0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Sunyan, 就像变魔术，现在我成为了。

0: γίναν μοβ, γίναν μπλε, γίναν μπλου. Ναι, σοβαρά.
1: Just

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Αχ, ψυχή μου ζαλισμένη, άσπρο παίζεις, μαύρο βγαίνει. Σκηνώσες τη χαραμάδα, κυνηγώντας μια λιακάδα. Παταγκάζει και μη κόβεις, την παρτίδα δεν τη σώζεις. Θα χαθείς όμως λιγάκι, στις ματιάς της το τρυπά.

ψυχανώσουν στο σκοτάδι. Μια νύχτα άγρια και κρύα, το ξέρω ότι θα γυρίσεις. Κι αν σου έχω λείψει χρόνια,

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

φύγει. Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

Με καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω, αν και ξέρει τι μου λέει.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

μέρα που βραδιάζει, νύχτα που ξυπνά. Ποιος Θεός προστάζει, ποιος τη μοίρα κυβερνά. Άνεμος είναι και μην κλαις, σε λίγο θα κοπάσει. Θα έρθει η στιγμή να κουραστεί, κάπου θα ξαποστάσει. Άνεμος είναι κι αν δεν θες την πόρτα να περάσει. Δώσ' του στο χέρι το κλειδί,

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν άρχισε να εφαρμόζεται στην πράξη και η ναυτική κίνηση στα στενά του Ορμούζ παρουσιάζει σταθερή αύξηση σύμφωνα και με δεδομένα της Marine Traffic. Τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία πέρασαν μέσα στις τελευταίες 24 ώρες από τα στενά. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι τα στενά είναι εντελώς ανοιχτά, προειδοποιώντας ότι αν η Ταχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Χαλιμπάφ, επανέλαβε ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, προσθέτοντας ότι η διαχείριση δεν θα είναι ποτέ αυτή που ήταν μέχρι πριν τον πόλεμο. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν θα δεχθεί εκτεταμένες επιθεωρήσεις για να διασφαλιστεί η πυρηνική ειλικρίνεια της χώρας, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε νέα επίθεση προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από συμμάχους που δεν στήριξαν τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν. Στην ελληνική δικαιοσύνη, το ένταλμα των βελγικών αρχών για τον πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο φάκελος θα διαβιβαστεί σύντομα στη Βουλή για τις διαδικασίες άρσης της ασυλίας. Ο κ. Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή. Σύγχρονη διοίκηση κυβερνοχώρου διαθέτουν πλέον οι ένοπλες δυνάμεις. Στεγασμένη στο νέο κτίριο που εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων μίλησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Πρωθυπουργός συμμετέχει σήμερα στις 11 το πρωί σε ανοιχτή συζήτηση με τον δημοσιογράφο του Earth News Απόστολο Μαγκυριάδη στο Οδείο Αθηνών. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο με θέμα το πέρασμα στη νέα ψηφιακή εποχή ταχύτητας και διαφάνειας. Αναστάτωση στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο μετά από προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Μια γυναίκα τραυματίστηκε από επίθεση με ντρόνς και πυράβλους στο Χάρκοβο. Ακραίες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη. Τρεις νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσά τους δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών, πάνω από 1.000 εισαγωγές στα επίγοντα στην Ιταλία λόγω του μεγαλύτερου καύσωνα σε διάρκεια από το 2003. Σε συναγερμό η Ισπανία με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς στη Μαδρίτη. Σπάνια κόκκινη προειδοποίηση και στη Βρετανία που καλείται να διαχειριστεί συνθήκες σπάνιες για το κλίμα της. Η έντονη βροχόπτωση και οι καταιγίδες προκάλεσαν απόψε διακοπή για 2 ώρες και 10 λεπτά στον αγώνα του Μουντιάλ μεταξύ Γαλλίας και Ιράκ. Είναι η πρώτη διακοπή αγώνα λόγω καιρικών συνθήκων στην διοργάνωση και η πρώτη φορά εδώ και αρκετές δεκαετίες που αγώνας παγκοσμίου κυπέλου διακόπηκε λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων. Η ισχυρή καταιγίδα σημειώθηκε και πριν από τον βραδινό αγώνα μεταξύ Νορβηγίας και Σενεγάλης στο Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος ωστόσο ξεκίνησε κανονικά. Ένοπλος άνοιξε πυρ χθες σε ξενοδοχείο στο Μόντρεαλ, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό, ενώ δεύτερος αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά, προτού οι αρχές ασφαλείας ανταποδώσουν τα πυρά και τον εξουδετερώσουν. Νεκρός είναι και ένας πολίτης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν σήμερα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας από τις 8.30 έως τις 10.30 το βράδυ, λόγω του βραδινού αγώνα δρόμου στο πλαίσιο του Nostos Run 2026. Οι δρομές ξεκινούν από το Παναθηναϊκό στάδιο και τερματίζουν στο κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ημέρα και καλή ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια. Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, την εφαρμογή το GR, ή το earthnews.gr και το earth.gr. Ο Γιάννης Πρίνταζης είναι στην ρύθμιση του ήχου μετά από μέρες πολλές. Μας έλειψες Γιάννη, μας έλειψες. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σέρετη, ο Βιονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8. Και εσείς στη συντροφιά μας και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό στη μέση και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη ο φίλος μας ο Παναγιώτης από την Νεάπολη της Λακωνίας, 23 βαθμούς ήδη στη Νεάπολη. Καλημέρα στο Βαγγέλη στις συννεφιασμένες αίρες. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Μόρφο. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη μας βρίσκεται. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έκανε η Κυριακή από την Καλαμάτα. Κάθε πρωί τέτοια ώρα, 22 βαθμούς στην Καλαμάτα. Το έκανε και η Φωτεινή, η οποία άκουγε πριν από εμάς, άκουγε τον Αργυρό. Τι ώρα ξυπνά, ρε Φωτεινή. Νωρίς δηλαδή, αξιμέρωτα. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, 23 Ιουνίου. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Θα έχει όμως λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, που στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Εκεί θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι, και κυρίως τα ορεινά, και μεμονωμένες καταιγίδες. Το πρωί και το βράδυ, κυρίως το βράδυ, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Να ξέρετε, στα βόρεια ηπειρωτικά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι και 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Υποσκιά, Χθες μου λέγανε ότι στη Λάρισα έπιασε 40 διάρια, 43 άρια, όσο είχε και στην Ιταλία και σε κάποιες πλευρές, κάποιες περιοχές της μεγάλο μέρος της Γαλλίας. Η Γαλλία λέει σχεδόν το 90% της έκτασης της Γαλλίας επηρεάστηκε από το κύμα καύσωνα από την επηρεάτη. Βεβαίως, ο κύριος όγκος, ας πούμε, αυτού του κύματος έπεσε στα νότια, όπου στα νότια είχαμε και απώλειες και τα λοιπά. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Σήμερα γιορτάζει η Αγρυπίνα, μ' άρεσε αυτό εδώ, έχει έτσι ένα εξωτικό ρωμαϊκό. Η Αγρυπίνα, ο Αριστοκλής, η Αριστόκλια και ο Βάρβαρος. Χρόνια πολλά στο Βάρβαρο. Είναι Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών. Όχι 8 Μαρτίου που είναι της γυναίκας, είναι των γυναικών μηχανικών σήμερα, 23 Ιουνίου. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντραβέ. Είναι Διεθνής ημέρα χειρών, ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υπηρεσία, Ολυμπιακή ημέρα, okay, και έχει εορταστικές εκδηλώσεις λαογραφικού χαρακτήρα την παραμονή του Αγιανιού. Είναι τώρα αυτό το κλείδωνα που βάζουν φωτιές και περνάνε από πάνω από τις φωτιές και τέτοια. Μπορεί. Είναι η μέρα της νίκης στην Εστονία. Τιμά τους αγώνες της ανεξαρτησίας της χώρας από τη Ρωσία και τη Γερμανία. Και είναι η μέρα του πατέρα, αλλά ειδικά στην Πολωνία, την Νικαράγουα και την Ουγκάντα. Στον υπόλοιπο κόσμο ήταν την περασμένη Κυριακή. Ναι, στην Πολωνία, Νικαράγουα και Ουγκάντα είναι σήμερα. Η Φωτεινή πανηγυρίζει γιατί γιορτάζει. Επειδή είναι η γιορτή της γυναίκας μηχανικού σήμερα, γιορτάζει και χαίρεται. Χρόνια πολλά. Να σε χαιρόμαστε, Φωτεινή. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Πέτρο. Μας στέλνει ένα μήνυμα, είναι ηχητικό, θα το ακούσουμε μετά στο διάλειμμα της εκπομπής. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα που βρίσκεται στην διαδρομή Σάπες. Όχι, είναι στις Σάπες της Αλεξανδρούπολης με 17 βαθμούς Κελσίου. Παρακαλώ εκεί, Σάπες. Είχα ένα φίλο εκεί πέρα από τα φοιτητικά μου χρόνια που ήταν Νομίζω δήμαρχος για χρόνια στις Άμπες. Νομίζω. Ο Ντίνος. Σαν σήμερα το 1878, οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Άρτας στην Ελλάδα.
1: Να είναι καλά.
0: Με το νέο ημερολόγιο αυτό έγινε στις 5 Ιουλίου. Με το παλιό έγινε σαν σήμερα.
1: Τι, γιατί,
0: 23
1: γιατί με το παλιό
0: Ιουνίου. Όχι, το γράφει σε παρένθεση. Σε παρένθεση με το νέο ημερολόγιο 5 Ιουλίου. Με το παλιό τα σήμερα. Το 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιέρ ντε Κουμπερτέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, πρώτος της πρόεδρος ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας.
1: Το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Mercedes ονομαζόταν και η κόρη του Παύλου του Αυστριακού επιχειρηματία Emil Jellinek, ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο. Κρατάει, αλήθεια είναι, στο οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του. Σχεδόν ταυτόχρονα θα μπήκε στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Το 1902 γίνανε αυτά. Κάτι ήξερε.
0: Το 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Ωραία λίμνη.
1: Έχεις πάει.
0: Σε Δοϊράνη, ναι, έχω πάει.
1: Ωραία, ε.
0: Ωραία.
1: Ναι. Το 1964 ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά στις πίεσεις του τελευταίου να δεχθεί υποχωρήση του Κυπριακού. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
0: Αμέ.
1: Βγήκανε δηλαδή και είπαν μετά μας πίεσαν αλλά εμείς αντισταθήκαμε.
0: Φαντάζομαι κύκλοι. Διαρροές
1: ναι,
0: και τα
1: ναι,
0: λοιπά.
1: Αυτό, ναι, ναι,
0: ναι, ναι. Φαντάζομαι. Ναι, γιατί δεν είχε τέτοια, νομίζεις τότε.
1: Όχι, εγώ δεν λέω ότι δεν είχε.
0: Και δεν μου είχε κύκλους από τον Πελοποννησιακό Πόλεμο.
1: Όχι, βρε, παιδί
0: τον
1: μου.
0: Οποίο έληξε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος πριν από λίγα χρόνια.
1: Άστο.
0: Ο οποίος Δημήτρης Αβραμόπουλος θα πούμε μετά.
1: Άστο.
0: Τι άστο.
1: Ναι, μετά.
0: Αυτός τον έληξε τον πόλεμο.
1: Μετά. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω. Το συζητήσανε. Έπρεπε να το πούνε και.
0: Πέρασε όμως την ιστορία,
1: όχι. Ήθελα να δείξω ότι αντιστέκεται.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και επικοινωνιακό ήταν.
0: Α, επικοινωνιακό ήταν.
1: Ναι, για επικοινωνιακό.
0: Δεν έκανε επικοινωνιακά ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Σοβαρά.
0: Το 1997, σαν σήμερα, ο Μάρλον Μπράντο, που επισκέπτεται την Ελλάδα, παρακαλώ, καλεσμένος του ομίλου Λάτσι, μιλά σε εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος.
1: Καλά, έτσι πώς είχε γίνει τότε.
0: Γιατί τι είχε γίνει.
1: Εντάξει.
0: Μην είσαι body shaming.
1: Όχι, δεν το λέω.
0: Πώς είχε γίνει, μια χαρά ήταν.
1: Θυμόνται όλοι στα τελειώματα. Άσε με τώρα.
0: Μια χαρά ήταν ο Μάρλον Μπράντο.
1: Πού το βλέπει.
0: Όχι. Το λέει τώρα που πήγε και παρακολούθησε προχθές μια συναυλία ενός 74χρονου, ενός 76χρονου.
1: Ο Ντέιβιντ Μπέρι δεν είναι η πρώτη φορά που έρθει στην Ελλάδα. Συγγνώμη.
0: Ο Μάρλον Μπράντο, πού ξέρεις πόσες φορές είχε έρθει στην Ελλάδα.
1: Δεν είχε έρθει
0: πριν από αυτό.
1: Να μιλήσει, δεν είχε έρθει.
0: Εγώ ξέρω ότι πήγαινε στις Πέτσες μαζί με τους Rolling Stones και τους Beatles.
1: Ο Μάρλον Μπράντο.
0: Ναι, και το Leonard Cohen.
1: Μας είχαν καλέσει ποτέ.
0: Να τα. Ναι.
1: Γι' αυτό τα κρατάω.
0: Το 1908 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Καραγάτσης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, Έλληνα συγγραφέα. Έκανε τον Γιούνκερμαν, τον συνταγματάρχη Λιάπκη και λοιπά. Το 1912 ο Άλαν Τιούρινγκ, ο Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής με σημαντικό έργο στους αλγορίθμους. Αν δεν κάνω λάθος, έπαιξε σημαντικό ρόλο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το 1936 γεννιόταν σαν σήμερα ο Κώστας Σιμίτης.
1: Συγκυκλοπαίδια, ρε παιδί.
0: Διατέλεσε πρωθυπουργός.
1: Θυμάσαι πράγματα.
0: Ναι, κάποια πράγματα θυμάμαι, κάποια.
1: Σαν σήμερα χάσαμε τον Τζόνα Σόλκ το 1995, Αμερικανό βιολόγο, ο οποίος ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πολιομιελίτιδας, θα άκουσε τότε κι αυτός. Το 2005 τον Εμμανώλη Αναγνωστάκη, το σπουδαίο Έλληνα ποιητή. Και το 1996, σαν σήμερα, έφευγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και θα κάνουν στο Καλέτζι μια εκδήλωση.
0: Θα κάνουν μια εκδήλωση, θα πάνε να μιλήσουν.
1: Έτσι θα μουγκά στο Καλέτζι, ας πούμε.
0: Στη γενέτειρα πάνε.
1: Τι πάνε να πει, αυτό το κάνουν.
0: Τι εννοεί τα μουγκά, δηλαδή τι πρέπει να κάνουν, να βάλουν ντουντούκες.
1: Μια μεγάλη εκδήλωση, ρε μάνα μου.
0: Ναι. Ναι, να κάνουν.
1: Κάτι.
0: Θα κάνουν, ξέρω εγώ. Φιλοδοξούν, από ό,τι καταλαβαίνω. Με όλους όσους θα πάνε στο Καλέτζι, φιλοδοξούν να είναι μεγάλη εκδήλωση. Γενικώς και να είναι στη γενέτειρα. Δηλαδή είναι σημείο αναφοράς το Καλέντζι για όλη την οικογένεια. Εν γέννη. Η οικογένεια του Παπανδρέου.
1: Ναι, από εκεί είναι οι άνθρωποι.
0: Ναι. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει. Διαβάζω.
1: Γιατί έρχονται κάτι τύποι και μιλάνε για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Άσε με τώρα για την πρωί.
0: Συγγνώμη, έρχονται άλλοι και μιλάνε για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Και άλλοι μιλάνε για τον. Ξέρω εγώ τι. Ο καθένας θέλει να πάρει λίγο από την έγκλη ή από τη σοφία αυτών των άνθρωπων.
1: Όχι, άλλωστε, όχι.
0: Κάτσε ρε παιδί μου να ολοκληρώσω. Ναι. Άλλωστε, κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χαράξει την ιστορία του τόπου, ας πούμε, δεν είναι μονοκομματικοί, είναι εθνικοί, δηλαδή ανήκουν σε όλους. Γιατί αμφισβητείς, ας πούμε, κάποιον πολιτικό αρχηγό που μιμείται τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου? Γιατί έτσι του πάνε.
1: Γιατί όταν φτάνεις να μιμήσεις τη φωνή κάποιου, υπάρχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό. Γι' αυτό.
0: Απλά ήθελα,
1: ξέρεις πόσες μιμήσεις μπορώ να σου κάνω.
0: Απλά ήθελα να το εκμεύσω.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Το ίδιο πιστεύω.
1: Συγγνώμη.
0: Απλά ήθελα να το πεις εσύ.
1: Εντάξει, θα μην τρελαθούμε.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Τέλος πάντων, δεν είναι το κύριο θέμα αυτό. Τα κύρια θέματα της ημέρας χθες ήταν, επειδή είμαστε, πάμε 6-21, ήταν ότι δεν ήταν καθόλου καλή μέρα χθες για το κυβερνό κόμμα.
1: Δεν μας πήρε και ώρα.
0: Δεν ήταν καθόλου καλή μέρα για το κυβερνό κόμμα. Ήταν η απόφαση για την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου με τη διαρροή των emails. Ναι. Ήταν η ιστορία με τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο, ο οποίος αρνείται ότι έχει καμιά οποιαδήποτε σχέση και ότι είναι λυμένη υπόθεση και θα πάει ο ίδιος στη δικαιοσύνη. Ακούστηκε χθες ότι βγήκε ένταλμα σύλληψής του. Δεν βγήκε ένταλμα σύλληψής του. Ναι, δεν είναι ένταλμα σύλληψη από ό,τι κατάλαβα. Είναι αίτημα άρσης ασυλίας. Αυτό δεν είναι?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι,
1: είναι
0: ένταλμα σύλληψη.
1: Είναι.
0: Α, επειδή είχα ένα μπλέξιμο στο νομικό σκέλος.
1: Αυτό ναι. Είναι τυπικό όμως. Δηλαδή ναι. Δεν είναι, είναι. Έρχεται από τις βελγικές αρχές.
0: Ναι.
1: Προς τις ελληνικές. Ναι. Οι ελληνικές το διαβάζουν στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα έρεται ή δεν έρεται η ασυλία.
0: Ναι. Ο ίδιος λέει, εγώ ζητώ να έρθει. Γιατί ναι. Θέλω να πάω στη δικαιοσύνη και μόνος μου.
1: Ναι. Ναι. Αυτό είναι εντωμεταξύ και μια υπόθεση.
0: Ναι.
1: Πίσω. Που υποτίθεται ότι είχε λυθεί.
0: Αφού λέει έχει σχέση με το Qatar Gate. Τώρα που
1: είπα ναι, αποτίθεται ότι είχε λυθεί το θέμα.
0: Με το που άκουσα αυτή την είδηση, εμένα μου δημιουργήθηκαν πολλές απορίες. Πρώτον, τι κάνει η κυρία Καϊλή?
1: Καλά.
0: Είναι ακόμα σε δίκη?
1: Εδώ είναι.
0: Ναι, θέλω να πω, η υπόθεση έχει εκδικαστεί, έχει καταδικαστεί,
1: νομίζω,
0: ας πούμε.
1: Έχει τελειώσει.
0: Και εγώ νομίζω δεν έχει τελειώσει ακόμα. Mm. Επειδή λέμε διάφορα. Ένα θέμα αυτό. Δεύτερο θέμα. Εσύ θυμόσουν ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είναι βουλευτής?
1: Ναι, βέβαια.
0: Εγώ πάλι όχι.
1: Φυσικά και.
0: Εγώ πάλι όχι. Μόλις άκουσα ότι η ασυλία και αυτό και τα λοιπά, θα πω. Ρώτησα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί είναι βουλευτής?
1: Το θυμόμουν και μάλιστα και πρόσφατα διάβαζα στα δημοσιεύματα των συναδέλφων που κάνουν το ρεπορτάζ αυτό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Ότι ενδεχομένως να μετακινούνταν στο επικρατείας, γιατί στην Ηλία κατέβηκε.
0: Α.
1: Ναι.
0: Δεν θυμόμουν τίποτα από αυτά.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στο Τυχιό Καστοριάς, 18 βαθμούς έχει εκεί. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Καλημέρα. Η απόρριψη του εξαιρετικά ευνοϊκού σχεδίου Άτσεσον από τον Γιώργο Παπανδρέου, από τον Γεώργιο Παπανδρέου, ήταν ολέθρια και προπομπός όσων καταστροφικών ακολούθησαν στο Κυπριακό, εννοεί. Ακατανόητη απόφαση έχει μείνει ιστορική η οργή του Τζόνσον. Τιμή στη μνήμη του καλύτερου πρωθυπουργού στην περίοδο μετά τον πόλεμο, Κώστα Σιμίτη. Προσθέτει. Επειδή σήμερα είναι και γενέθλια του Κώστα Σιμίτη και θάνατος Ανδρέα Παπανδρέου. Και ο κύριος Παύλος λέει, ο καλύτερος πρωθυπουργός ήταν
1: Σιμίτης. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα πάνθεον, ρε παιδί μου, στον καθένα μας.
0: Πάνθεον?
1: Ένα πρωθυπουργών, ηγετών.
0: Ναι.
1: Έχεις μέσα σου ένα, τους βάζεις το πάνθεον.
0: Α, πώς τους αξιολογεί ο καθένας.
1: Πώς τους αξιολογεί, ναι,
0: καθένας,
1: ο
0: ναι, εντάξει, ναι.
1: Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν μπορεί να μπει σε αυτό.
0: Είναι υπεράνω.
1: Ναι.
0: Ναι. Έτσι πιστεύεις.
1: Αντικειμενικά το λέω. Μην αρχίσουμε πρέπει.
0: Αντικειμενικά. Ναι.
1: Ναι,
0: καλημέρα στην ποθητή, στην κυρία ποθητή στη Σαντορίνη. Mm. Ωραία είναι η Σαντορίνη. Ωραία.
1: Πολύ ωραία είναι.
0: Ωραία
1: Σαντορίνη. Τώρα την άλλη.
0: Αλλά τώρα το κάθε σπίτι να έχει μια γκούρνα και να λέει έχουμε πισίνα. Δεν μ' αρέσει. Αλλά τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
1: Τώρα σήκατε εγώ μια γκουρνά σε μας τώρα.
0: Ναι, ρε, ωραία θέα. Από τη γούρνα. Ωραία θέα.
1: Εγώ σκεφτόμουν.
0: Θυμάσαι τώρα γούρνα. Είπα γούρνα και θυμήθηκα το εξοχικό του κυρίου Κασελάκη στις Πέτσες που τους είχε πάει να κάνει κοινοβουλευτική ομάδα. Που είχε μια στέρνα, λέγανε. Άλλοι λέγανε ήταν πισίνα, άλλοι λέγανε ήταν εντάξει, παιδιά, είχε κάνει μια αγιώτρηση κτλ. Και είχε μια στέρνα.
1: Εμείς στέρνα λέμε στο χωριό,
0: ναι,
1: στη Μάνη.
0: Ναι.
1: Στέρνα λέμε το πηγάδι, σαν το πηγάδι, ας πούμε.
0: Κάτι τέτοιο έλεγε ότι έχει.
1: Αφού ήταν ρηχό αυτό.
0: Ναι, γιατί το φράξανε ενδεχομένως για να κάνουν. Αφήσανε μία λίγο να βγαίνει, να αναβλύζει το νερό για να, κάνει, να έχει φυσικό νερό να κάνει ποδόλουτρο. Ξέρω εγώ. Πού να ξέρω εγώ, παιδάκι μου. Δεν έχω πάει, δεν έχω δει, δεν έχω διαβάσει τόσο διαφορετικά. Ο οποίος κύριος Κασελάκης χθες ήταν σε μία συνέντευξη, εκδήλωση,
1: έχει
0: κάτι,
1: εκπομπή,
0: συνομιλία. Ναι, με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Συνέντευξη, εκδήλωση. Έχει εκπομπή στο YouTube.
0: Εκπομπή, εκπομπή είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Κάνει εκπομπή δική του.
0: Ούτε αυτό το ξέρω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και εδώ
0: δεν ήξερα ότι ήταν
1: Άνδρομη.
0: Ο Αβραμόπουλος βουλευτής. Ναι.
1: Και είδες τι μοντέρεις δίπλα μου.
0: Είδες, ναι, πολλά πράγματα μαθαίνω ρε παιδί. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τις Σέρες, 22 βαθμούς. Στο ύψος Βόλου, και ο ήλιος ξεπροβάλλει σιγά σιγά.
1: Ναι,
0: και τι κάνετε, τι κάνει στο Βόλο, αφού είναι Σέρες.
1: Ό,τι θέλει θα κάνει.
0: Το επαρχιωτάκι από ένα χωριό των Σερών κατεφαίνει στην μεγάλη πόλη την Αθήνα οδικός.
1: Oh.
0: Έχω να έρθω στην Αθήνα πάνω από 10 χρόνια. Για να δω τι έχετε εκεί κάτω.
1: Θα τρομάξετε.
0: Γυρίστε πίσω.
1: Ναι, ναι, γυρίστε πίσω.
0: Όπως είστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως είστε. Στην πρώτη διασταύρωση κάντε αναστροφή, γύριστε προς τα πάνω. Ωραία είναι εκεί.
1: Λοιπόν, σήμερα θα σας πάμε στα Παρίσια.
0: Πού θα πάμε?
1: Στα Παρίσια.
0: Ναι.
1: Τι ξαναρωτάς.
0: Ναι.
1: Τι πού θα πάμε.
0: Ναι.
1: Που...
0: Όχι να δείξω έκπληξη για
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, δεν το ξέρε.
0: Επειδή μαθαίνω
1: το
0: πολλά δίπλα σου.
1: Το ναι. Του, ναι.
0: Για πες.
1: Ναι. Αυτό, αυτό δεν το μάθεις από μένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα σας πάμε εκεί όπου γίνονται πράγματα και θάματα.
0: Όπως.
1: Εκτός από τον καύσωνα.
0: Τι άλλα πράγματα γίνονται.
1: Εσύ, έτσι γύρω-γύρω του καύσωνα, ας πούμε. Είναι ο κόσμος εκεί και κολυμπάει στο Σικουάνα. Εγώ δεν θα πέφτα. Να καλύτερα να πέθαινα. Να άλλιωνα, να άλλιωνα. Να γινόμουν ένα με την άσφαλτο. Να μην με βρίσκατε. Πώς να σου το πω.
0: Να μην ξαναρχόταν καλοκαίρι.
1: Δηλαδή. Όχι, εντάξει, δεν πω τέτοιο πράγμα. Αλλά δεν έπεφτα εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Και δικαιώνομαι. Γιατί τραβήξαν ένα βίντεο με έναν υπάλληλο καθαριότητα που πέταγε σκουπίδια, αρέσει.
0: Πέταγε σκουπίδια μέσα σε Σικουάνα.
1: Ναι, αρέσει.
0: Εντάξει.
1: Υπάλληλο καθαριότητα.
0: Είναι χωνευτήριο ο κόσμο.
1: Ναι, είναι χωνευτήριο.
0: Τα μασάει αυτά.
1: Και πολιτισμών και σκουπιδιών. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Και πολλών γεφυρών, η οποία κάθε μία είναι διαφορετικό είδο και τι ωραία και κάπου πάνε και βάζουν και λουκέτα γιατί είναι οι αγαπημένοι και.
1: Η Βύση στο ΆΚΑ.
0: Πού να ξέρω εγώ.
1: Περίμενε, περίμενε. Όχι, έχει σημασία. Α, 26 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, θα έχουν κοπάσει ζέστες. Γιατί είναι.
0: Ζεσταίνει εκεί, γιατί έχει μάρμαρο. Είναι το μόνο.
1: Πυρώνει.
0: Το μόνο στάδιο το οποίο είναι από μάρμαρο. Ολόκληρο.
1: Μωρέ, πυρώνει. Καταλαβαίνω και αυτό και το ηρώδιο.
0: Τέλος πάντων, θα βγούμε τώρα από το στούντιο ή.
1: Εσύ τι λες.
0: Αφού τη έχει πιάσει πολυλογία.
1: Εντάξει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει αυτό που πρέπει. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, λέει το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής απέναντι στις νέες απειλές, αλλά θωρακίζεται συστηματικά, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλείψιμο, λέει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναστάτωση στο Κίεβο μετά από προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας από τις 8.30 έως τις 10.30 το βράδυ λόγω του βραδινού αγώνα δρόμου στο πλαίσιο του Nostos Run 2026. Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Εδώ είμαστε.
1: Πού είμαστε?
0: Εδώ.
1: Στο Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια.
1: Είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες έχουμε πει. Εντάξει. Άμα δεν μας ακούτε από το 105,8, μην λέτε τι λένε αυτοί. Αυτό είναι η κεντρική μας συχνότητα. Αλλά δεν είναι η μόνη.
0: Εντάξει, να τα λέμε σε αυτά. Σε κάθε περιοχή πιάνει διαφορετικά.
1: Α, για σου, πες τα.
0: Εντάξει, δεδόμενο.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι. Για πες. Τι νέα.
0: Τι να σου πω, κοίταξε να δεις.
1: Ναι.
0: Άκουσα. Ότι απόψε έχει αγώνα δρόμου.
1: Ναι, και γιατί γελάς?
0: Όχι, δεν γελάω. Γελάω από την τρέλα που με έχει πιάσει.
1: Γιατί σε έχει πιάσει τρέλα?
0: Γιατί, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Δεν είναι καλό να γίνονται αγώνες δρόμου.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Ας κάναμε έναν αγώνα δρόμου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος να ήταν.
1: Ναι.
0: Αυτός ο αγώνας δρόμου να ήταν στο Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι.
0: Γύρω-γύρω. Μέσα στο Καλλιμάρμαρο.
1: Έχω την απορία.
0: Στο ΟΑΚΑ.
1: Τα στάδια γιατί τα κάνουμε, ναι, άμα είναι να τρέχουμε στους δρόμους.
0: Στο ΟΑΚΑ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει θα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα από τις 8 το βράδυ.
1: Και έρχεται και ο Παναγιώτης από τις Σέρες.
0: Δηλαδή
1: κατάλαβες. Θα έχουμε μουσαφίριδες, ας πούμε. Και σου λέει, όχι, δεν θα κυκλοφορεί στην Αθήνα.
0: Ακούστε. Ναι. Εγώ είμαι τρελή.
1: Κι εγώ.
0: Δηλαδή. Και εκπροσωπώ άλλα τουλάχιστον 4 εκατομμύρια. Που ζουν εδώ, 5.
1: Γιατί ρε παιδί,
0: ναι, όχι.
1: Εγώ είμαι υπέρ των αγώνων.
0: Όχι.
1: Αλλά
0: όχι.
1: Γιατί δεν γίνονται στα γήπεδα?
0: Μπράβο.
1: Να γίνεται μια φορά.
0: Εγώ
1: να γίνει το μαραθώνιο ο κλασικός, το καταλαβαίνω.
0: Αυτό είναι. Μα, το ένας, το καταπίνω.
1: Ένας μαραθώνιος.
0: Έναν ημι μαραθώνιο, ναι, θα
1: από το μαραθώνα αυτό. Να φτάσει, ναι, εκεί που είναι να φτάσει, μπας περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, okay, το καταλαβαίνω. Οι υπόλοιποι αγώνες που γίνονται, μία ποδήλατο, μία γυμνό ποδήλατο, μία ορθοπεταλιά ποδήλατο, μία ξέρω εγώ τι.
0: Συγγνώμη.
1: Μία ρόδα. Σούζα.
0: Είναι Τρίτη. Σωστά. Είναι Τρίτη.
1: Τρίτη και 23.
0: Ναι.
1: Δεν είναι Τρίτη και 13, ευτυχώς.
0: Αυτό η ώρα το βράδυ,
1: ναι,
0: που ο κόσμος γυρνάει από τη δουλειά του ή ετοιμάζεται να γυρίσει.
1: 8 η ώρα γυρνάει από τη δουλειά. Τι ώρα δουλεύει, ρε παιδί μου, άνθρωπο.
0: 9 κλείνουν τα μαγαζιά, ρε Διονύση.
1: 9 κλείνουν τα μαγαζιά.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Τώρα θα είμαστε τρελανεί. Λοιπόν. Πραγματικά τώρα, εσείς που το σκεφτήκατε,
1: ναι,
0: θα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ναι, από το Καλλιμάρμαρο μέχρι κάτω το Νιάρχος. Γιατί το διοργανώνουν από το Νιάρχος και δεν ξέρω ποιον άλλον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς τα αγαπάμε τον Νιάρχος. Στηρίζουμε τις εκδηλώσεις.
1: Δεν το συζητάμε καθόλου.
0: Επίσης θα μπορούσαν να τρέχουν μέσα στο Νιάρχος.
1: Μπράβο. Εκεί στη Λιμνούλα.
0: Τους έχω δει που τρέχουν.
1: Στη Λιμνούλα δίπλα ή στο εκεί που έχει τα συντριβάνια που χορεύουν.
0: Αλλά ρε παιδιά, το διανοείστε αυτό το πράγμα? Ότι θα έχει ρυθμίσει, δηλαδή θα είναι κλειστή. Δηλαδή το τι. Δηλαδή οι κατάρες μόνο. Οι κατάρες που θα πέφτουν το βράδυ. Από νωρί, πιο νωρί τώρα.
1: Επίσης, γιατί... κάποιος. Τρίτη φορά θέτω το ίδιο ερώτημα. Τα στάδια γιατί τα κάνουμε? Πάει να τρέχουμε απ' έξω.
0: Night run σου λέει. Night run. Και καλά, πώς είναι fit σε αυτή την πόλη, δηλαδή.
1: Night run.
0: Ναι, δηλαδή okay. Πώς είναι. Α, και τα Santa run.
1: Άλλο είναι αυτό. Άλλο είναι αυτό.
0: Θα ήταν το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω, την του χρόνου να το ξανασκεφτούμε λίγο.
1: Ναι. Σήμερα ας γίνει.
0: Ας
1: πάει και το παλιάμπελο.
0: Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε τώρα.
1: Σήμερα ας γίνει. Α, το καταπιούμε.
0: Ναι,
1: ε?
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Αλλά από τον χρόνο, παιδιά, λίγο να το ξανασκεφτούμε.
0: Ρε παιδιά, δηλαδή, πραγματικά για όνομα του Θεού.
1: Του χρόνου. Του χρόνου. Μόλις καβαλήσει ο χρόνος, ξέρω εγώ τι, θα έχουμε και προεκλογικές συγκεντρώσεις στην Αθήνα. Δεν θα έχουμε.
0: Πότε, μωρέ, του χρόνου το.
1: Όχι, του χρόνου το καλοκαίρι, πριν το καλοκαίρι. Από το φθινόπωρο και μετά θα αρχίσουν οι προεκλογικές συγκεντρώσεις.
0: Καλά, αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Ανάλογα
0: με
1: τα γενεκλογικά.
0: Ναι.
1: Πού γίνονται οι προεκλογικές συγκεντρώσεις? Στου δρόμου δεν θα γίνονται.
0: Προεκλογική συγκέντρωση ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και αυτές. Εντάξει.
1: Ναι,
0: δεν είναι και αυτές.
1: Τέτοιες συγκεντρώσεις δεν έχω πια. Όχι, ναι.
0: Δεν είναι.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα σήμερα που ερχόμουν. 1,829.
0: Μπράβο.
1: Η βενζίνη.
0: Μπράβο.
1: Παιδιά, πόσο έχει πέσει τόσο πολύ και σε εσάς, ή εγώ είδα κανένα βενζινάδικο το οποίο είναι λίγο.
0: Όχι, και εγώ είδα. Και εγώ είδα...
1: 1,829 είδα σήμερα το πρωί. Χθες ήταν 1,865.
0: Με έχεις βάλει και κοιτάω.
1: Στο ίδιο ήταν 1,865. Σήμερα 1,829.
0: Ναι.
1: Πείτε μας λίγο τι γίνεται και στις δικές σας περιοχές, ας πούμε, αν έχει πέσει η βενζίνη τόσο. Γιατί είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, το σκέφτομαι τώρα γιατί βλέπω εδώ πέρα πάλι. Πάλι δηλώσεις νυχτερινές του Τραμπ, αλλά και του Γκαλιμπάφ, του Προέδρου του Κοινοβουλίου του Ιράν, που λένε τελείως διαφορετικά πράγματα για το Ορμούζ.
0: Μα ο Τραμπ εντωμεταξύ τα έχει πάρει με, το, με τους ΝΑΤΟ τώρα.
1: Τα έχει πάρει με όλο τον κόσμο.
0: Είναι πολύ, έχει πολλά νευρούλια.
1: Πολλά νευρούλια.
0: Και με τη Μελώνη πάλι.
1: Με τη, ναι, εντάξει, δεν το απαντάει η Μελώνη. Όμως
0: δεν
1: είπε.
0: Όχι.
1: Μία και τέλος. Εγώ δε, μια φορά θα τα πω και τέλος.
0: Κάνει δε, λίγο ναι. την Κινέζα.
1: Κάνει άρνηση. Ναι. Αλλά πώς το λένε. Έχει σημασία τι θα αποφασιστεί για τα στενά του Ορμούς. Οι μεν λένε θα είναι την υποπτία, μου και, υποπτία μας και άρα θα πληρώνουν κάτι της ένα τέλ... το μεταξύ λες στο Σουέζ πληρώνουν τέλη. Ναι, αλλά στο Σουέζ έγινε ολόκληρη κατασκευή. Στο Ορμούς δεν έχει γίνει καμιά κατασκευή. Φυσικό πέρασμα είναι. Δηλαδή δεν έχουν κάνει κάποια επένδυση την οποία θέλουν να βγάλουν, ας ναι, πούμε ναι. Οι Ιρανοί, οι Ομανέζοι. Ομανέζοι είναι αυτοί οι Ομανοί. Από το Αμάν.
0: Από το Αμάν ή από το
1: Ομάν. Όχι από το Αμάν, από το Ομάν. Ομάν είναι η χώρα η απέναντι. Από το Ιρανικό.
0: Στο στενά του Ορμού.
1: Λοιπόν, όχι, δεν είπα Αμάν. Λοιπόν, πώς το λένε. Δεν έχουν κάνει κάτι εκεί πέρα για να θέλουν. Γκανιώτα, περνάς, πλήρωνε. Καταλαβές.
0: Εγώ λέω να πάμε παλού.
1: Από πού άλλου να πάμε.
0: Δεν ξέρω.
1: 1,85 στη Νέα Ιωνία έβαλε χθες ο φίλος μας, ο Πέτρος. 1,85. Μια χαρά είναι 1,85.
0: Καλά, δεν είναι μια χαρά, κι άλλο να πέσει.
1: Όχι, να πέσει κι άλλο. Να πάει 1,68.
0: Ναι, θέλουμε
1: εμείς.
0: Να πάει.
1: Ναι, όσο ήταν πριν τον πόλεμο.
0: Να πάει.
1: 1,68 δεν ήταν κάπου εκεί πέρα.
0: Να πάει, αλλά θέλει ημέρες.
1: Θέλει, ναι. Θέλει κάμποσο.
0: Αυτό που δεν θέλει.
1: Όχι, πέφτει γρηγορότερα από ό,τι περιμέναμε.
0: Όχι. Πέφτει πάντα πιο αργά από ό,τι όταν.
1: Όχι. Από ό,τι μας έλεγε ο κύριος Παπαγεωργίου, για παράδειγμα, πέφτει γρηγορότερα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί μας έλεγε, δεν θα δείτε τη τιμή κάτω από το 1,90 ή, εν πάση περιπτώσει, αρκετά κάτω, ας πούμε, και θα περάσουν μήνες για να φτάσει στην προηγούμενη. Φαίνεται ότι έχει λίγο ελεύθερη πτώση, ας πούμε. Ναι, λίγο.
0: Μην το λες ελεύθερη πτώση.
1: Λίγο. Σχετικά.
0: Πέφτει.
1: Πέφτει. Πότε ήταν 2,19. Πριν από 2 εβδομάδες, ας πούμε.
0: Εντάξει, περάσαν 3 εβδομάδες. Πόσο θες να περιμένεις.
1: 3 εβδομάδες από το 2,19 στο 1,820 είναι μεγάλη διαφορά. Τι να λέμε τώρα.
0: Κι άλλο θέλουμε.
1: Κι άλλο θέλουμε, δεν το συζητάμε. Καλό θα ήταν να πάει στο 1. Στο 1.
0: Για εσάς που είσαστε πρωινοί, γιατί μπορεί να μας ακούσετε μετά, γιατί πάντα στις παρατέταρτο το λέμε τα αγωνιστικά του Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Πάντα. Ο αγώνας της Γαλλίας με το Ιράκ διακόπηκε δύο ώρες, γιατί έριχνε τουλούμια. Τουλούμια όμως. Είναι, λέει, η πρώτη φορά σε αγώνα Μουντιάλ που διακόπτεται αγώνας λόγω κακοκαιρίας. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Επίσης αυτό το πράγμα.
1: Κέρδισε 3-0 η Γαλλία. Πες και το αποτέλεσμα στον κόσμο.
0: Εντάξει, θα κέρδισε, θα έκανε το Ιράκ.
1: Γιατί να μην το κέρδισε.
0: Γιατί.
1: Εδώ η Βραζιλία. Η Βραζιλία με ποιον έπαιζε και έφερε 0-0, ας πούμε.
0: Συγγνώμη,
1: σιγά. Η Βραζιλία που υποτίθεται είναι.
0: Άλλο 0-0. Τώρα εντάξει, κέρδισε 3-0 φυσικά. Αλλά θέλω να πω.
1: Η Αγγλία δεν έπαιζε κάποια στιγμή.
0: Περίμενε, ρε παιδί. Θέλω να πω. Μην πηδά από τώρα θέμα στα άλλο. Βλέπουμε για τη Γαλλία.
1: Όχι, στο Μουντιάλ είμαστε. Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι πολύ της ταλαιπώριας αυτό το Μουντιάλ.
1: Γιατί?
0: Γιατί ταλαιπωρούνται ρε οι άνθρωποι.
1: Α, για τους παίκτες.
0: Διακοπές, κοντραδιακοπές, τώρα διακοπή λόγω κακοκαιρίας, ταξίδια χιλιάδες χιλιόμετρα. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιο, κύριε Φαντίνο. Δηλαδή, όταν σου είπαν, ας πούμε, ρε εσύ να κάναμε σε τρεις χώρες, ας πούμε, το Μουντιάλ, ωραία ιδέα. Θα τους πατήσω κάτω τους ποδοσφαιριστές και τις ομάδες και τα επιτελεία. Θα τους αλλάξω τον αδόξαστο. Δηλαδή. Είμαι φορτωμένη.
1: Ναι, το φαίνεται.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Χρήστο. 1,93 στη Μυτιλίνη η βενζίνη, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Νίνα. Θυμάστε που σας έλεγα για την κατάσταση εδώ στη Δυτική Μακεδονία με τα εργοστασιακά. Το πλιάτσικο που γίνεται είναι απίστευτο. 4.500 κόσμος, ιδιώτες, οδηγοί, χειριστές, συνεργεία, άνεργοι όλοι. Καμία μετάβαση, έκλεισαν τα εργοστάσια χωρίς σχέδιο. Ωραία. Ωραία. Δεν είναι ωραία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ολόκληρη κουβέντα τώρα αυτή που πάντα ανοίξετε με το τι θα γίνει εκεί πέρα. Επειδή εγώ τυχαίνει να έχω δει και κάτι σχέδια, να έχω και κάτι γνωστούς που κάνουν εκεί πέρα κάτι επενδύσεις τρελές, ας πούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά πρέπει να εξηγηθούν στον κόσμο εκεί. Όχι σε μένα ή στους φίλους ακροατές μόνο. Στον κόσμο εκεί πρέπει να εξηγηθούν όλα αυτά τα πράγματα και πώς θα μετατραπεί, αν θα μετατραπεί η περιοχή και τι θα γίνει. Και τι θα πρέπει να κάνουν και τι θα πρέπει να κάνουν. Μετάβαση λέγεται για χίλιους δυο λόγους. Άμα θέλετε, το συζητάμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο λιγνίτης τέλος. Τι να κάνουμε τώρα. Ο λιγνίτης τέλος. Καλός, κακός. Άμα θέλετε, κακός. Μαζί σας. Άμα θέλετε, καλός, πάλι μαζί σας. Αλλά λιγνίτης τέλος. Αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Χαμούς έχει γίνει και με τη φορολογία.
1: Ποια φορολογία πάλι?
0: Πολύ φορολογία πέφτει.
1: Πού έπεσε?
0: Πέφτουν πολύ φόροι.
1: Έχουμε κάποιο καινούριο φόρο και δεν το έχω πάρει είδηση.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα έρθουν.
1: Ποιοι θα έρθουν?
0: Άκουσα, ας πούμε, το τελευταίο, γιατί ρωτήσανε την κυρία Κουφονικολάκου.
1: Κοίτα να δεις τι κάθε ρε παιδιά και ακούει, ναι.
0: Ρίση, κάτσε, εδώ είπε, βγήκε μάλιστα στον Τσίπρα.
1: Ότι?
0: Ε?
1: Ότι?
0: Που είχε βγει ο Τσίπρας και τι είχε πει ότι θα κάνει πάλι, θα...
1: Τι θα κάνει?
0: Θα βρει κάποια λεφτά.
1: Πατριωτικό φόρο.
0: Κάτι κατά. Και λέει, εντάξει, ακόμα δεν το έχουμε. Εντάξει.
1: Εντάξει, ακόμα δεν έχουν, ρε παιδί μου, ολοκληρωμένο σχέδιο. Εδώ καλά-καλά δεν έχουν όργανα. Είναι τέσσερις άνθρωποι που βλέπουμε και μέχρι εκεί. Και ένας πρώην Πασόκος που έχει πάει τώρα εκεί πέρα και λέει ότι το Πασόκ είναι τοξικό.
0: Παραπάνω από τέσσερις είναι. Αλλά τέλος πάντων, είπε η κυρία Κουφονικολάκου, εγώ στέκομαι, που είπε ότι. Γιατί ρώτησαν από πού θα βρείτε λεφτά.
1: Ναι.
0: Για όλες αυτές τις φορές τα τέτοια που θα δώσετε, τα διάφορα. Που,
1: ξέρουμε, είδαμε το 2015-2019.
0: Όχι, θα δώσει 500 ευρώ.
1: Πού θα τα δώσει?
0: Στους υγειονομικούς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και λέει, εντάξει, τώρα δεν έχουμε βρει ακριβώς. Εντάξει, δεν το εννοούσα ακριβώς έτσι. Θα το βρούμε στην πορεία.
1: Ναι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στα κόμματα, αριθμό... ειδικά στα καινούργια
0: όχι,
1: κόμματα.
0: Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Είπε ότι θα φορολογήσει το μαύρο χρήμα.
1: Ναι.
0: Αφού είναι μαύρο.
1: Ναι.
0: Πού θα το βρει?
1: Θα έχει κάποιον τρόπο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι, δεν τη ρωτήσανε? Πώς θα το φορολογήσετε?
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Δεν ρωτήσανε.
1: Όχι.
0: Δεν ρωτήσανε.
1: Τι ρωτήσανε? Ναι. Σου λέει ο άλλος θα φορολογήσει το μαύρο χρήμα.
0: Ναι.
1: Όπως ρωτήσανε τον άλλον. Του λένε, που λέει διαρκώς, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, τα καρτέλ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και το είπανε. Κατονόμασέ τα.
0: Ναι.
1: Καμία κουβέντα. Τίποτα.
0: Τα μερίσματα.
1: Άλλο θέμα.
0: Τα
1: κουβέντα.
0: Μερίσματα που θα φορολογηθούν.
1: Ναι,
0: μερίσματα.
1: Ωραία. Οι επιχειρηματίες και οι μέτοχοι των εταιριών.
0: Και εγώ μπορεί να είμαι μέτοχος.
1: Ναι.
0: Μικρομέτοχος.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορούσα να θα με φορολογήσουν. Ναι.
1: Τι θες τώρα?
0: Και γι' αυτό.
1: Τι θες να συζητήσουμε τώρα για τα μερίσματα, αλήθεια?
0: Όχι, ρωτάω ρε παιδί μου, γιατί πόσοι έχουν μερίσματα?
1: Πολύ λίγοι.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, λίγοι. και μερίσματα.
0: Αυτό λέω ρε μάνα μου. Εγώ δεν ξέρω κανέναν δίπλα μου που να έχει μερίσματα.
1: Είναι μια ολόκληρη κουβέντα τώρα αυτό για τα μερίσματα. Έχει ξαναγίνει. Έχει απαντηθεί αυτή η κουβέντα. Έχει τελειώσει αυτή η κουβέντα. Γιατί αυτοί που πληρώνουν μερίσματα, αυτοί που παίρνουν μερίσματα,
0: ναι,
1: έχουν ήδη φορολογηθεί εισόδημα. Έχει φορολογηθεί η επιχείρηση ως εισόδημα.
0: Ναι.
1: Έχουν φορολογηθεί τα έμφυά της,
0: ναι,
1: και του μερισματούχου και της εταιρείας. Θέλω να πω ότι ήδη έχουν πληρώσει ένα σκασμό φόρους. Παίρνουν για τα χρήματα που επανεπενδύονται, παίρνουν ένα μέρισμα. Άμα δεν πάρουν, μπορεί να πάρουν το. Για παράδειγμα, η απόδοση. Διάβαζα χθες μια ανάλυση. Γιατί με βάζεις να διαβάζω τέτοια.
0: Αφού ξέρω ότι διαβάζεις τέτοια.
1: Όποιος, εν πάση περιπτώσει, κάνει επένδυση στην Βουλγαρία, παίρνει πίσω το 80% με βάση τη φορολογία. Στην Ιρλανδία παίρνει παραπάνω. Στην Ελλάδα παίρνει το 65%. Άμα θέλεις και του βάλεις κι άλλο στο μέρισμα, απλά παίρνει το κεφάλαιο και πάει παραδίπλα. Έχει γίνει δηλαδή σε πολλά μέρη του κόσμου, θέλω να πω. Αυτό σημαίνει η ελευθερία κεφαλαίων.
0: Α, θα φύγουν.
1: Άμα θέλουν, φεύγουν. Δεν έγινε αυτό το πράγμα, ας πούμε, το παράδειγμα με την Νέα Υόρκη. Που έλεγε ο Μαμτάνη, θα φορολογήσουμε τις μεγάλες εταιρείες που έχουν έδρα τη Νέα Υόρκη. Ωραία. Άρεσε αυτό στον κόσμο. Και καλά έκανε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Σηκώθηκαν οι εταιρείες οι περισσότερες και σηκώθηκαν και φύγαν. Άλλες πήγαν στο Σιάτλ, άλλες πήγαν στην Καλιφόρνια, άλλες πήγαν, ξέρω εγώ, τις έδρες
0: τους. Καλιφόρνια.
1: Ωραία. Και στο Σιάτλ είναι ωραία, είχε έναν ωραίο πύργο. Συμφέρουν αυτά τα πράγματα.
0: Το βλέπω από το Grey's Anatomy.
1: Ο βασικά λόγος να γίνεται. Καλημέρα. Ναι. Η άλλη όψη του νομίσματος, η βιομηχανία που εργάζομαι στη Φλόρινα, ψάχνει εργαζόμενους και από την Πτολεμαϊδα και από το Αμύνδιο και δεν βρίσκει. Μας λέει η φίλη μας κυρία Ελένη,
0: ναι,
1: που μας στέλνει μήνυμα αυτή την ώρα.
0: Έχει πέσει ανεργία γι' αυτό.
1: Τέλος πάντων, το παράδοξο πάντως είναι ότι ενώ στην Μακεδονία κλείνει ο Λιγνίτης, στα Σκόπια λειτουργούν κανονικά τα εργοστάσια. Παιδιά, είναι άλλο το καθεστώς των Σκοπίων, άλλο το καθεστώς το δικό μας. Δεν έχουμε. Βόρεια Μακεδονία τη λένε τη χώρα. Είναι άλλο το καθεστώς της μιας χώρας, άλλο το άλλο. Άλλες συνθήκες έχει υπογράψει η δική μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δει του σκληρού πυρήνα της. Άμα θέλετε να συζητήσουμε γιατί είναι στο σκληρό πυρήνα και αν κάνει καλά που είναι στο σκληρό πυρήνα και διάφορα τέτοια πράγματα. Καλημέρα και στην κυρία Έφη. Το Μουντιάλ και η Μέγκαν και η ειρωνία για τον Τσίπρα είναι το πιο σημαντικό από την μετάβαση. Θα ήθελα να ξέρω ένα όνομα γνωστού σου για τις τραλές επενδύσεις.
0: Ποιο είναι?
1: Η Κατερίνα δεν έχει κανέναν.
0: Δεν έχω
1: κανέναν γνωστό που να παίρνει μέρισμα.
0: Αυτό λέω, δεν έχω.
1: Εγώ έχω δύο.
0: Εγώ δεν έχω.
1: Αλλά τέλος πάντων.

0: Ποιοι?
1: Αυτοί.
0: Νομίζω.
1: Φαντάζομαι.
0: Νομίζω. Ναι. Φαντάζομαι κι εγώ. Ναι. Έτσι φαντάζομαι κι εγώ.
1: Ναι. Κοιτάξτε, δείτε, παιδιά, ο κόσμος εξελίσσεται.
0: Ναι.
1: Αλλάζει. Βλέπετε γύρω μας τι γίνεται. Ναι. Ότι αλλάζουν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και καθώς αλλάζουν, πρέπει να ακολουθούμε κι εμείς.
0: Εμείς.
1: Και όχι εσύ κι εγώ.
0: Α, όχι εγώ. Ναι.
1: Κάθε μετάβαση είναι δύσκολη. Δείτε στο δικό μας τον τομέα.
0: Ναι.
1: Στο δικό μας το χώρο, με την τεχνητή νοημοσύνη, ναι, όπως και σε άλλους χώρους, αν δεν ακολουθήσεις, αν δεν αρχίζει να μαθαίνεις αυτό το αντικείμενο και, αυτή την τεχνολογία,
0: ναι,
1: θα μείνεις πίσω.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Οι άνθρωποι εξελίσσονται, δεν μένουν. Δηλαδή, άμα ήταν έτσι, θα κουβαλάγαμε ακόμα νερό με τα τέτοια. Με τα. Πώς το λένε αυτά που τα κουβαλάγαμε, ναι, το νερό. Και θα σπάγαμε πέτρες.
0: 10 χιλιόμετρα πιο πέρα είναι τόσο διαφορετικό το καθεστώς. Δεν είναι διαφορετικό το καθεστώς τώρα, παιδιά.
1: Τι,
0: τώρα να σοβαρευτούμε λίγο. Της Βόρειας Μακεδονίας με το δικό μας το καθεστώς δεν είναι το ίδιο. Η Βόρεια Μακεδονία ακόμα δεν έχει υπογράψει, ας πούμε, τα περί πράσινης μετάβασης, για παράδειγμα. Σας λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εμείς σε αυτές τις συνθήκες τις έχουμε συνυπογράψει ως χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνεται μόνο εδώ αυτό το πράγμα. Γίνεται και σε άλλες χώρες που είχαν τα ίδια, το ίδιο καθεστώς με εμάς. Τώρα, αν γίνεται κακός να το συζητήσουμε, να το ξανασυζητήσουμε. Πολύ ευχαρίστως. Αλλά αυτό είναι δεδομένο όμως ότι γίνεται. Δηλαδή η απολιγνητοποίηση γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Με τον έναν ή με τον άλλο βαθμό, ανάλογα με το πού συμμετέχεις και τι έχεις υπογράψει. Είναι και κάποιες χώρες οι οποίες είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν άλλη τακτική. Εδώ, σε άλλες χώρες, εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε ακόμα με το λιγνίτι, για παράδειγμα, γιατί αυτό είχαμε και καλά κάνουμε, και από αυτό ζούσε μια ολόκληρη περιοχή. Το πώς ζούσε είναι μια άλλη ιστορία, επίσης, άμα θέλετε τη συζητάμε. Αλλού συζητάνε για την πυρηνική ενέργεια. Στη Γερμανία, ας πούμε, είχαν πυρηνική ενέργεια, την καταστρέψανε και τώρα ξανασυζητάνε, μήπως κάναμε λάθος. Γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Πάντως, επίσης, μια ειδοποιώς διαφορά,
0: ναι,
1: και εκεί τελειώνει η κουβέντα, είναι, ναι, ότι εμείς είμαστε χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Βόρεια Μακεδονία δεν είναι χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και αυτό το λέω, και αν έχουμε 10 χιλιόμετρα διαφορά,
1: πολύ
0: είναι
1: σημαντικό.
0: Μερικές φορές τα 10 χιλιόμετρα είναι μια χαοτική διαφορά.
1: Δεν...
0: Όχι, είναι...
1: Δεν έχει να κάνει, ναι, με τις αποστάσεις αυτό, παιδιά.
0: Προφανώς.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη. Και Κάλλη και Κηφισιά και τέτοια είναι 15 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Το ίδιο είμαστε εμείς που μένουμε αλλού.
0: Γιατί τι έχει στην Κάλλη?
1: Ποια είναι πιο ακριβά.
0: Α, πιο ακριβά.
1: Μένουν οι πλουσίου.
0: Ναι. Παλιά ήταν αυτά τώρα.
1: Τι παλιά.
0: Έχουν αλλάξει αυτά.
1: Δεν μένουν οι πλουσίου τώρα. Φτωχάνες μένουν. Έλα, ρε Διονύση τώρα.
0: Εντάξει. Η κυρία Ελένη λέει: το κακό με τη Βόρεια Μακεδονία είναι ότι εμείς καταπίνουμε τους ρήπους τους.
1: Εμείς δεν ρηπαίνουμε τίποτα.
0: Παιδιά τώρα.
1: Είμαστε.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε.
0: Έχουμε πει σε άλλη, ναι, άλλη κουβέντα τώρα. Ναι. Τους, πάντως τους, τους φόρους, ας πούμε, τα τέλη για τις ρηπογόνες βιομηχανίες, όλη η χώρα τους πληρώνει. Άρα και όλοι οι φορολογούμενοι. Όπου και αν βρίσκονται, ακόμα και σε ένα νησάκι το οποίο είναι αυτάρκες από τον ήλιο και από τη θάλασσα. Έτσι, και αυτό πληρώνει. Δηλαδή, όλοι οι πολίτες πληρώνουν τις αποζημιώσεις, ας πούμε, για τη χρήση διοξιδίου του άνθρακα. Το ισοζύγιο και πάει λέγοντας. Είναι πολύ πλατιά αυτή η κουβέντα και ώρες-ώρες είναι και καταλαβίστικη. Εγώ θεωρώ ότι την έχουν κάνει καταλαβίστικη σε μεγάλο βαθμό.
1: Α,
0: για παράδειγμα, έχετε καταλάβει, ας πούμε, πώς βγαίνει από αυτόν τον αλγόριθμο η τιμή του ρεύματος που πληρώνουμε?
1: Όχι.
0: Ας πούμε.
1: Όχι.
0: Δεν. Είναι το μείγμα που το φυσικό αέριο και λίγο και τα υδροηλεκτρικά και βάλει και λίγο αιωλική. Αυτά τα κάνανε δύσκολο για να μην τα καταλαβαίνουμε. Για να βγάζουν αυτοί που πρέπει να βγάζουν κτλ. Πολλά είναι έτσι. Πολλά είναι έτσι πολύπλοκα και μπερδεμένα.
1: Ναι. Σε άλλα
0: αυτό.
1: Νέα τώρα.
0: Για πες άλλα νέα.
1: Ο Τραμπ έπεσε μέσα.
0: Πού έπεσε μέσα?
1: Παραιτήθηκε στο Άρμπερ.
0: Μα εντάξει τώρα.
1: Αυτό, παιδιά, στη Βρετανία πραγματικά μου τρυπάει το μυαλό όμως.
0: Ναι.
1: Το σύστημα που έχουν. Ο οποίος ανακοίνωσε χθες ότι παραιτείται.
0: Ναι.
1: Να του λέει: κοιτάξτε, θα μείνω,
0: ναι,
1: για λίγο μέχρι να βρούμε τον επόμενο. Που τον έχουν βρει, δηλαδή, τον επόμενο. Δηλαδή, έχει αυτοπροταθεί αυτό το πράγμα. Που αυτός, ο κάθε πρωθυπουργός από τους 7 που έχουν αλλάξει τα τελευταία 10 χρόνια έρχεται. Τον εκλέγει ένα συνέδριο κόμματος και γίνεται πρωθυπουργός χωρίς να τον έχει ψηφίσει ο λαός.
0: Ναι, το λαός έχει ψηφίσει το κόμμα όμως.
1: Τι πάει να πει, ρε Διονύση?
0: Έχει ψηφίσει και έχει βγάλει τους εργατικούς.
1: Δηλαδή, συγγνώμη,

0: Ναι, έχουν άλλο σύστημα εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Εκεί το σύστημά του είναι, δεν ψηφίζω πρόσωπο. Εντάξει, παίζει ρόλο ο αρχηγός του κόμματος, αλλά ψηφίζω το κόμμα.
1: Μεταξύ μας τώρα.
0: Και τους τοπικούς βουλευτές κτλ. Οι οποίοι τοπικοί βουλευτές επιλέγουν σύν τη άλλη τον αρχηγό.
1: Μήπως να το άλλαζαν, δεν πάει καλά.
0: Το γεγονός ότι έχουν αλλάξει 7 πρωθυπουργούς.
1: Δεν βλέπω να προχωράει.
0: 7 πρωθυπουργούς σε 10 χρόνια. Σε 10 χρόνια. Ξεκίνησε με τον Τζόνσον.
1: Δεν προχωράει το πράγμα.
0: Όχι, πριν από τον Τζόνσον ήταν εκεί που έγινε το.
1: Ο
0: Κάμερον που έκανε το δημοψήφισμα για το Brexit. Και από εκεί και πέρα πήρε σόι το βασίλειο. Ο Κάμερον, η Τρας, το Τερεζουλίν.
1: Η Τερέζα Μέη.
0: Έτσι τη λέγανε. Χαϊδευτικά η Βρετανία. Δεν την έλεγα εγώ. Ποιο είμαι εγώ για να πω χαϊδευτικά. Α πούμε, μια Βρετανή πρωθυπουργό δεν την ξέρω καν. Αυτό που θυμάμαι εγώ πολύ, Αντώνα.
1: Το πρόκολο.
0: Όχι, το λάχανο ήταν. Δεν ήταν πρόκολο. Που είχαν βάλει μια φωτογραφία τη. Τη ΜΕΗ ήταν τη ΤΡΑΣ. Τη ΤΡΑΣ. Μία φωτογραφία τη ΤΡΑΣ και μία φωτογραφία και δίπλα ένα κεφάλι από λάχανο.
1: Ένα λάχανο.
0: Και λέγανε, ναι. Ποιο θα χαλά. Κεφάλι, έτσι το λένε.
1: Ένα λάχανο λένε, ρε μάνα μου.
0: Κεφάλι, λάχανο, ρε παιδί μου το λένε. Λοιπόν, και λέγανε, ποιο θα χαλέσει πιο γρήγορα. Θα παραιτηθεί αυτή ή θα χαλάσει το λάχανο. Και παραιτήθηκε πιο γρήγορα από ότι χάλασε το λάχανο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε αυτό.
1: Χάχανα και χάχανα. Ναι.
0: Χάχανα και μπάχανα.
1: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουν προβλήματα που λέτε και στη Βρετανία. Και έχουν
0: μέχρι τον Ιούλιο θα έχουν εξελιχθεί.
1: Καλό Σεπτέμβρη, παιδί μου.
0: Μέχρι τον Ιούλιο είναι οι υποψηφιότητες για να δούμε ποιοι θα είναι υποψήφοι για να εκλεγούν.
1: Ναι.
0: Και αυτοί έχουν ένα περίεργο σύστημα. Είναι και από τις επιτροπές του κόμματος, αλλά και από τους βουλευτές. Είναι ένα μπερδεμένο το πώς βγαίνει ο. Είναι δύο διαφορετικά σώματα που τους εκλέγουν, εν πάση περιπτώσει. Πάντως λένε, είπε ο Στάρμερ χθες, ότι θα μείνει ο πρωθυπουργός μέχρι να βγει ο αντικαταστάτης μου και δεν θα μείνει ακυβέρνητη χώρα.
1: Μέχρι
0: το Σεπτέμβριο που ξαναξεκινάει η κοινοβουλευτική περίοδος θα έχουμε καταλήξει.
1: Έτσι είπε και ο προηγούμενος.
0: Ναι. Έτσι.
1: Έτσι είπε και ο προηγούμενος. Δηλαδή. Και αυτός που θα έρθει τώρα δεν είναι τι ο Μπέρναμ, ας πούμε. Τι είναι ο Μπέρναμ. Ο Μπέρναμ ήταν δήμαρχος.
0: Στο Μάντσεστερ.
1: Ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά. Στο Μάντσεστερ, δεν είναι.
1: Ναι. Μάντσεστερ, ναι. Και μόλις έμαθε ότι παραιτείται ο Κάμερον.
0: Από πριν το.
1: Ο Στάρμερ.
0: Από πριν το.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λέω. Πήρε το αυτοκίνητο. Ναι. Πήρε το αυτοκίνητο και πήγε να ορκιστεί. Εν τω μεταξύ αυτό πάλι.
0: Όχι, παιδί μου, δεν πήγε να. Παιδί μου, είχαν εκλογές το Σαββατοκύριακο. Βγήκε βουλευτής.
1: Ναι.
0: Βουλευτής βγήκε και πήγε να ορκιστεί βουλευτής.
1: Ναι. Τι περίμενε δηλαδή.
0: Τι δεν περίμενε.
1: Γιατί δεν πήγε να ορκιστεί, ξέρω εγώ, την Κυριακή.
0: Παιδί μου, την Κυριακή βγήκε σήμερα, Δευτέρα πήγε να ορκιστεί. Δηλαδή πότε θα έβγαινε.
1: Εντάξει.
0: Γιατί θες να τον κακολογεί τον άνθρωπο που ακόμα δεν τον έχουμε δει, ας πούμε.
1: Ο καθένας πάει και ορκίζεται όποτε θέλει.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου, τώρα από τι ορίζει το πρωτοκολλό του.
1: Αυτό σου λέω, άντε μωρέ τώρα σύστημα.
0: Ο Κυριακή βγήκε, Δευτέρα πήγαινε ορκιστή και τον ξέγει τον άνθρωπο.
1: Πάμε, γιατί πάει 7 η ώρα. Πέθανε η Βασίλισσα και έχουν γίνει όλα ίσωμα.
0: Εκεί ήθελες να καταλήξεις. Πες και για την κυρία Μέγκαν να ταραχτεί η κυρία Έφη. Πάμε, βγαίνουμε. Μέγκαν.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Επανέφερε ωστόσο τις απειλές εναντίον της Τεχεράνης ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ. Όπως ξεκαθάρισε, η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Οι συνομιλίες ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Άμεσα η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναστάτωση τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Ακραίες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη, 3 νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσά τους 2 μικρά παιδιά. Πάνω από 1.000 εισαγωγές τα επίγοντα στην Ιταλία, σε συναγερμό η Ισπανία με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς. Στη Μαδρίτη, σπάνια κόκκινη προειδοποίηση και στη Βρετανία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν σήμερα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας από τις 8.30 έως τις 10.30 το βράδυ λόγω του αγώνα δρόμου στο πλαίσιο του Nostos Run 2026. Οι δρόμοι ξεκινούν από το Παναθηναϊκό στάδιο και τερματίζουν στο κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στην Αττική, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και σήμερα. Για σήμερα Τρίτη, 23 του Ιούνιου, λίγο μετά τις 7, ναι, αν δεν μπει το βίσμα δεν ακούν τα αυτιά, ναι, το ακουστικά, ναι, και ψαχνόμαστε με τη Δώρα γιατί δεν ακούω εγώ. Καλή σας μέρα λοιπόν, 23 του Ιούνιου, χρόνια πολλά στην Αγρυπίνα, τον Αριστοκλή, την Αριστόκλεια και τον Βάρβαρο που γιορτάζουν σήμερα. Καλημέρα.
1: Το Βάρ που έρχεται από το Βάρ, Βάρ, Βάρ, Βάρ, Βάρ, από εκεί έρχεται. Καλημέρα.
0: Όποιος
1: τη νύχτα περπατεί, τι κάνει, να το πούμε πρωί-πρωί.
0: Τώρα να μην το πούμε κιόλας.
1: Μα γιατί να μην το πούμε, αφού το κάνει.
0: Το κάνει, λες.
1: Δεν το κάνει.
0: Δεν το κάνει. Το κάνει. Θα το κάνει. Για να το
1: άλλο που λέει το. Είναι το στρώμα μου μόνο. Μετά. Α, όχι.
0: Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι.
1: Θα θυμηθούμε διάφορα τέτοια τώρα. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Είστε καλά.
0: Γιατί να μην είμαστε.
1: Καλημέρα σα.
0: Μα ξημέρωσε η μέρα του Θεού. Όμορφη μέρα. 23 ο Ιούνιος προχωρά, κοντεύουμε να τον αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Γιατί να μην είμαστε άλλωστε.
1: Κάτσε μωρέ, πια βιάζεσαι να το διώξεις και αυτόν τον Ιούνιο τον καημένο.
0: Κοίταξε, είναι η πρώτη τελευταία του Τρίτη.
1: Α, έτσι το πάμε τώρα.
0: Έτσι το πάμε.
1: Πώς λέμε την Πέμπτη είναι προπαρασκευή.
0: Και αύριο θα είναι η τελευταία του Τετάρτη.
1: Πώς λέμε την Τετάρτη ότι είναι.
0: Έτσι.
1: Πώς το λένε.
0: Μεσοβδόμαδα, τετραδίτσα, πάει εβδομαδίτσα.
1: Πάει εβδομαδίτσα και όλα τα σχετικά. Ναι.
0: Η Τετάρτη είναι ωραία μέρα.
1: Πώς δεν είναι.
0: Είναι ωραία μέρα. Την Τετάρτη.
1: Και η Παρασκευή ακόμα πια καλή.
0: Την Τετάρτη μεσιάζει τη εβδομάδα σου. Ναι. Οπότε μια χαρά.
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Είναι σαν να έχει τελειώσει.
1: Και όταν ξυπνά και έχει, ας πούμε, 20 σχεδόν βαθμού Κελσίου. Είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Και όταν το μεσημέρι θα φτάσει 35 τουλάχιστον, λες ναι ρε παιδί μου, είναι καλοκαιράκι. Ναι.
0: Πω.
1: Από εδώ και πέρα θα έχουμε 35 άρια σταθερά. Σταθερά. Εκεί. Το πρωί 20, το μεσημέρι 35 τουλάχιστον.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει, αυτό περιμένουμε.
1: Καλή θερμοκρασία είναι.
0: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες είναι. Όχι, δεν θα γυρνιάξουμε και γι' αυτό. Αλλού έχουν 40 άρια και βάλε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Εμείς και το 35 άρι.
1: Η αστάθεια θα παραμείνει σε κάποιες περιοχές. Ακόμη και στη Θράκη και στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Μακεδονίας, κατά περίοδο το μεσημέρι θα υπάρχουν. Στο Βόρειο Εύρο μάλλον δεν, ίσως κάνει μια συννεφιά, κάνει τέτοιο πράγμα, να όπως θες λίγο είχε συννεφιάσει.
0: Δηλαδή αυτό με. Τι? Όλη η χώρα γεμάτη κεραυνούς.
1: Ναι, ναι,
0: είναι εντυπωσιακό. Απλά είναι και ανησυχητικό. Γιατί με αυτές τις ζέστες και με αυτούς τους κεραυνούς έχουμε δει πολλές χαλαζοπτώσεις σε περιοχές.
1: Δυστυχώς.
0: Και είναι ό,τι χειρότερο για τους αγρότες απανταχού της χώρας.
1: Απανταχού. Κατά τα άλλα, καλά μωρέ. Φαίνεται ότι εντάξει, εκτός από τις καταιγίδες που θα υπάρχουν κατά τόπους. Τι είναι αυτό εδώ. πολύ κατά τόπους όμως, εάν και εφόσον και όταν εκδηλωθούν αυτές. Αυτό που είπες λίγο πριν.
0: Ας ελπίσουμε να είναι όσο γίνεται πιο ήπιε.
1: Ας ελπίσουμε.
0: Ναι, ελπίζουμε. Ναι, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Το είπαμε αυτό.
1: Εσύ ξέρεις τώρα καμιά αγρυπρίνα. Πώς τη λένε,
0: Αγρυπίνα. Όχι, Αγρυπίνα δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι, μόνο από αυτά τα ονόματα, μόνο μία Βαρβάρα γνωρίζω.
1: Τώρα η Βαρβάρα δεν γιορτάζει τώρα.
0: Εδώ τώρα έχουμε το Βάρβαρο.
1: Άλλο είναι αυτό.
0: Ναι, δεν. Όχι,
1: δεν
0: ρωτάς
1: όμως. Να σου πω ποιος είναι αυτός ο βάρβαρος. Να σου πω.
0: Το πάω από εδώ, το πάω από εκεί και εσύ πια τίποτα. Ναι. Για πες.
1: Υπάρχει, λέει, για την Αγρυπίνα εξελινισμένος τύπος. Μεταξύ μας τώρα τα λέμε αυτά.
0: Εξελινισμένος
1: τύπος του ρωμαϊκού ονόματος Αγρυπίνα, υποκοριστικού του ονόματος Αγκρίπα, και έχουν διαπιστωθεί δύο εκδοχές για την ετυμολογία. Είτε είναι ετρουτσκικής, άκου τώρα, προέλευσης, είτε προέρχεται από τη σύνθεση ελληνικών λέξεων όπως άγριος ύπος.
0: Το τελευταίο.
1: Μ' αρέσει.
0: Το τελευταίο.
1: Άγριος ύπος.
0: Σύνθεση ελληνικών λέξεων, όλα προέρχονται από εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε τώρα.
1: Αυτό.
0: Τι εξελινισμένος ονόματος του τέλος.
1: Σιγά τώρα. Όχι. Και έτσι τρουτσκικός δεν μπορώ και να το πω κιόλας.
0: Ζοριζόμαστε.
1: Όχι. Αυτός που έχει άριστη δόξα είναι ο Αριστοκλής.
0: Και
1: από εκεί προέρχεται, από δύο λέξεις.
0: Άριστος
1: και κλείς. Ναι. Από το Βαρβάρ το είπαμε προηγουμένως, αλλά σήμερα στην ουσία είναι του Οσίου Βαρβάρου του Πενταπολίτου. Κατάλαβες.
0: Ναι. Έχεις να μου πεις κάτι γι' αυτόν.
1: Και άλλα θα σας πω. Είναι και, ήταν και, είναι μάλλον και μυροβλήτης Άγιος. Λεπτομέρειες δεν ξέρω τώρα. Παραπάνω.
0: Βασικά και μπορεί να λέει.
1: Βοήθησε, λέει, και στην ναυμαχία της ναυπάκτου κτλ. Μάλιστα. Να, τι έμαθες τώρα πέρα από την Αγία Μαρία.
0: Πολλά έμαθα.
1: Άλλο τι είναι.
0: Ολυμπιακή ημέρα η σημερινή.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή, το 1946 η Ολυμπιακή Επιτροπή με τη συμπλήρωση 50 ετών από την αναβίωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 αποφάσισε να γιορτάζει την επέτειο της έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στις 6 του Απρίλη.
1: Βιάζεσαι έχοντας... και τώρα στα λόγια σου.
0: Τι έφαγα.
1: Προχώρατε.
0: Έχοντας μάλιστα κάνει πρόταση στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, όπως η ημερομηνία αυτή αποτελέσει κοινό εορτασμό.
1: Ναι.
0: Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε όμως να ορίσει ως Ολυμπιακή ημέρα την 23η Ιουνίου, ημέρα ίδρυσης της, το 1894 και ανάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν, ανά τον κόσμο, ακολουθώντας την απόφαση της ΔΟΕ, γιορτάζεται σήμερα.
1: Δεν έχουμε κανένα μήνυμα για τη σημερινή ημέρα, γιατί αυτό που έχω εγώ μπροστά μου είναι περσινό, οπότε μην τα αναφέρουμε καν.
0: Δεν έχει.
1: Γιατί
0: νόημα.
1: Κάθε χρόνο βγαίνει και ένα.
0: Όχι, δεν είχαμε. Ναι. Το φετινό δεν το είχαμε.
1: Είναι και η ημέρα όμως των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υγεία, παρακαλώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, προκειμένου να τιμηθούν οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, τη συνεισφορά, αν θέλετε, του δημόσιου τομέα των κρατών μελών της στην αναπτυξιακή διαδικασία. Αυτή τη μέρα λοιπόν ανακοινώνονται και οι νικητές των σχετικών βραβείων που έχει θεσπίσει η ΟΗΕ από το 2023. Η χώρα μας εκείνη τη χρονιά είχε τιμηθεί για την καθιέρωση του θεσμού του συνηγόρου του πολίτη.
0: Δεν
1: μπράβο.
0: Δεν βραβευτήκαμε, βραβευτήκαμε σε όλα τα έτη, βραβευτήκαμε κιόλας. Διεθνής ημέρα χειρών η
1: δηλαδή...
0: σημερινή. Δηλαδή καθιερώθηκε, όχι αυτό
1: όχι.
0: Το χειρόν, καθιερώθηκε το 2010 από τον ΟΗΕ για να επισημάνει τη φτώχεια και την αδικία που βιώνουν εκατομμύρια χείρες και τα προστατευόμενα από αυτές μέλη σε όλο τον κόσμο. Η πρωτοβουλία ανήκε σε έναν Αγγλοϊνδό επιχειρηματία, Λόρδο Λούμπα, ο οποίος από το 1998
1: ναι.
0: Έχει συστήσει το μόνιμο ίδρυμα για την παροχή βοήθεια σε αναξιοπαθούσες χείρες.
1: Μάλιστα.
0: Η 23η Ιούνιου επελέγει. Γιατί την ημέρα αυτή του 1954 η μητέρα του Λόρδου Λούμπα, Σριμάτη Πουσπαβάτη Λούμπα, έμεινε χείρα.
1: Μάλιστα. Και
0: στην ουσία το έκανε να τιμήσει την
1: Τη μητέρα του,
0: αλλά
1: okay.
0: Και κατ' επέκταση όλες τις γυναίκες οι οποίες έρχονται σε αυτή τη θέση και παλεύουν για να τα πάρουν.
1: Έχεις ιδέα εσύ τι είναι το σύνδρομο Ντραβέ?
0: Όχι καμία όμως, μπορείς να με διαφωτίσεις.
1: Παλιά το λέγανε, λέει, μυοκλονική επιληψία βρεφικού τύπου. Ναι, πες μου γύρω να το καταλάβω. Ούτε έτσι το καταλάβα. Χαρακτηρίζεται από παρατηταμένες ανθεκτικές στη φαρμακευτική αγωγή επιληπτικές κρίσεις. Mm-hmm. Είναι μια γενετική πάθηση που προκαλείται από μετάλλαξη στο γονίδιο SCN1A. Αν και αυτό δεν συμβαίνει πάντα, καθώς μπορεί να εμπλέκονται, λέει, και άλλα γονίδια. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι μεταλλάξεις αυτές είναι επίκτητες και όχι κληρονομικές, και η διαταραχή περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1978 από τη Γαλλίδα παιδοψηφιολόγο Σαρλό Ντραβέ, γι' αυτό και προς τιμήν της.
0: Παιδοψυχίατρο.
1: Τι? Παιδοψυχίατρο, ναι. Η σημερινή ημέρα γιορτάζεται σαν Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντραβέ. Μάλιστα. Και άλλο έχουμε.
0: Πολλές μέρες. Ναι, Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, που γιορτάζεται και αυτή κάθε χρόνο στις 23 του Ιούνιου, για να αναδείξει το έργο των γυναικών μηχανικών σε όλο τον κόσμο και να ενθαρρύνει τις γυναίκες να ασχοληθούν με τις θετικές επιστήμες.
1: Μάλιστα.
0: Παρόλο που η ανισότητα των φύλων στην επιστήμη και ιδιαίτερα στη μηχανική προϋπήρχε, πολλές γυναίκες την έβαλαν στους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τομείς στο παρελθόν. Δεν θα σας αναφέρω παραδείγματα τώρα.
1: Όχι, εντάξει. Μάλιστα. Αυτά δηλαδή με τις... Όχι, άλλες έχουμε. Κάτσε τώρα, μια και ξεκινήσουμε.
0: Πώς. Έχουμε εορταστικές εκδηλώσεις λαογραφικού χαρακτήρα την παραμονή του Άι Γιαννιού.
1: Ναι, του Κλείδωνα.
0: Ναι. Οπότε γενικότερα αυτές πραγματοποιούνται στη χώρα σε πολλές περιοχές. Έτσι.
1: Σου έχω πει εγώ προηγούμενο χρόνο τι κάναμε σαν απόψε. Έχουμε χρόνο να το πω.
0: Επιγραμματικά δεν μπορείς να μας το πεις λίγο γρήγορα.
1: Έτσι λίγο γρήγορα.
0: Τι,
1: τα ημερολόγια με τα στιχάκια τα ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ωραία. Από βραδείς, τέτοια μέρα δηλαδή, ανήπαντρες κοπέλες πηγαίναν στον Τσιοσμέ, σε μια πηγή δηλαδή.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα, ναι.
1: Αμίλητα, παίρναν μια κανάτα, ένα πύληνο, ό,τι βρίσκαν τέλος πάντων. Αμίλητοι πηγαίναν, αμίλητες γυρνούσαν. Γεμίζαν το πιθάρι αυτό το τέτοιο.
0: Ούτε καλησπέρα, ούτε καλημέρα.
1: Όχι, τίποτα. Αμίλητο νερό. Okay. Θα το γεμίσουν με νερό, θα γυρίσουν αμίλητες πίσω, θα το βάλουν. Ο καθένας θα βάλει ένα σημάδι μέσα, Εσύ, εγώ,
2: πού μέσα, στο νερό.
1: Μέσα στο νερό, με ένα δαχτυλίδι, με ένα δεν ξέρω τι και τα λοιπά. Αυτά θα μείνουν κάτω από την τριανταφυλιά όλη νύχτα. Την άλλη μέρα, πριν τις φωτιές που πηδούν το γιανιού, έτσι. Βγάζει από μέσα ο αρχηγός της, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, η κυρία τέλος πάντων της ομάδας εκεί. Έβγαζε ένα δαχτυλιδάκι, ένα, το, ό,τι έπιανε. Έτσι. Τότε αρχίζαν και, και μιλάγανε στο αμύλητο νερό. Και μέσα από το ημερολόγιο αυτό που έχει στη χάκη από πίσω, που υπάρχουν ακόμη και τώρα, δεν υπάρχουν.
2: Υπάρχουν, λίγο περιορισμένα, αλλά υπάρχουν.
1: Τυχαία, άνοιγε ένα και διάβαζε σε αυτόν που είχε ανήκε μάλλον το δαχτυλίδι, για παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Και αυτό το έβαζε στη νύχτα, το βράδυ, κάτω από το μαξιλάριο, για να δεις ποιον θα παντρευτείς.
2: Το δαχτυλίδι.
1: Ένα το δαχτυλίδι, τι θα βάλει δηλαδή.
2: Και άμα πήγαινε κανένα καμ-καμ και μπέρδευε τα τσουκάλια τη κανάλια. Εκεί
1: είχαμε θέμα. Κοιτάει και η Δώρα τι είναι αυτό που είπε το καμ-καμ. Έλα, έλα, λέμε εδώ.
2: Η στοιχείο, ανάλογα σε ποιο χωριό αναφέρεσαι.
1: Ακριβώς, ναι. Με τις φωτιές λοιπόν, αν έχουμε χρόνο, αν και θα μας πει φαντάζομαι και η Βασιλική σε λίγο από την Κομωτινή θέματα. Ναι.
2: Στην Εσθονία, αν πάμε, είναι η μέρα της νίκης που τιμά τους αγώνες της ανεξαρτησίας της χώρας από τη Ρωσία και τη Γερμανία.
1: Τον πατέρα τιμούν στην Πολωνία, την Νικαράγουα και την Ουγκάντα. Και εμείς θα ξεκινήσουμε τώρα μια βόλτα για να τιμήσουμε τους συναδέρφους όπου
2: βρεθούμε. Έτσι πρέπει ήδη να φεύγουμε. Με τη Βασιλική θα συναντηθούμε για να συνομιλήσουμε αμέσως μετά στην Κομωτινή. Ακολουθεί η Τασούλα Κρητικού από Καβάλα, η Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ρεστιάδα, αλλά και η Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες.
1: Ωραία. Καλοκαιρινά να ξεκινήσουμε, λες.
2: Εννοείται.
1: Ρούμπα, σε ένα βαρκάκι.
2: Σε ένα βαρκάκι.

0: Πάμε στο βραδάκι.
1: Και... έτσι και λέω στο βαρκάκι, ξέρεις, θέλεις ρούβα, τη χορεύεις. Άμα έχει τρικυμία, μια προς τα εδώ, μια προς τα εκεί, ωραιότατα είναι. Βασιλική, καλημέρα.
2: Καρκαδορούμπα, ναι, καλημέρα.
1: Τι κάνετε εκεί πέρα στην Κομωτινή, παραμονή του γενιού?
2: Εμείς οι Σαρακατσάνοι, ναι. Να ξεκινήσω από τους Σαρακατσάνους, κάνουμε τέσσερα του κλείδωνα και θα γίνει φέτος.
1: Πώς το κάνετε εσείς, για πες, να συγκεντρώσουμε στοιχεία.
2: Λοιπόν, παίρνουμε τα δαχτυλιδάκια.
1: Να το, που το έλεγα εγώ πριν. Ναι.
2: Κάτι χρυσαφικό, κάτι προσωπικό.
1: Οτιδήποτε, ναι.
2: Ναι, οτιδήποτε προσωπικό μιας κοπέλας. Τα έδινε σε ένα ματσάκι. Μπα. Με μια κόκκινη κλωστή από τα βότανα του Αγιάννη του Κλείδωνα.
1: Είδες άλλο σχέδιο αυτό.
3: Ναι,
1: ναι, για πες.
2: Αυτό, ο δυόσμος, το άγριο φλισκούνι, άγρια μέντα, τι ήταν όλα αυτά τα βοτανάκια, κυρίως δυόσμος όμως.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τα έδινε το ματσάκι με τα βότανα αυτά, με μια κόκκινη κλωστή, με το χρυσαφικό, και τα βάζανε σε ένα κακάβι.
1: Σε
2: μια μεγάλη κατσαρόλα. Κακάβι το λέμε εμείς.
1: Κακάβι.
3: Κακάβι.
1: Βι.
3: Βι.
1: Βίτα. Βασίλης.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί άμα είναι Δέλτα, άλλο πράγμα θυμίζει.
2: Όχι.
3: Βγαίνει άλλο κατάλαβε.
2: Όχι, όχι.
1: Μάλιστα, έτσι πες το.
2: Ναι. Λοιπόν, τα βάζουμε, πάμε σε μια βρύση, αφήνουμε κάτω από τον έναστρο ουρανό. Και τώρα τα κορίτσια, ας πούμε, την άλλη μέρα το πρωί που θα γυρνούσαν από τη βρύση, αμίλητο νερό, δεν μιλούσαν. Δεν μιλούσαν καθόλου. Από εκεί που πήγαιναν και άφηναν το κακάβι στη βρύση και γυρνούσαν, δεν μιλούσαν καθόλου. Τώρα την άλλη μέρα το πρωί, η πρώτη τέλος πάντων κοπέλα που όριζαν, μια κοπέλα που θα τραβούσε τα ματσάκια. Της πρώτης κοπέλας που θα τραβούσε το ματσάκι και θα έλεγε, ας πούμε, αυτό τι νοσί είναι, σκόμ, σκόμ, έλεγαν τα κορίτσια.
1: Σκόμ,
2: έτσι, ναι. Δικό μου, δηλαδή.
1: Δικό μου, έτσι. Και εμείς το λέμε.
2: Λοιπόν, η πρώτη κοπέλα που έβρισκε, ναι, θα παντρευόταν κιόλας.
1: Μάλιστα.
2: Αυτός είναι ο Αγιάννης.
1: Και εμείς κάπως έτσι, με κάποιες διαφοροποιήσεις, να μην το ξαναπώ, το είπα λίγο πριν τώρα, αλλά ναι, εμείς κάτω από την τριανταφυλιά το βάζανε. Και όχι σε ματσάκι που λες. Μέσα σε νερό, αμύλητο.
2: Ναι, σε ένα κακάβι μέσα με το ματσάκι δίπλα στη βρύση.
1: Όχι, μέσα στο αμύλητο του νερό υπήρχαν τα σημάδια αυτά.
2: Τα βοτανάκια.
1: Ποια βοτανάκια, μωρέ, δεν μιλάμε για βοτανάκια, τα δαχτυλιδάκια.
2: Τα δαχτυλιδάκια έτσι και κατάγατε εσείς, χωρίς τα βοτανάκια.
1: Χωρίς τα βοτανάκια, γιατί ήταν κάτω από την τριανταφυλιά και κάτω από τα άστρα όλη τη νύχτα.
2: Ναι, και εμείς κάτω από τα άστρα όλη τη νύχτα, ναι. Γιατί άραγε.
1: Γιατί.
2: Γιατί άραγε, γιατί πάντα η νύχτα έχει μυστικά ωραία.
1: Ακριβώς, έτσι.
2: Τα αστέρια έχουν δύναμη.
1: Επίσης δεν έχουν.
2: Το φεγγάρι έχει δύναμη. Είναι
1: το φεγγάρι,
2: λίγο πιο μυστηριακά τα πράγματα,
1: ναι.
2: Το βράδυ είναι πιο ωραία, πιο ωραία. Λοιπόν, και την άλλη μέρα γινόταν αυτό που σας λέω. Φέτος θα γίνει το έθιμο στον παραδοσιακό οικισμό των Σαρακατσάνων εκεί στη διασταύρωση Φαναρίου. Έχουμε, είναι 5-6 καλύβια νομίζω, με τον τρόπο έτσι όπως τα φτιάχναν παλιά, με το καλάμι σίκαλης και το σταυρό επάνω. Θέλουν βέβαια μία μικροσυντήρηση. Ένα είναι μουσείο, έχει μέσα πολύ όμορφα πράγματα, η φαντά και τέτοια. Mm-hmm. Τα άλλο, τα κονάκια, έτσι. Λοιπόν, και τα άλλα είναι όπως ήταν παλιά. Δηλαδή στη μέση η φωτιά, γύρω-γύρω που καθόταν η οικογένεια, όλοι σε ένα δωμάτιο. Δεν είχε ο καθένας το δωμάτιό του. Λοιπόν, έτσι ήταν το Σαρακατσάνικο καλύβι. Και βέβαια όταν ερχόταν το καλοκαίρι, το χαλούσανε, και ανέβηναν πιο πάνω για το ξεκαλοκαιριό, ας πούμε, που λέμε, mm-hmm. για τα πιο δροσερά μέρη, το ξανάφτιαχναν. Κατέβαιναν κάτω για χυμαδιά, το ξανάφτιαχναν. Κάποιοι το χαλούσαν, κάποιοι μπορεί να μην το χαλούσαν. Ήταν τώρα το πώς το είχε το κάθε τσελιγκάτο, πώς τα είχε. Λοιπόν, θα γίνει φέτος αυτό το πολύ ωραίο έθιμο από τους Σαρακατσάνους, αυτό που είπα, στην διασταύρωση Φαναρίου. Mm-hmm. Εκεί πηγαίνοντας πάλι, πριν το Πορτολάγος δηλαδή, είναι η διασταύρωση Φαναρίου, εκεί ακριβώς είναι ο Σαρακατσάνικος, ο παραδοσιακός Σαρακατσάνικος οικισμός. Θα γίνει όμως το έθιμο Γίνεται ένα παράσταση και από άλλους συλλόγους εδώ στην πόλη της Κομωτινής και από το σύλλογο. Να υπάρχουν σύλλογοι γυναικών και άλλοι πολιτιστικοί σύλλογοι που το αναβιώνουν σήμερα. Και μάλιστα να πω ότι εμείς τώρα και στο σπίτι μας παλιά, ας πούμε, καίγαμε τώρα το πρωτομαγιάτικο στεφάνι.
1: Μπα.
2: Με τις φωτιές.
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Καινούργιο, άλλο πάλι. Κάθε χρόνο μας λες και κάτι διαφορετικό.
2: Τι και κάθε χρόνο τα ίδια σας λέω.
0: Απλά όμως δεν θυμόμαστε.
1: Είδες από το μυαλό, το μυαλό.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι το μαγιάτικο στεφάνι που κάνουμε, το καίμε τώρα τον Αηγιάννη.
1: Μάλιστα.
2: Το κλείδωνα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα έθιμα. Τώρα, έχουμε τρίτη εστία ευλογιάς, δυστυχώς, εγώ προβάτων.
1: Άντε πάλι.
2: Αχ, τα τελευταία 24 ώρα, με αποτέλεσμα να θανατωθούν άλλα 110 ζώα, δυστυχώς. Και αυτή τη φορά η μόλυνση εντοπίστηκε στο Δήμο Μαρονίας Σαπών. Κάτι έγινε τώρα εκεί. Αχ, και πώς θα σταματήσει. Μιλήσαμε χθες και με τον υπεύθυνο, τον ειδικό σύμβουλο αλληλείας, τον κύριο Αντώνη Φραντζή, για το θέμα που λέγαμε χθες για το λαγοκέφαλο, για τον μπλε καβούρι, για το γεγονός ότι οι αλλοί αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι και ότι δεν έχουν δει τον αρμόδιο αυτόν άνθρωπο εκεί. Ο κύριος Φραντζής είπε ότι εν μέρη μπορεί να έχουν δίκιο οι αλλοί, γιατί με κάποιους επικοινώνησε, με τους συλλόγους που είναι ενεργοί, όπως είναι στην Αλεξανδρούπολη, όπως είναι στην Καβάλα, όπως είναι στο Πορτολάγος. Υπάρχουν όμως και περιοχές που πλέον εγκαταλείπουν οι άνθρωποι το επάγγελμα, δεν συνεχίζουν τα παιδιά των ψαράδων το ίδιο επάγγελμα. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις να γίνει αυτό. Εκεί σιγά σιγά οι σύλλογοι διαλύονται. Ωστόσο δεσμεύτηκε μιλώντας στην ΕΡΤ ότι θα επιδιώξει μια καλή επαφή με τους αλλοίς, να κάνουν συζήτηση για το θέμα αυτό, για το πώς μπορεί να στηριχθεί το επάγγελμα και κυρίως πώς μπορούμε να μάθουμε. Παιδιά, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι το πιο μεγάλο λευτικό πεδίο της Ελλάδας. Απίστευτο. Ποιος το ξέρει αυτό, αλήθεια.
1: Κανείς.
2: Ναι, τα λευτικά προϊόντα, αυτό το πολύ ωραίο λαβράκι, τώρα, τα μυξινάρια, τώρα δεν τα
1: ξέρω πολύ καλά
2: τα ψάρια. Ψάρι. Τα νιάκια, το λαβράκι, λοιπόν, που υπάρχουν στη Λίμνη Βυσσόνιδα, πέρα βέβαια από τις παράκτιες αλίας, τα άλλα τα αφρόψαρα και ό,τι πιάνουν, ας πούμε, οι ψαράδες μας.
1: Καλέ, το μυξινάρι που λες είναι σαν το λαβράκι.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι άλλο.
1: Πάμε το βλέπω τώρα μπροστά μου, ας πούμε.
2: Δεν ξέρω.
1: Α, ναι, κεφαλόπουλο. Είναι, λέει, ένα κεφαλόπουλο.
2: Ναι, κεφαλόπουλο. Μπράβο, κεφάλια.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ νόστιμα ψάρια, πολύ ωραία ψάρια, τα οποία δυστυχώς δεν τα γνωρίζουμε. Και τώρα αυτό που λέγαμε χθες για τον μπλε καβούρι και αυτό που είναι ένα ξενικό είδος που ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια τους αλλοίς μας. Αυτό όμως μπορεί, όπως είπαμε, να ενσωματωθεί στη γαστρονομία, να το προσφέρουν σε εκλεκτό μεζέ ή ταβέρνες και να μπει σιγά σιγά, αλλά να τα γνωρίσουμε ποια είναι τα αλλιευτικά μας προϊόντα, να τα προτιμήσουμε εμείς οι ίδιοι και μετά να τα προτείνουμε και στους επισκέπτες μας. Είπε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα ύψους μισό εκατομμύριο ευρώ για την προώθηση αυτής της προσπάθειας. Είπε βέβαια ότι αυτός ο ταλαιπωρημένος φάκελος που εδώ και χρόνια περιλαμβάνει τα έργα για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στην Λίμνη Βυσσονίδα, που αυτός ο φάκελος είχε ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια και από την προηγούμενη θητεία του κυρίου Μέτιου και τον τότε αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη αλλοίας, τον κύριο Καραγιώργη. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, είναι αλήθεια, αλλά υπήρχαν κάποια προβλήματα που δεν οδηγούσαν στην ένταξη του προγράμματος. Τώρα, είπε ο κύριος Φραντζής, έχουμε εντοπίσει ποια είναι τα σημεία αυτά και επειδή είναι στη φάση του ελέγχου, τώρα ευελπιστούν ότι θα τύχει τη χρηματοδότηση.
1: Ναι, σου βρήκα μυξινάρι τώρα, μια και το λέμε πρωί-πρωί, να φτιάξεις το μεσημέρι. Είναι ξαδερφάκι, λέει, του κέφαλου, να φτιάξεις με κουνουπίδι στο φούρνο. Ορίστε.
2: Ωραία. Ναι. Πάρα πολύ. Αχ, και μ' αρέσουν τα ψάρια. Ναι, μ' αρέσουν τα ψάρια πάρα πολύ. Μ' αρέσουν
1: τα ψάρια. Ό,τι ακριβώς αρέσει, ξέρω εγώ.
2: Έλατε. Σαρδέλα. Η σαρδέλα που είναι και πολύ
1: έτσι.
2: Ωφέλιμη. Λοιπόν, και το τρίτο είναι η μελέτη αναβάθμισης της λίμνης Βυσσονίδας που ξεκινάει. Θα ξεκινήσει ένα χωροταξικό. Δηλαδή, θα ξέρουμε πού μπορεί ο καθένας να κάνει, πού μπορεί να ψαρέψει ο Ολίας, πού μπορεί τέλος πάντων, αυτός που έχει ένα ξενοδοχείο και δωμάτια που μπορεί να κάνει ποδήλατα και κάποιες ήπιες δραστηριότητες μέσα στη λίμνη ή βαρκάδα, αυτά να τα χωρίσουμε, να ξέρουμε ο καθένας τι μπορεί να κάνει. Μάλιστα. Για να δώσουμε μια όθηση ανάπτυξη στην λίμνη Βιστονίδη, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη σε σχέση με άλλες περιοχές που έχουν λίμνες και κάνουν αυτές τις δραστηριότητες.
1: Ωραία. Βασιλική, πες μια καλημέρα και στην Τασούλα που σ' ακούει τώρα.
2: Τασούλα, πρωινή δροσούλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, σε ευχαριστούμε, Βασιλική.
2: Έκανες μπάνιο στη θάλασσα? Αυτό μπορώ να ρωτήσω.
0: Τι επικίνδυνες ερωτήσεις είναι αυτές? Όχι ακόμα, αλλά κοντοζυγώνω. Πιστεύω εκεί.
2: Εγώ κοντοζυγώνω.
0: Αρχές Ιουλίου θα το κάνω. Ναι, ναι.
2: Άντε, άντε με το
0: σιγά, σιγά.
1: Βάλτε καμιά θερμαντική εσείς και μετά μπείτε μέσα.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Να είσαι καλά, Βασιλική. Καλημέρα, Τασούλα. Τι κάνει η Καβάλα?
0: Καβάλα ετοιμάζεται. Ετοιμάζεται, περνάει ωραία. Ναι. Όταν δεν μας βρέχει, περνάμε ακόμα πιο ωραία. Κινούμαστε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς πλέον. Ψάχνουμε βέβαια πού είναι οι τουρίστες μας, δεν θα έρθουν φέτος. Είναι ακόμα.
3: Δηλαδή,
0: αφουγκραζόμαστε. Όχι, όχι. Αλήθεια? Πάρα πολύ. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο έχει κίνηση.
1: Απέναντι.
0: Αλλά. Και απέναντι, και απέναντι. Τα ίδια δεδομένα. Ξεκίνησε, έχει ρε παιδί μου μία κίνηση. Αλλά δεν είναι στα φόρτε του. Τώρα Ιούλιο-Αύγουστο περιμένουν ότι θα γίνει όπως και τις προηγούμενες χρονιές ο μικρός χαμός. Αλλά για την ώρα υπάρχει κίνηση, αλλά δεν είναι αυτός ο χαμός. Και έχουν πλάκα αυτοί οι τουρίστες, είναι ωραίοι, χαρούμενοι. Αν αφαιθείς και λίγο πεις ότι κάτσε να πάω με τους ρυθμούς τους, είναι ωραία γιατί ψάχνονται στις γειτονιές, αυτό, ψάχνουν τα εστιατόρια, ψάχνουν τις ταβερνούλες, αυτά που. Αν λίγο κινηθείς κι εσύ μαζί τους, πάρεις λίγο με την άβρα τους, θα περάσεις και εσύ πολύ ωραία. Εχθές πάλι λίγο ψιλοέβρεξε το απόγευμα, αλλά πολύ πολύ λίγο, ίσα ίσα λίγο να δροσίσει. Υπήρχε κόσμος στις παραλίες, η θάλασσα είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή είναι μία να μπεις, λένε όλοι. Μη κοιτάτε εμένα και ακούτε για μένα που πάντα καθυστερώ. Είναι δεδομένο ότι κατά τον Ιούλιο ξεκινάνε τα μπανάκια. Τώρα εγώ είμαι στη φάση αστράγαλο, άντε μέχρι το γόνατο, λίγο να πάρεις τη θερμοκρασία και να δεις τι γίνεται.
1: Θα γίνει με τα γόνατο, σιγά.
0: Παιδί μου, ναι, έχει ακόμα, έχει μέλλον, ναι. Έχει μέλλον. Θα πρέπει να αρχίσουν αυτές οι ζέστες που να λες ότι ο αμάν, τι είναι αυτό τώρα που με βρήκε. Όπως εχθές ήταν έτσι το.
1: Έτσι είναι, βέβαια, το μεσημέρι είναι.
0: Είχε ζέστη, είχε ζέστη. Ναι. Λοιπόν, δύο-τρία πράγματα έτσι από την πόλη για να γνωρίζει ο κόσμος. Για παράδειγμα, μη πάει στο ΚΕΠ του Διοικητηρίου της Δράμας, γιατί τώρα μέχρι την Παρασκευή υπάρχει εκπαίδευση του προσωπικού. Οπότε, για όποιον κάτι έχει εκκρεμότητες να τακτοποιήσει και χρειάζεται το ΚΕΠ, θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΚΕΠ του Δήμου Καβάλας στη Δηματική Αγορά. Αυτό ξεκίνησε από χθες και θα πάει μέχρι την Παρασκευή. Σήμερα Τρίτη, εδώ έχουμε στην Καβάλα το νέο υπόστεγο. Είναι ένα περιοδικό λόγου και τέχνης του Συνδέσμου Φιλογραμμάτων και Τεχνών Καβάλας. Και γιορτάζει σήμερα το έκτο τεύχος του. Θα γίνει μια ωραία παρουσίασή του στο καφέ Τσαλαπετινό στις 8.30 το απόγευμα και προσκαλούνται όλοι οι πολίτες της Καβάλας, γιατί θα γίνει η παρουσίαση, θα γίνει μετά και μια συζήτηση περί λόγου και τέχνης και όχι μόνο, αυτά τα πράγματα ξεφεύγουν, αν πιείς και ένα κρασάκι και ανοιχτή η κουβέντα και θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Ήθελα να θυμίσω σχετικά με αυτές τις μαζικές θηρώσεις που λέγαμε αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων στο Δήμο Δοξάτου της Δράμας που είναι σε εξέλιξη με το Φιλοζωικό Σύλλογο Προστατεύω. Αυτό το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί το Σάββατο. Είχαν σαν στόχο, γίνεται για τέταρτη φορά, είχαν στηρώσει μέχρι τώρα περίπου 840 ζώα και είχαν βάλει στόχο ότι φέτος θα στηρώσουμε το 1000ο ζώο και θα το γιορτάσουν. Αυτό το υπολογίζουν ότι θα γίνει την Παρασκευή. Ήδη έχουν προγραμματίσει τι θα κάνουν εκεί στις εγκαταστάσεις για το 1000ο ζωάκι που θα καταστάσει. Βέβαια δεν ξέρουν τι θα είναι σκύλος, θα είναι γάτα, δεν το γνωρίζουν. Έχουν και αυτή την αγωνία τους για να ζήσουν τη στιγμή. Και θα είναι μια πολύ όμορφη γιορτή, θα είναι εκεί και ο δήμαρχος της περιοχής, θα είναι και τα μέλη του Φιλοζωικού Συλλόγου στα Κύρια που γίνεται πάρα πολύ ωραία δουλειά σε αυτό το καταφύγιο. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για τους κατοίκους να πάνε να στηρώσουν και τα ζωάκια τους. και να ενημερωθούν και για τις επόμενες δράσεις. Και επίσης ήθελα να θυμίσω αυτά τα μαθήματα του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου της Νέας Ηρακλήτσας Καβάλας που θα ξεκινήσουν σε λίγο καιρό. Τώρα είμαστε στη διαδικασία των συμμετοχών και των εγγραφών. Μπορούν να επικοινωνούν με τον Όμιλο για να μάθουν για τις ηλικίες συμμετοχής, τα τμήματα που θα δημιουργηθούν και θα έχουν την ευκαιρία τα παιδιά να αποκτήσουν βασικές γνώσεις ιστιοπλοείας και εναυτοσύνης. Εντάξει, καλλιεργείται και αυτοπεποίθηση, υπευθυνότητα, μαθαίνουν να λειτουργούν και ομαδικά. Είναι πάρα πολύ ωραία δράση για το καλοκαίρι και πολύ οργανωμένη η κατάσταση που έχει ετοιμάσει ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος για να συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτά τέτοια καλοκαιρινά.
1: Ωραία, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Γιατί σιγά σιγά σήμερα θα φτάσει στη Γάμπα, παπάς.
0: Λίγο κατά διαστήματα έχω φτάσει αναγκαστικά. Γιατί αναγκαστικά και λέω πω, πω, πω.
1: Άσε με τώρα.
0: Ναι, ναι. Σιγά σιγά.
1: Πώ λέγεται στο χωριό, τι σε χρειάζεται. Άσε με τώρα.
0: Ναι, κάνει καλό στα νεύρα, βέβαια.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην Καβάλα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Πάμε μαζί, πάμε μαζί. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα, τι είναι, Τετάρτη είναι?
1: Όχι, Τρίτη είναι.
0: Βιάζομαι εγώ, ναι, Τρίτη είναι. Α, ναι, αλήθεια, έχουμε και λαϊκή. Και καλημέρα και στη Χρυσούλα μας. Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας τώρα, να μας πει τα νέα εδώ από την περιοχή του Εύρου. Χρυσούλα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή Τρίτη, ναι. Ειδικά για κάποιον που χάνει τη
0: μια μέρα
2: μέσα στη εβδομάδα, ναι, χάνει όλη την μπάλα μετά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, παιδιά, εχθές είχαμε μάλλον το πρώτο, εντάξει, αρκετά σοβαρό περιστατικό φωτιά στην περιοχή μας, νωρίς το απόγευμα, σε βασική πευκόφυτη έκταση στο Μεγάλο Βέριο, με ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις να επιχειρούν άμεσα για να την ελέγξουν και να μην την αφήσουν να επεκταθεί και να ξεφύγει. Και γύρω στις 7 φαίνεται ότι τα κατάφεραν, την οριοθέτησαν. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 38 πυροσβέστες, 2 πυροσβεστικά τμήματα, 12 πυροσβεστικά οχήματα, 5 πυροσβεστικά αεροσκάφη που έκαναν ρήψεις από πάνω, όλα εντάξει. Τώρα, από χθες ξεκίνησαν και οι απολυμάνσεις από τα κινητά συνεργεία απολύμανσης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Ιατρικής Ορεστιάδας. Σε 3 σημεία θα κινούνται αυτά τα συνεργεία,
0: ναι,
2: και συγκεκριμένα στην είσοδο προς Ελλάδα στο μεθοριακό σημείο των Καστανεών, εκεί κοντά είναι και η απολυμαντική Τάφρος βέβαια. Οι ψεκασμοί θα γίνονται στα διερχόμενα οχήματα κάθε μέρα, τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 4.30 το απόγευμα πλην Κυριακής. Στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ορεστιάδας Αλεξανδρούπολης είναι εκεί στο εργοστάσιο Ζάχαρης, πηγαίνοντας για τα σφαγεία. Εκεί το συνεργείο θα βρίσκεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη τις ίδιες ώρες. Οι απολυμάνσεις κυρίως θα αφορούν οχήματα κτηνιατρικού ενδιαφέροντος. Και το τρίτο σημείο είναι το συνοριακό σημείο ελέγχου Ιβραήλοβγκατ Κυπρίνου, κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, πάντα τις ίδιες ώρες. Όλα τα οχήματα θα απολυμένονται, όσο όποια οχήματα διέρχονται από το μεθοριακό σημείο. Θυμίζω απλά ότι αυτά τα συνεργεία απολύμανσης είναι μια πρόσθετη πρωτοβουλία της περιφέρειας για την, στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης για τη ζωονόσους, αφθόδη, ευλογιά κλπ. Πέρα από αυτά βέβαια θυμίζουμε ότι υπάρχουν σε συνεχή λειτουργία 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα οι απολυμαντικές τάφρες σε μόνιμες εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα στις Καστανιές έχει απολυμαντική τάφρο όπως σας είπα και πριν και αψίδα ψεκασμού έχει στο τελωνείο του Ορμενίου.
0: Μάλιστα.
2: Με τα οχήματα που μπαίνουν από τη Βουλγαρία.

0: Τώρα πάμε σε ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι κάτι που το ακούμε πρώτη φορά. Όπου γίνονται έργα φυσικού αερίου υπάρχει πάρα πολύ γκρίνια. Έχουμε μια επιστολή διαμαρτυρίας προς την Avax Group, είναι η εταιρεία που εκτελεί το έργο του φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Αυτή την επιστολή την έστειλε ο εμπορικός σύλλογος της Αλεξανδρούπολης και ουσιαστικά τι κάνει, μεταφέρει την αγανάκτηση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων για την απαράδεκτη, όπως τη χαρακτηρίζει, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τις εκτεταμένες εργασίες εγκατάστασης του δικτύου φυσικού αερίου, για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των οδοστρωμάτων, για την πολλή σκόνη, για τη συνολικά υποβαθμισμένη εικόνα της πόλης εξαιτίας των έργων σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, ακόμα και για τη δυσκολία πρόσβασης, λέει, σε πολλά καταστήματα. Και μάλιστα όλα αυτά σε θερινή περίοδο και με αυξημένη ήδη την τουριστική κίνηση. Εντάξει, ο Σύλλογος λέει αναγνωρίζουμε τη σημασία του έργου, αλλά η εκτέλεση του έργου αυτού δεν μπορεί να γίνεται από την άλλη και βάρος της καθημερινότητας των πολιτών και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων με απώλεια τζίρου. Τώρα ζητάει τα αυτονόητα, ουσιαστικά την επιτάχυνση των εργασιών στην αποκατάσταση των δρόμων, την αυστηρή τήρηση των μεσονοδιαγραμμάτων, την αποφυγή της πρακτικής. Εδώ αυτό λέει τώρα λέει ο εμπορικός σύλλογος, ότι η εταιρεία, ο ανάδοχος δηλαδή που κάνει τα έργα, περιμένει, λέει, να μαζευτούν πολλές ανοιχτές τομές και μετά να πάει να κάνει αποκατάσταση. Οι έμποροι προφανώς θέλουν όπου υπάρχει ανοιχτή τομή και έχουν τελειώσει τη δουλειά τους να πηγαίνουν να κλείνουν και να τελειώνει η ιστορία. Τώρα να μείνουμε στον Εμπορικό Σύλλογο, γιατί ανακοίνωσε το θερινό απογευματινό ωράριο λειτουργίας για τα εμπορικά καταστήματα από την 1η Ιουλίου. Είναι αρκετά χρόνια τώρα που το κάνουν αυτό, μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Αντί για 6 το απόγευμα, η αγορά ανοίγει 6.30. Και αντί για 9 το βράδυ, ναι, είναι το μισάωρο.
1: Ναι.
0: Αντί για 9 το βράδυ, κλείνει 9.30. Τα τρία απογεύματα της εβδομάδας λειτουργεί η αγορά. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
1: Τώρα, μια και το αναφέρει στην Παρασκευή, να πούμε ότι έχουμε και εμπορική γιορτή, όπως λέγεται.
2: Βραδιά εμπορίου.
0: Βραδιά εμπορίου.
1: Ναι, στο πλαίσιο των δραστήριων. Όχι λευκή νύχτα, όχι αυγό κοκό. Το λέμε στο χωριό μας.
0: Εντάξει, εδώ έχουμε τώρα διαφορετικούς διοργανωτές. Διαφορετικές διοργανώσεις. Έχουμε μια. Θεωρώ ότι είναι πολύ ωραία έκθεση αυτή. Είναι έκθεση με γιορτάνια. Τα ξέρετε τα
1: έργα. Πώς δεν τα ξέρουμε.
0: Ωραία. Για όποιον πάντως δεν τα ξέρει, είναι αυτά τα στολίδια με χάντρες φτιαγμένα που συνοδεύουν τις παραδοσιακές φορεσιές.
1: Ή αλλιώς γιορτάνια.
0: Και εγώ γιορτάνια τα ήξερα.
1: Ναι. Στα επίσημα είναι γιορτάνια.
0: Αλλά τώρα δεν ξέρω. Γιορτάνια τα ονομάζουν εδώ. Ναι. Αυτή την έκθεση την ετοιμάζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παραδοσιακών Χωρών, ο Εύρος.
1: Ναι.
0: Είναι για σήμερα και αύριο στο Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη. Θα είναι ανοιχτή για το κοινό 8 με 10 το βράδυ και τις δύο μέρες. Ελεύθερη προφανώς είσοδος. Ο Σύλλογος λοιπόν τι έκανε, δημιούργησε πριν από 5 χρόνια ένα τμήμα χάντροπλεκτικής και φέτος για πρώτη φορά θα παρουσιάσει τα κοσμήματα από χάντρες σε 100 διαφορετικά σχέδια και μοτίβα από διάφορες περιοχές του Εύρου. Γιατί προφανώς η κάθε περιοχή έχει το δικό της μοτίβο. Το τμήμα αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό να διατηρηθεί αυτή η τοπική παράδοση και γι' αυτό το λόγο μάλιστα όλα αυτά τα χρόνια συνέλεξε αυτά τα δεκάδες μοτίβα που έχουν τα στολίδια, τα αναπαρήγαγε με τις τεχνικές που έρχονται από το παρελθόν και αποτελούν και άλλη πολιτιστική κληρονομιά και τα παρουσιάζει πλέον στο κοινό. Τώρα δεν είναι μόνο τα γιορτάνια, είναι, τα λένε και γκουστερίτσες, παταράδες.
1: Γκουστερίτσα είναι το τέτοιο, μπορεί.
0: Το σχέδιο,
1: σαύρα.
0: Μάλλον. Ναι. Επειδή μοιάζει ίσως το σχέδιο, δεν ξέρω.
1: Μπορεί.
0: Μπρατίτσκες, γκρίμνες, έχει διάφορα σχέδια.
1: Εντάξει.
0: Έτσι προφανώς είναι τα ονόματά τους. Και θα σας κλείσω με ένα καινούριο φεστιβάλ που ξεκινάει στον Βόρειο Εύρο με πρωτοβουλία του Συλλόγου Νέων Διδημοτήχου Κάλεσμα. Είναι το πρώτο Λεύκες Fest. Θα διεξαχθεί στις Λεύκες στον Ερυθροπόταμο 3 και 4 Ιουλίου. Ανακοίνωσαν και το πρόγραμμα τα παιδιά. Την πρώτη μέρα θα
1: είναι εκεί κάτω από τη γέφυρα αριστερά, έμαθα. Εκεί που πετάνε το σταυρό. Κάτω αριστερά, ναι.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Έχει τόσο ανοιχτό χώρο
1: εκεί
0: πέρα που κάνει φεστιβάλ. Πολύ ωραία. 3 και 4 Ιουλίου λοιπόν. Την πρώτη μέρα στις 3 Ιουλίου Big Summer Party με DJ σε ελεύθερη είσοδο. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου θα εμφανιστεί εκεί ο Εισβολέας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Σε μια συναυλία με την μπάντα του και την Ανδριάνα Αχιντάνοβα.
1: Ναι. Είναι από τη Θεσσαλονίκη η Αδριάννα, εξαιρετική, είναι μαέστρος από την... Αχ, πώς λέγεται η ορχήστρα της. Τέλος πάντων, δεν μου έρχεται τώρα.
0: Τώρα τα μουσικά ήδη δεν ξέρω, άμα μου λες είναι μαέστρος με τον Εισβολέα.
1: Ο Εισβολέας πάντα κάνει τέτοιες συνεργασίες. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Και τις δύο μέρες
1: και επειδή με την ορχήστρα τη συγκεκριμένη κάνανε και στη Θεσσαλονίκη πολλές συναυλίες με την Αδριάννα και με όλη την ορχήστρα τη μεγάλη που είναι περίπου 100 άτομα, έτσι. Είχαν έρθει και εδώ στην πόλη μας. Τέλος πάντων, αυτά.
0: Πάντως θα είναι ωραία, φαντάζομαι. Το Σάββατο 4 Ιουλίου εκεί στις Λεύκες. Θα ξεκινήσουν στις 9 το βράδυ. Οι διοργανωτές ξεκινούν με την προσδοκία ουσιαστικά αυτή η πρωτοβουλία τους να εξελιχθεί σε θεσμό. Μακάρι. Πολιτισμού μουσικής τέλος πάντων και να καθιερωθεί τα επόμενα χρόνια. Τώρα για όποιον θέλει πιο πολλές πληροφορίες τις βρίσκει μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Συλλόγου Νέων Δημοτήχου Κάλεσμα.
1: Ναι.
0: Αυτά παιδιά στο
1: μάλιστα.
0: Ξεκίνημα της τρίτης μας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Έγινε Χρυσούλα, σε ευχαριστούμε
0: και
2: πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Γρανίτα λέει λεμόνι, ωραίο.
2: Μ' αρέσει η γρανίτα λεμόνι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Τώρα εδώ είναι σε τραγούδι.
2: Ας είναι και σε τραγούδι.
1: Η Μαρσό το έκανε.
2: Ωραία, ας την ακούσουμε.
1: Άντε να την ακούσουμε.

0: Γιατί το μυαλό σταματάει καμιά φορά, ξέρετε. Μιλάγαμε για την ορχήστρα Τέρψης, όπου έτσι, μία εκ των ιδρυτών είναι και η Αδριάννα Αχιτζάνοβα, που λέγαμε πριν, μας έλεγε η Χρυσούλα δηλαδή, ότι θα είναι εδώ με τον Εισβολέα. Το άλλο Σαββατοκύριακο στην ουσία, Καλά θυμάμαι.
1: Ναι, που είπαμε τέσσερις. Ναι, είναι το άλλο Σαββατοκύριακο.
0: Κάνανε και πρόσφατα με τον Εισβολέα, τον Ηλία Παπανικολόου, μια εξαιρετική συναυλία εκεί στην Θεσσαλονίκη. 140 μέλη είναι η ορχήστρα αυτή Τέρψης. Και μαζί τους ήταν και ο Εισβολέας. Μάλιστα. Καλημέρα στις Αίρες, καλημέρα στη Δέσποινα Γιαννακίδου.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τις Αίρες. Ηλιόλουστη η σημερινή ημέρα, προβλέπετε. Τώρα δεν ξέρω κατά τη διάρκεια πώς θα είναι.
0: Έτσι θα είναι.
2: Οι προβλήματα αυτό δείχνουν. Ναι. Μέχρι στιγμή έχουμε ηλιοφάνεια. Τώρα, αν έχουμε και κάνα συννεφάκι που δεν μας πειράζει.
0: Μέχρι εκεί. Δεν θέλουμε τίποτα παραπάνω.
2: Να μην έχουμε δώρες. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Πάμε στο ταξίδι μας της ενημέρωσης για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Να σας πω ότι αύριο Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση μελέτης του κλειστού κολυμβητηρίου Αθήνα 2004 στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνιας. Η παρουσίαση θα γίνει στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο Αμφιθέατρο της ΔΕΙΑ Σερών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το σχέδιο της μελέτης καθώς και οι προοπτικές υλοποίησης του έργου. Ξέρετε, το προτάσω γιατί το θέμα κολυμβητήριο και Σέρες είναι ένα μεγάλο αγκάθι.
0: Είναι θέμα,
1: Ναι.
2: Είναι τεράστιο θέμα. Δεν υπάρχει κολυμβητήριο. Δηλαδή, το παλιό κολυμβητήριο που ήταν στην Κοιλάδα έχει κλείσει. Γίνεται τώρα μία μελέτη. Να σας πω ότι το προπονητήριο το οποίο έχει εγκριθεί και έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότησή του και έχουν ξεκινήσει

0: κολυμβητήριο σε ένα νομό 180.000 περίπου κατοίκων. Τώρα, επεμβάσεις καθαρισμού και ενίσχυση αναχωμάτων των χυμάρων αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Σερών για το έτος 2025 είναι το έργο για το οποίο υπεγράφει σύμβαση εκτέλεσης χθες το μεσημέρι συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ μεταξύ των Υπερφερειάρχη Παναγιώτης Σπυρόπουλου και του εκπροσώπου της Αναδόχου Εργολαβικής Εταιρείας. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι ο καθαρισμός τμήματων χυμάρων αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Σερών, καθώς και των διακυριών και τεχνικών έργων αυτών, αλλά και η ενίσχυση των αναχωμάτων.
1: Έπεσε η Ελένη. Συγγνώμη, αλλά έπεσε η Ελένη. Όχι, ωραία.
2: Μεταφορικά.
1: Μεταφορικά, ναι. Γεια, συγγνώμη, ναι.
0: Είναι ένα μέρος του μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου που είναι πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, διοικητικό πρόστιμο 1.375 ευρώ επιβλήθηκε την Κυριακή από ανακριτικούς υπαλλήλους Περιοριστικής Υπηρεσίας Σερών σε έναν άνδρα για καύση απορριμμάτων σε ένα οικόπεδο σε αγροτική περιοχή στις Σέρες. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνουν οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί, οι δημοσιογράφοι, η ενημέρωση που υπάρχει από πάρα πολλά μέσα για να σταματήσει αυτή η λέλαπα. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβουν κάποιοι άνθρωποι πόσο επικίνδυνο είναι να καις απορρίμματα σε ένα οικόπεδο και πόσο εύκολο είναι να ξεσπάσει φωτιά.
2: Δεν ξέρω, δεν το σκέφτονται, τι να πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Ορισμένοι άνθρωποι, επειδή έτσι είχαν συνηθίσει στο παρελθόν, δεν ξέρω δηλαδή. Βάζανε, ούτε καν το σκεφτότανε.
0: Εγώ το ακούω αυτό που λες. Ναι. Δηλαδή ήταν μια συνήθεια παλιά.
1: Συνήθεια ήταν, ναι.
0: Συνήθισόταν και ήταν ένα κομμάτι, ας πούμε, αντιμετώπιση, αν θέλεις, κάποιων προβλημάτων. Μαζεύτηκαν κάποια ογκώδια αντικείμενα, τι να τα κάνω, στα κάψω.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχουν αλλάξει. Αλλά κάποιοι επιμένουν, δυστυχώς.
1: Επιμένουν, ναι.
0: Πάμε στο Δήμο Συντικής. Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του πεπραγμένου της Δημοτικής Αρχής του εκεί Δήμου για το 25, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων στο ισόγειο του Δημαρχείου Σιδηροκάστρου. Να σας πω ότι παράλληλα θα δοθεί η δυνατότητα να τεθούν ερωτήματα ώστε να υπάρξει ένας γόνιμος διάλογος. Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικό συνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο, ετοιμάζει στο Μουσικό Σχολείο Σερών για σήμερα.
1: Α, σήμερα είναι. Τι ωραία, μπράβο.
0: Τι είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα για την εκδήλωση στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΥΠΑΕ Σερών. Μια μεγάλη συναυλία με το σύνολο σύγχρονης ελληνικής μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Παρόν θα είναι και ο ίδιος σπουδαίος.
1: Μπράβο.
0: Για να απολαύσει το αφιέρωμα στη δουλειά του από τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς του Μουσικού Σχολείου. Αναμένεται να είναι υπέροχη αυτή η συναυλία. Όλες οι συναυλίες που έχουν την υπογραφή του Μουσικού Σχολείου είναι εξαιρετικές.
1: Καλά, εννοείται, ναι.
0: Εννοείται, να σου πω ότι την ορχήστρα θα διευθύνει ο κύριος Χρήστος Χαλκιαδάκης.
1: Πολύ ωραία.
0: Πες, είχαμε τα εγγένεια της συλλογικής φωτογραφικής έκθεσης Colors που παρουσιάζει το πρότυπο φωτογραφικό εργαστήρι Σερών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ελευθέρεια 26. Τη διοργανωτική σφραγίδα της έκθεσης έχει ο Δήμος Σερών, το ΔΥΠΕΘΕ και ο Όμιλος Ορφέας και φιλοξενείται στο Κέντρο Τέχνης στην πρώην ΔΕΠΚΑ. Έως τις 26 Ιουνίου. Να σας πω ότι πρόκειται για μια εικαστική διαδρομή αφιερωμένη στη δύναμη και τη μαγεία του χρώματος, την επιμέλεια της οποίας έχει ο πολυβραβευμένος εξαιρετικός Μιχάλης Κωνσταντινίδης.
1: Μάλιστα.
0: Σε μια θεατρική παράσταση, το ψέμα στο ψέμα, είναι η θεατρική παράσταση που ανεβάζει η Δημοτική Θεατρική Ομάδα Σιδηροκάστρου στο Δήμο Συντικής. Πρόκειται για μια κωμωδία που ανεβαίνει σκηνοθεσία του Γιώργου Καρίδα. Η παράσταση που εντάσσει εκδηλώσει Ελευθέρεια του Δήμου θα δοθεί στην αυλή του Πολιτικού Σχολείου στις 9 η ώρα το βράδυ. Και σας θυμίζω ότι σήμερα Τρίτη, έχουμε και την αναβίωση του Κλείδωνα από το Σύλλογο Βλάχων Γιωργάκη Σολίδης.
1: Ναι.
0: Στο πέμπτο, στην αυλή, δηλαδή στον αύριο χώρο του 5ου Γυμνασίου Σερών.
1: Τι ωραία. Μάλιστα, πολύ καλά.
0: Καλή συνέχεια να έχεις.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Σε ευχαριστούμε.
2: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, κάναμε μια ωραία βόλτα και σήμερα. Μάθαμε νέα πάκρις άκρη έτσι από τις Σέρες μέχρι και το Βόρειο Εύρο. Να δούμε και κάποια
2: από τα σημαντικότερα γεγονότα.
1: Ό,τι
2: μπορέσουμε να δούμε έτσι πώς καταγράφονται αυτά στο συγκυβιαστικός.
1: Ναι, βιάζουμε αφού
2: κάτω, πάνω,
1: με το χέρι μη δείχνει μια κάτω μια πάνω. Ναι. Ναι. Να τα

0: δούμε, για πες.
1: 1878 και οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας, του τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα στην περιοχή της Άρτας στην Ελλάδα. 5 Ιουλίου με το νέο ημερολόγιο.
0: Πάμε τώρα στο 1894, όταν τότε σαν σήμερα ιδρύθηκε στο Παρίσι από τον βαρόνο Pierre de Coubertin η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος πρόεδρος ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας.
1: Το 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά στην εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Mercedes ονομαζόταν η κόρη του πάμπλου του αυστριακού επιχειρηματία Emil Jelinek, ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο.
0: Άκου τώρα.
1: Στο οποίο έδωσε και το όνομα της κόρης του. Σχεδόν ταυτόχρονα θα εισέλθει και στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.
0: Γιατί δεν είπε για το μεθαύριο?
1: Για μετά το αύριο και ίσως και το μεθαύριο και το παραμεθαύριο.
0: Έτσι είναι. Ναι. Το 1913, σαν σήμερα, οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: 1964 και ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και εανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχτεί υποχωρήσει το Κυπριακό.
0: Πάμε στο 1997, όταν ο διάσημος ηθοποιός Μάρλον Μπράντο, που επισκέφθηκε την Ελλάδα καλεσμένος του ομίλου Λάτσι, μίλησε στην εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος.
1: Το 1908 γεννιέται ο Καραγάτσης, φιλολογικό ψευδόνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, Έλληνας συγγραφέας, μην αναφερθούμε στα έργα του.
0: Ναι. 1912 ο Άλαν Τιούρινγκ γεννήθηκε, πρόκειται για τον Βρετανό μαθηματικό και κρυπτογράφο, ήταν από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής, πολύ σημαντικό το έργο του στους αλγόριθμους, που δεν τους καταλαβαίνω εγώ.
1: Γύρω σου, τι να σου πω. 1936, χρονιά που γεννιέται ο Κώστας Σιμίτης, Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Μόνο ξέρω ότι ο αλγόριθμος τώρα που μας ακούει σε λίγο θα μας βγάλει, ό,τι λέμε θα μας τα βγάλει μπροστά μας.
1: Συνήθως αυτό ξέρω.
0: Σωστά. Σωστά λέει η Δώρα. 1995, όταν πέθανε ο Τζόνας Σόλκ, ο βιολόγος από την Αμερική που ανακάλυψε το εμβόλιο της πόλιο με μυελίτιδας.
1: Ήταν μια μέρα σαν και αυτή, το 1996, όταν έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας πολιτικός, ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ αλλά και πρωθυπουργός, Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Και ο Μαντώλης Αναγνωστάκης, ο Έλληνας ποιητής που σαν σήμερα πεθαίνει το 2005. Κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε και τη σημερινή εκπομπή. 2 λεπτά πριν τις 8 είμαστε.
1: Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί ακριβώς στις 8 ναι. Ενημερωνόμαστε από το δελτίο ειδήσεων του Earth News.
0: Μάλιστα. Και μετά έχουμε κατατόπους εκπομπές.
1: Μετά έχουμε κατατόπους. Μαζί όμως θα είμαστε το πρωινό της Τετάρτης, λίγο μετά τις 7.
0: Τότε που θα πάει η βδομαδίτσα.
1: Πάει η βδομαδίτσα, άμα θα έρθει η τετραδίτσα.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε άτυπη χωματερή στην περιοχή Τσάιρια της Περαίας στη Θεσσαλονίκη, με τις αναζωπηρώσεις να προκαλούν ανησυχία και σήμερα. Στο σημείο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες, ενώ ακούγονται εκρήξεις. Μηχανήματα της περιφέρειας πραγματοποιούν επιχωματώσεις προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν νέες αναζωπηρώσεις. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Επανέφερε ωστόσο τις απειλές εναντίον της Τεχεράνης ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Καλιμπάφ. Όπως ξεκαθάρισε, η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Έντελμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Άμεσα η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και τη συνεπιβάτη δάστου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την Ελλάς, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες, έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Φτάνοντας στο Κερατσίνι, η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, βάζοντας τέλος την κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβιβάσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ελέγχους σε 4.820 υποθέσεις ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βοριάδες έως 7, Μποφόρ στην Αττική θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Πολιτισμός.
6: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
7: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τρίτη 23 Ιουνίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από αυτήν την ώρα ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη εκπομπή Σημείο Ελέγχου που επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ η Δώρα Δασκάλου βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Να ξεκινήσουμε με μία ματιά στον καιρό, που και σήμερα οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε απόλυτα φυσιολογικές για αυτήν την εποχή τιμές, ενώ οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις. Το πρωί η θερμοκρασία στα ορεινά θα είναι από 13 μέχρι 15 βαθμούς, στα παιδινά η θερμοκρασία θα είναι 16 με 17 βαθμούς, στο βόρειο Εύρο 17 με 18. Στην Σαμοθράκη η θερμοκρασία θα είναι 21 με 22 βαθμούς και τις μεσημβρινές οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσει στους 27, αλλά και στους 33 βαθμούς, όπου θα υπάρχει σε κάποιες περιοχές ολόκληρη την περιοχή της Θράκης. Στην παράκτια ζώνη η θερμοκρασία θα είναι καλύτερη, θα πλησιάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Σαμοθράκη θα είναι γύρω στους 25 βαθμούς στη μέγιστη θερμοκρασία. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις, από το μεσημέρι σήμερα η θαλάσσια αύρα θα επικρατήσει εκ νέου στα θαλάσσια παράκτια τμήματα, καθώς και στα νοτιότερα υπηρετικά παιδινά. Με τη δύση του ηλίου οι άνεμοι θα παρουσιάσουν εκ νέου εξασθένηση. Πάμε να δούμε και τις ειδήσεις που μας έρχονται από το αστυνομικό δελτίο. Χθες το πρωί στην Εθνική Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Φερών ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες, πιο συγκεκριμένα 3 άτομα. Κατασχέθηκαν το όχημα, το κινητό τηλέφωνο και οτιδήποτε άλλο βρέθηκαν στην κατοχή τους. Μία μέρα νωρίτερα στις περιοχές της Ξάνθης και της Ροδόπης συνελήφθησαν 2 ακόμη διακινητές αλλοδαποί, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, από τους αστυνομικούς του Ιάσμου συνελήφθη ένα γιοταχή να έχει 5 μη νόμιμους μετανάστες. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα στάση των αστυνομικών στην εκκρατεία οδό Κομωτινής Ξάνθης, συνέχισε την πορεία του και τελικά ανακινητοποιήθηκε το όχημα και συνελήφθη. Στη δεύτερη περίπτωση, στις πρωινές ώρες, στο δρόμο Αλεξανδρούπολης Κομωτινής, αστυνομικοί του Τμήματος Ενεργειακής Φύλαξης των Σαπών συνέλαβαν έναν ακόμη διακινητή με 5 μη νόμιμους μετανάστες. Πάμε λίγο να δούμε και με τα ναρκωτικά. Είχαμε επιτυχίες αυτήν την εβδομάδα από 14 μέχρι 21 Ιουνίου σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 13 άτομα συνελήφθησαν, των οποίων οι 12 ήταν Έλληνες και ένας αλλοδαπός, και σχηματίστηκαν 13 ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Πιο συγκεκριμένα, είχαμε συλλήψεις 3 σημεδαποί και ένας αλλοδαπός της περιοχής της Αλεξανδρούπολης, ένα σημεδαπός σε οικισμό της Ροδόπης, 3 σημεδαποί στην περιοχή της Καβάλας, 5 στην περιοχή της Δράμας, διότι εντόπισαν συνολικά σε 2 οικίες, 2 γιοταχή αυτοκίνητα και στην κατοχή των δραστών κατά περίπτωση και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητες κάναβης 28 γραμμαρίων, μικροποσότητες ηρωίνης και μεθεμφεταμίνης, 2 ναρκωτικά δισχεία, 2 φυτά κάναβης, 4 τσιγάρα κάναβης και 6 θρηματιστές.

Θυρανίξια του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, τον οποίο η οικογένεια Δασερίδη είχε την ευλογία και τιμή να αναγείρει στο Λόφο των Δικαίων, θα έχουμε σήμερα το απόγευμα στις 7.30 ώρα από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλης, Τραγιανοπόλης και Σαμοθράκης, τον κύριο Άνθιμο. Πάμε σε μια άλλη είδηση που μας τη δίνει ο Δήμαρχος του Σουφλίου, ο Παναγιώτης Καλακίκος, που λέει ότι εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 172.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για το Δήμο Σουφλίου. Η συνεχής και σταθερή στήριξη, όπως λέει ο Δήμαρχος, του Πράσινου Ταμείου αποτελεί πολύτιμο αρρωγό στην προσπάθειά μας για την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής στον τόπο μας, μέσα στο θεωρό προσανατολισμό στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και υπευθυνότητα να διεκδικούμε και να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο προς όφελο του Δήμου μας και των Δημοτών μας. Ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου, τον Γιάννη Ανδρουλάκη, και το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαχρονική στήριξη και την εμπιστοσύνη του. Και να πάμε και σε μια ακόμη είδηση. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παραδοσιακών Χωρών, ο Εύρος, διοργανώνει την πρώτη έκθεση χοντροπλεκτικής με έργα του αντίστοιχου τμήματός του και σας προσκαλεί να τα δείτε από κοντά. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν χάντινα κοσμήματα από διάφορες περιοχές του Εύρου και της Θράκης που συμπληρώνουν τις παραδοσιακές φορεσιές. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν πάνω από 100 διαφορετικά σχέδια και μοτίβα που έχουν κατασκευαστεί για τις ανάγκες της, και αυτή είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται στο ευρύ κοινό μια τόσο μεγάλη συλλογή. Το Τμήμα Χοντροπλεκτικής του Πολιτιστικού Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών Εύρος δημιουργήθηκε πριν από 5 χρόνια με σκοπό τη διατήρηση και αυτής της πτυχής της τοπικής μας παράδοσης, καθώς το κόσμο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος παραδοσιακής φορεσιάς και της γυναικείας αλλά και της αντρικής. Στο πλαίσιο λειτουργίας του τμήματος έχουν συλληφθεί ειδικά δεσμοτίβα και έχουν αναπαραχθεί και παρουσιάζονται, αλλά ταυτόχρονα η κατασκευή τους γίνεται μόνο με τις παλιές τεχνικές, καθώς και αυτές αποτελούν μέρος της άλλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Οι επισκέπτες θα έχουν ευκαιρία να δουν από κοντά γιορτάνια, γκουστερίτσες, παταράδες, ζουμπούλια, μπρατίτσκες, γκρίμνες και πολλά ακόμη στρατιώτικα κοσμήματα, αλλά επιπλέον να ενημερωθούν για τη διαδρομή τους στον χρόνο, για τη χρήση και τη χρηστικότητά τους. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης σήμερα και αύριο από τις 8 μέχρι τις 10 το βράδυ, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Σαμοθράκης είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Αιτία, τα δρομολόγια τα οποία θα συνδέουν το νησί της Σαμοθράκης με την Αλεξανδρούπολη. Καθώς θα πρέπει να σημειώσουμε πως σύμφωνα με τα οποία έγιναν αναγνωστά, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας έκανε αυτό το διαγωνισμό για τα επόμενα 4 χρόνια και πρόκρινε μια ναυτιλιακή εταιρεία η οποία είναι διαφορετική από αυτή η οποία μας είχαμε τα τελευταία χρόνια στο νησί της Σαμοθράκης με το άνθρωπο της Κοραής που έφτιαχνε τα δρομολόγια. Αυτό ως γνωστό δημιούργησε κάποιο πρόβλημα στους φορείς αλλά και στους κατοίκους Σαμοθράκης. Αφού αγχώθηκαν, δεν ξέρουν ποιο θα είναι αυτό το πλοίο, το καινούργιο πλοίο, το οποίο από τις 25 Νοεμβρίου θα εκτελεί τα δρομολόγια από την Αλεξανδρούπολη προς τη Σαμοθράκη αλλά και προς τη Λίμνο ή τον Αϊστράτη, αν θα συνεχίσουν τα δρομολόγια και σε αυτούς τους προορισμούς. Έτσι λοιπόν είχαμε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Ορεστιάδος και να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, ο κύριος Βίτσας, κατά την έναρξή του.
1: Πρέπει πρώτα απ' όλα γιατί το έκτακτο και ποιος ο λόγος του Δημοτικού Συμβουλίου. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου αναρτήθηκε στη διάρκεια το πρώτο πρακτικό, το ετήσιο διαγωνισμού για τις άγνωνες γραμμές. Προσωπικά το είδε Δευτέρα. Με το πρακτικό αυτό επισημοποιείται ότι στην γραμμή της Αμπράκης προηγείται στο διαγωνισμό εταιρεία που ενδεχομένως δρομολογήσει για τα επόμενα 4 χρόνια ταχύπλοο. Ανεξάρτητα λοιπόν από το ποια είναι η εταιρεία, γιατί είναι ζήτημα το οποίο δεν μας ενδιαφέρει. Ανεξάρτητα με το όνομα της εταιρείας, του πλοίου κτλ. Αυτό το οποίο οφείλουμε εμείς στον παρόντα χρόνο και επειδή αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά ιστορικά και δεν συμβαίνει μόνο στο Μουντράκι, συμβαίνει σε πάρα πολλά νησιά ήδη, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε στο Υπουργείο τις προδιαγραφές του πλοίου, το οποίο θα μας εξυπηρετεί ως στόχο. Παρακαλώ τον Πατέρα να μην ασχοληθούμε ούτε με εταιρείες ούτε με πόσο. Καλοδεχούμενοι όλοι. Αρκεί αυτό το οποίο θα μας προκύψει να εξυπηρετεί το σύνολο των αναγκών μας. Εάν στη Σαμοθράκη είχαμε δρομολογημένο και δεύτερο πλοίο, τότε δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα να έχουμε και ένα ταχύπλοο. Επειδή όμως είναι μοναδικό πλοίο και το σύνολο των αναγκών εξυπηρετείται από αυτό, χρειαζόμαστε να εξασφαλιστεί από το Υπουργείο ότι αυτό το οποίο θα προχωρηθεί θα ικανοποιεί το σύνολο αυτών των αναγκών. Ανάγκες οι οποίες έχουν προσδιορίσει παρακάτω, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Ως Δημοτικό Συμβούλιο, ως Δήμος, δεν έχω κανένα έννομο συμφέρον παρεμβολής στον διαγωνισμό. Νομικής παρεμβολής στον διαγωνισμό. Άρα λοιπόν η παρέμβασή μας και η αποψινή δεν έγκυται στο γεγονός ότι προκύπτει δικαίωμα παρεμβολής. Ξέρω σε ένα διαγωνισμό, αυτοί που έχουν έναν συμφέρον παρεμβολής είναι οι ίδιοι διαγωνιζόμενοι. Ωστόσο όμως έχουν το ουσιαστικό δικαίωμα και καθήκον συγχρόνως να εξασφαλίσουμε, να μην ρισκάρουμε για τον τόπο μας, ενδεχομένως, γιατί τίποτα δεν είναι σίγουρο, ενδεχομένως, ενός πλοίου το οποίο δεν θα πληρεί το σύμφωνο ακόμα. Για να καλύψουμε λοιπόν αυτό το ενδεχομένως και να μην ρισκάρουμε την περίπτωση να έχουμε ένα πλοίο το οποίο δεν θα μας εξυπηρετεί, αναλαμβάνω στο σύνολο των αναγκών μας, καλό είναι να κάνουμε την παρέμβασή μας τώρα. Διαδοφοριακά σας λέω ότι σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε εμείς και για ακριβώς τους ίδιους λόγους. Δραστηριοποιούνται αυτές τις μέρες και άλλα μέσα. Έχω επικοινωνία με αρκετά και προσπαθώ να προσεγγίσουν το θέμα επίσης από τη μεριά την οποία το προσεγγίσουμε και εμείς. Δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Αυτά εισαγωγικά. Εγώ έχω επίσημη τοποθέτηση γραπτή για να μην υπάρχει συζήτηση. Εξάλλου, ό,τι έχω γράψει στον κόσμο πρακτικά από το Δημοτικό Συμβουλίο και έτοιμο σχέδιο ψηφίσματος. Αυτά προς το παρόν. Υπάρχει ένας προβληματισμός από τους επαγγελματίες. Γνωρίζω ότι υπάρχει από όλους τους επαγγελματίες. Μέχρι στιγμής όμως εγώ έχω λάβει δύο επιστολές με την παρέκκληση να τα διαβάσω και να τα διαβάσω από το Δημοτικό Συμβούλιο, από το Σύλλογο Τουριστικών Καταλυμάτων και από μεταφορείς. Αυτές είναι οι δύο επιστολές, θα τις μεταφέρω. Αυτό σε πρώτο επίπεδο. Αν θέλετε να υπάρξει γραφτή, αμέσως μετά θα επανέλθω με ό,τι προκριακό υλικό και θα επανέλθω και με τη κύρια εισήγηση την οποία έχω ετοιμάσει.
0: Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης πήρε το λόγο και αναφέρθηκε στο τι ακριβώς έχουν ζητήσει οι φορείς, αυτοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται, δηλαδή ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Ενοικιαζόμενων Δωματίων της Σαμοθράκης και οι μεταφορείς οι οποίοι εκτελούν τις μεταφορές από το νησί της Σαμοθράκης προς την Αλεξανδρούπολη. Να ακούσουμε το τι ακριβώς λένε στις επιστολές της, όπως ακριβώς τις διάβασε ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, ο κ. Βίτσας.
1: Προκήρυξη για τη δρομολογιακή γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη προβλέπει ότι το οποίο πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Μεταφορική ικανότητα 300 εκτιματών κατά την χειμερινή περίοδο και 450 εκτιματών κατά την χειμερινή περίοδο. Δεύτερο, επιφάνεια φόρτισης οχημάτων 450 τετραγωνικών μέτρων, εκ των οποίων να είναι δυνατή η φόρτωση φορτηγών οχημάτων, σε επιφάνεια 250 τετραγωνικών μέτρων. Ολικό μήκος άνω των 100 μέτρων. Το τρίτο. Οι παραπάνω προδιαγραφές αποτελούν τους ελάχιστους όρους της ισχύουσας προκήρυξης και προφανώς δεν μπορούν να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια μιας διακοπιστικής διαδικασίας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Τυχόν αλλαγή τους θα προϋπέθεται ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού. Παράλληλα, θεωρούμε αυτονόητο ότι καμία αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης δεν θα μπορούσε να κρίνει ως αποδεκτή πρόταση πλοίου που δεν πληρεί τις ελάχιστες αυτές τις προϋποθέσεις, προδιαγραφές. Κατά συνέπεια, είναι εύλογο να θεωρείται ότι το πλοίο που έχει προταθεί από την εταιρεία Jumbo Jet, ναυτική εταιρεία, είτε πρόκειται για συμβατικό είτε για ταχύπλοιο, ανταποκρίνεται τουλάχιστον στις απαιτήσεις της προκήρυξης. Επισημαίνουμε επίσης ότι η προβλεπόμενη επιφάνεια φόρτωσης των 250 τετραγωνικών μέτρων αντιστοιχεί σε δυνατότητα μεταφοράς περίπου 5 πλήρων δανεικών τράκτορας και επικαθήμενων. Πέραν των παραπάνω, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό και αναγκαίο το Δημοτικό Συμβούλιο να καταγράψει σε ψυχραιμία και τεκμηρίωση τις πραγματικές ανάγκες και τα διαχρονικά προβλήματα της Αποτράκης σε σχέση με την ακτοπλοϊκή σύνδεση και τα δρομολόγια και να κοινοποιήσει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και στις ενδιαφερόμενες ναυτιλιακές εταιρείες. Η καταγραφή αυτή, κατά την άποψή μας, δεν θα πρέπει να λαμβάνει θέση υπέρ ή κατά οποιασδήποτε εταιρείας. Αντίθετα, οφείλει να αναδεικνύει με σαφήνεια τις ανάγκες του νησιού και να υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε αύξηση του μεταφορικού κόστους θα είχε ιδιαίτερα δυσμενείς συνέπειες για τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και συνολικά την τοπική οικονομία. Τέλος, εκτιμούμε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών σχετικά με τη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη αναδεικνύουν για μια ακόμη φορά τη σημασία της δημιουργίας μιας εναλλακτικής αυτοπλοϊκής σύνδεσης με την Καβάλα. Η σύνδεση αυτή αποτελεί πάγιο αίτημα του συλλόγου μας και παράλληλα αντικείμενο κοινού ψηφίσματος των Δημοτικών Συμβουλίων της Σαμοθράκης και Καβάλας. υπογράφει Τρελάθμος Μαματσόπουλος εκ μέρους του Συλλόγου. Πάω στη δεύτερη επιστολή των μεταφορέων και το γεγονός ότι υπογράφει στο τέλος. Έτοιμα λοιπόν διασφάλιση επαρκούς μεταφορικής ικανότητας στη γραμμή Αλεξανδρούπολης Αμβράκης. Απευθύνοντος στον Υπουργό, οι υπογράφοντες είμαστε επαγγελματίες μεταφορής και ιδιοκτήτες φορτηγών οχημάτων που δραστηριοποιούμαστε στη γραμμή Αλεξανδρούπολης Αμβράκης και εξυπηρετούμε καθημερινά τις ανάγκες μεταφοράς εμπορευμάτων προς και από το νησί. Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας σχετικά με τη διατήρηση της επαρκούς μεταφορικής ικανότητας ακτοπλοϊκής σύνδεσης Αμβράκης κατά τη νέα περίοδο εξυπηρέτησης της γραμμής. Η εμπειρία της περίοδου πριν το 2019 παραμένει έντονα χαραγμένη στη μνήμη των επαγγελματιών και των κατοίκων της Αμβράκης. Η περιορισμένη μεταφορική δυνατότητα των πλοίων που εξυπηρετούσαν τη γραμμή εκείνη την περίοδο δημιουργούσε συχνά καθυστερήσεις στη μεταφορά εμπορευμάτων, δυσκολίες στον εφοδιασμό της αγοράς και σημαντικά εμπόδια στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων του νησιού. Οι επαγγελματίες αναφορής αντιμετώπισαν καθημερινά δυσκολίες στην εκτέλεση του έργου τους, ενώ η τοπική οικονομία λειτουργούσε υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Από το φθινόπωρο του 2019 και έπειτα, με την έλευση του πλοίου Αδαμάντιος Κορέης, δημιουργήθηκαν συνθήκες που επέτρεψαν την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της Αμβράκης. Η αυξημένη χωρητικότητα του περάς, η αξιοπιστία των ορολογίων και η δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς σημαντικού αριθμού φορτηγών και επιβατικών οχημάτων συνέβαλαν καθοριστικά στην ομαλή τροφοδοσία του νησιού. Η βελτίωση αυτή λειτουργήσε υποστηρικτικά για το εμπόριο, τις τοπικές επιχειρήσεις, τον τουρισμό και συνολικά την οικονομική δραστηριότητα της Αμβράκης, δημιουργώντας συνθήκες ανάπτυξης, ασφάλειας και σταθερότητας που επέτρεψαν στο νησί να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών. Για τον λόγο αυτό, δεν στεκόμαστε στο ποιος θα εξυπηρετεί τη γραμμή, αλλά στο να διασφαλιστεί ότι η επόμενη μέρα θα διατηρήσει ή και θα βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης που κατακτήθηκε τα τελευταία χρόνια. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση ενός ακριβικού νησιού δεν αποτελεί μόνο μέσο μετακίνησης ακτιβατών, αλλά κρίσιμη υποδομή για την οικονομία, την κοινωνική συμμαχή, τον τουρισμό και την καθημερινή λειτουργία του τόπου. Τυχόν περιορισμός της διαθέσιμης χωρητικότητας για την μεταφορά φορτηγών οχημάτων ενδέχεται να επιφέρει καθυστερήσεις στον εφοδιασμό της αγοράς με βασικά αγαθά και πρώτες ύλες, αύξηση του μεταφορικού κόστους για επιχειρήσεις και καταναλωτές, δυσχέρειες στη λειτουργία των επαγγελματιών, μεταφορέων και των επιχειρήσεων που εξυπηρετούν στο νησί, επιπλέον στην έμπλεκτη λειτουργία του τουριστικού, εμπορικού και παραγωγικού τομέα. Σας παρακαλούμε να διασφαλίσετε ότι η γραμμή Αλεξανδρούπολης Αμβράκης θα συνεχίσει να εξυπηρετείται με πλοίο ή πλοία που διαθέτουν επαρκή μεταφορική ικανότητα για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών του νησιού σε φορτηγά οχήματα, εμπορεύματα και επιβάτες, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας, συνέπειας και ποιότητας εξυπηρέτησης. Ζητούμε να μην χαθούν τα διεκτημένα τελευταίων ετών και να διασφαλιστεί η Σαμβράκη ότι η Σαμβράκη θα συνεχίσει να διαθέτει μια εξωτερική σύνδεση αντάξει των αναγκών των κατοίκων, των επαγγελματιών και των επισκεπτών της, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αναπτυξιακή πορεία που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια. Με εκτίμηση η μεταφορής και επαγγελματία Σαμβράκης και υπογράφων. Αποστολούδιας Ιωάννη, Σαλαμανής Φωτεινός, Ιωδημικολάκης Νικόλος, Σαλβάνος Δημήτριος, Παπανικολάου Σμιχών, Καστάνη Σάβας, Σαλβάνος Κώστας και Παπανικολάου Παναγιώτη. Λοιπόν, διαβάζω όμως για αρτηριότητα, επειδή είμαστε από το στάδιο και την επιστολή του Συλλόγου Δέμων, θέση του Συλλόγου σχετικά με το οποίο προτείνεται για τη γραμμή Αλεξανδρούπολης Αμβράκη, με αφορμή της πρόσφατης εξελίξης και τη συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με το ομολόγηση νέου πλοίου στη γραμμή Αλεξανδρούπολης Αμβράκη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δέμων θεωρεί αναγκαίο να τοποθετηθεί συντημόσια. Αρχικά, να γνωρίζουμε ότι κάθε προσπάθεια αναβάθμιση ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού μας είναι σημαντική και απαραίτητη. Η Σαμβράκη ως ακριτικό νησί με μία και μοναδική βασική ακτοπλοϊκή γραμμή εξαρτάται απόλυτα από την αξιόπιστη, σταθερή και ασφαλή θαλάσσια σύνδεσή της με την ηπειρωτική χώρα. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη της ισχύουσης προδιαγραφές της προκήρυξης, θεωρούμε αυτονόητα ότι οποιαδήποτε πλοίο προσπαθεί οφείλει να πληρεί στο αγέριο τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που έχουν τεθεί, τόσο ως προς τη μεταφορική ικανότητα επιβατών, όσο και ως προς τη μεταφορική δυνατότητα μεταφοράς οχημάτων και φορτηγών. Ωστόσο, ως Σύλλογος διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την καταλληλότητα πλοίων αυτού του τύπου για τη συγκεκριμένη γραμμή. Οι επιφυλάξεις μας δεν σχετίζονται με συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή της Αμοθράκης. Η γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη χαρακτηρίζεται διαφορετικά από δύσκολες καιρικές συνθήκες, έντονες ανέμους και συχνά θαλασσοαρχές. Ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, αλλά και σε μεταβατικές περιόδους. Για τον λόγο αυτό, το τοπικό μέρημα πρέπει να είναι εξασφάλιση υπολογιών με τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία και τη μικρότερη πιθανότητα ακυρώσεων ή διακοπών. Επιπλέον, η εκτοπλοϊκή σύνδεση Αμοθράκης δεν εξυπηρετεί μόνο τις τουριστικές ανάγκες, αποτελεί τη σωτική υποδομή για τους μόνιμους κατοίκους και τους επαγγελματίες, τον εφοδιασμό του νησιού, τη μεταφορά εμπορευμάτων, καθώς και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και άλλες βασικές ανάγκες. Συνεπώς, το πλοίο θα εξυπηρετεί τη γραμμή, που εξυπηρετεί τη γραμμή θα οφείλει να προσφέρει σταθερότητα, αντοχή και επιχειρησιακή επάρκεια σε όλες τις συνθήκες. Θεωρούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο και όλοι οι τοπικοί φορείς οφείλουν να εστιάσουν όχι σε αντιπαραθέσεις υπέρ ή κατά των συγκεκριμένων επιλογών, αλλά σε σαφή αποτύπωση των πραγματικών αναγκών του νησιού. Αυτές οι ανάγκες πρέπει να μεταφερθούν με ενιαία γραμμή προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και προς κάθε ενδιαφερόμενη ναυτιλιακή εταιρεία. Τέλος, επαναλαμβάνουμε ότι για τη Σαμοθράκη το βασικό ζητούμενο δεν είναι απλώς η ύπαρξη ενός πλοίου, αλλά η εξασφάλιση μακροπρόθεσμης, βιώσιμης, ασφαλούς και αξιόπιστης ακτοπλοϊκής σύνδεσης που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες και τις πραγματικές ανάγκες του νησιού, με εκτίμηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρών.
0: Παραμένουμε στο ίδιο θέμα και να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο πρώην Δήμαρχος Σαμοθράκης, ο κ. Νίκος Γαλατούμος.
2: Κύριε Γαλατούμος, καλησπέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, αγαπητοί συνδημότες, βρισκόμαστε εδώ δεύτερη φορά για έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο όσο αφορά το θέμα της συγκοινωνίας, ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι το πιο βασικό, μιας και η σύμβαση είναι τετραετία και το πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε από προχθές θεωρώ ότι είναι, αν θεωρηθεί ότι θα τελεσυνδικήσει και θα πάμε σε αυτή την τελικά την επιλογή, θεωρώ ότι θα είναι τραγικό μετά κατά προσωπική μου πάντα εκτίμηση νεβάλλω ότι και η επιλογή τότε που έγινε στις γραμμές κατά προτίμηση Άγιο Στράτιο και Λίμου, θεωρώ ότι δεν προσφέρει τα αναμενόμενα αυτά που εμείς τουλάχιστον προσδοκούσαμε σαν τόπο, σαν νησί. Ωφέλεσε κατά κύριο λόγο τη Λίμου και τον Άγιο Στράτιο, τον οποίο θεωρώ ότι μέχρι στιγμής υπάρχει μηδαμινή ανταπόκριση. Αν υπάρχουν στοιχεία, τουλάχιστον τον Άγιο Στράτιο, ας τα προσκομίσουμε. Η ζημιά η οποία έχει γίνει, θεωρώ ότι γίνεται το καλοκαίρι όσον αφορά τη γραμμή της Λίμνου, έχει να κάνει με την διαφορετικότητα του πλοίου. Γι' αυτό το πάω για να καταλάβουμε ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο με το ταχύπλο, το οποίο υστερεί σε διαφορετικότητα, θα είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Με αποτέλεσμα να μένουν και γεωταχή και φορτηγά καθημερινά έξω και κατά προτίμηση αυτά που έρχονται στα Μοθράκη. Εγώ θέλω να πάω λίγο ιστορικά για να θυμίσω ότι όταν έγινε στις 4 έκτου το ΣΑΣ και ανησυχήσαμε τότε, είχαμε ζητήσει και προφορικά αλλά και με email 17 Σεπτεμβρίου του 2025 έκτακτο το Δημοτικό Συμβούλιο για να καθορίσουμε τους όρους για τη σύμβαση και να στείλουμε αυτά τα οποία σήμερα εδώ ερχόμαστε και ανησυχούμε και προβληματιζόμαστε. Νομίζω, κύριε Δήμαρχε, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι σήμερα αυτό που γίνεται δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Θα σας πω και το γιατί δεν έχει νόημα. Το ίδιο έγινε και τότε με τις γραμμές. Όταν μας δόθηκε η ευκαιρία για να εισηγηθούμε, να βάλουμε τους όρους του διαγωνισμού, εμείς απήχαμε. Και σας το λέω αυτό γιατί εσείς ο ίδιος την προσωπική σας την ανάρτηση, όταν μετά από λίγο καιρό πήρατε με τον κύριο Μαμουγιώργη, με τον κύριο Τοξίδη και τον κύριο Ματζόπουλο, ήδη ενημερωθήκατε ότι οι όροι πλέον έχουν βγει και έχετε τη συνήθεια. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο θα μπορούσαμε να προτείνουμε. Άρα λοιπόν οι όροι της σύμβασης έχουν βγει, έχουν συζητηθεί. Βάσει των όρων της σύμβασης έχει βγει το αποτέλεσμα και δεν μπορεί να αλλάξουμε τίποτα. Όσο αφορά το πλοίο, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ανοιχτό παράθυρο για να ανοίξουν πόρτα σε άλλο πλοίο και ποιο πλοίο λέω. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι το Runner 2. Αυτό που συμμετείχε, το Runner 2 είναι πλοίο αντικατάστασης. Αυτό που συμμετείχε είναι το συμβατικό το πλοίο, το Aqua Jewel, το οποίο είναι ακριβώς παρόμοιο με το Κοραής, αν δει κάποιος τα χαρακτηριστικά του, και το οποίο, κατά κύριο λόγο, θεωρώ ότι αυτή είναι η βασική πρόταση της εταιρείας. Γιατί ξέρει σε ποιο λιμάνι, σε ποιο νησί έχει να κάνει. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να το δούμε με ψυχραιμία. Οι όροι πλέον δεν συζητιούνται, να το ξέρετε, και αν κάνει κάτι θα το κάνει το Υπουργείο και η εταιρεία με την ένστασή της. Η απόφαση έχει βγει. Αν μιλάμε για ένα διαγωνισμό πριν ένα χρόνο, ο οποίος βγήκε, έχει βγει το πρώτο πρακτικό. Οι όροι συζητιούνται πριν την έκδοση του πρώτου πρακτικού. Έχει τελειώσει αυτό από δικιά μας πλευράς. Δεν πάει να στείλουμε 100 επιστολές, δεν θα γίνει τίποτα απολύτως. Σας το λέω εγώ. Ήδη σήμερα, συζητηθεί, έχει υπογραφεί του Υπουργού, έχει ανέβει πάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση εμάς να μας ακούσουν σε καμιά περίπτωση. Ζητήσαμε την Καβάλα. Πήγατε κάτω, ζητήσαμε την Καβάλα. Μήπως θα δει η Καβάλα μέσα. Τι μας λιβάλαμε. Μέσα στην τετραετή. Είχαν βγει συγκεκριμένες γραμμές, συγκεκριμένες προδιαγραφές πλοίου. Αυτά είναι. Δεν αλλάζουν τώρα. Αν θέλουμε λοιπόν να μιλήσουμε για όρους σύμβασης και όρους προκήρυξης, μέτρα πλοίου και τι ακριβώς θα διεκδικούσαμε, αυτό έπρεπε να έχει γίνει πριν βγει ο διαγωνισμός. Τι απαιτούσε η Σαμοθράκη για τα μέτρα του λιμανιού, για τα μέτρα του Παπολιού, τις ανάγκες τις πραγματικές που έχουμε, για τα σκουπίδια μας και τα μεταφορά προϊόντων σούπερ μάρκετ, ζωοτροφές, ζώντα ζώα και όλα τα υπόλοιπα. Θεωρώ λοιπόν ότι καλώς ζήτημα. Δεν έχει θέμα να δω. Δεν θα έχει όμως αποτέλεσμα. Πραγματικά πιστεύω. Ό,τι γίνει θα γίνει εκ μέρους του Υπουργείου και αν υπάρχει ένθεση στην εταιρεία και αν το κερδίζουν. Δεν θα αλλάξει κάτι. Αλλά θεωρώ ότι ας μην προτρέχουμε, εγώ θεωρώ ότι δεν θα είναι το ταχυγό, θα είναι το συμβατικό το πλοίο που έχει συμβάλει στον διαγωνισμό. Αν δείτε τώρα τα δεδομένα που γράφουμε στο διαδίκτυο, έχουν αλλάξει. Δεν μιλάμε για το Σουπεράνιο και το άλλο, για το συνοδοφόρο που μιλάμε. Οπότε δηλαδή μπορεί να υπάρχει αυτή η περίπτωση και να σα πω και κάτι άλλο. Μπορεί να είναι ο τρόπο και η φάση. Κάτι το οποίο δεν μπορεί. Υπάρχει και εκεί μια πιθανότητα, την οποία δεν γνωρίζει κανένα. Θα έπρεπε λοιπόν με την υπαγγελματική ψυχραιμία, όπως το αντιμετωπίζουμε, να το δούμε, ας στείλουμε τις επιστολές, δεν είναι άσχημο, και το συμβούλιο που γίνεται δεν είναι άσχημο, απλά να σας το λέω ότι γίνεται εκ των υστέρων. Έχουν τελεσυνδικήσει αυτά, έχουν βγει ρήμα. Προσωπική μου εκτίμηση είναι και την καταθέτω. Λέω την άποψή μου, καταγράφονται εδώ και θα δούμε. Τώρα, επειδή έχω ψάξει λίγο την προκήρυξη εδώ, γι' αυτό σας το λέω ότι δεν έχει τελεσυνδικήσει τίποτα. Λοιπόν, στην παράγραφο 8 λέει ότι η σύμβαση δύναται να τροποποιείται κατά τη διάρκεια της με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται καλύτερη εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 51. Το οποίο άρθρο 51, να είστε σε λέω για το σας, κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου Αυτοκοϊκών Συγκοινωνιών θα γνωμοδοτήσει. Δίνει το δικαίωμα λοιπόν στο ΣΑΣ, αν οι όροι της σύμβασης, οι οποίοι είναι τελικά προς υπογραφή, προς τελική υπογραφή, δεν θα είναι η κατάλληλη, η πιο καλή και ικανοποιητική για ένα νησί, μέσω προσφυγής στο ΣΑΣ να προσφύγει και να υπάρχει διορθωτική κατευθύνση όσον αφορά τη σύμβαση. Είναι το άρθρο 52, λέει μέσα τον νόμο εδώ, που δεν το διαβάσετε, και το λέει μέσα στην προκήρυξη. Άρα αφήνει λοιπόν ανοιχτό παράθυρο αυτό από μόνο του το Υπουργείο. Τώρα, όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πλοίου, επειδή είναι δεκαετίες και παραπάνω αυτό το. Δεν σα λέω για το ταχυπλού, για το άλλο το σημαντικό πλοίο τη εταιρεία, σαφώ υπολογίζεται. Να το ξέρετε, δεν θα αλλάξει προφανώ τίποτα. Γιατί από ό,τι φαίνεται η κατακύρωση του πρώτου πρακτικού έχει γίνει βάσει τη παλαιότητας του πλοίου. Και εδώ φαίνεται ότι υπερτερεί η συγκεκριμένη εταιρεία. Επίσης να τονίσω, πολύ σωστά να το αναφέρετε πριν, εμείς όπως και πολύ σωστά το έχουν τονίσει και οι σύλλογοι στα έγγραφά τους. Εμείς δεν έχει να κάνει με ποια εταιρεία θα έχει το νησί. Μας ενδιαφέρουν, εμείς δεν προσωπούμε τα συμφέροντα των πολιτών, των δημοτών και νομίζω των επαγγελματιών που έχει κοινωνία σαν οδάκι. Θα έχει κόκκινο, μπλε, πράσινο, τι θα έχει, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να έχει όμως τις προδιαγραφές και να μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτά τα οποία ζητάει το νησί.
0: Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Σαμοθράκης ξεπέρασε τη μία ώρα για αυτό το θέμα. Τοποθετήθηκαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και στο τέλος εγκρίθηκε ομόφωνα ένα ψήφισμα, το οποίο θα σταλεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού με κοινοποίηση στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Να ακούσουμε το πώς ακριβώς διατυπώθηκε αυτό το ψήφισμα από τον ίδιο τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, τον κύριο Βίτσα.
1: Δεν πειράζει, άμα είναι σύντομο το λέω. Ας ακούστε. Λοιπόν, σχέδιο ψηφίσματος. Το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης, συνελθόν σε έκτακτη συνεδρίαση, εξετάζοντας τα δεδομένα γύρω από την ευρωπαϊκή σύνδεση του νησιού με την Αλεξανδρούπολη και με αποκλειστικό γνώμονα την προάσπιση της κοινωνικής συνοχής, της ασφάλειας και της τοπικής οικονομίας, έχοντας επιπλέον την αμέριστη συμπαράσταση και την πλήρη στήριξη του Συλλόγου Ιδιοκτητών Καταλήμματος Σαμοθράκης, του Συλλόγου Επαγγελματιών, του Συλλόγου Επαγγελματιών Φέρων, των Μεταφορέων, που εκτελούν μεταφορικό έργο στην ΕΣΥ, καθώς και εξίσωμης της τοπικής κοινωνίας, αποφασίζει και δηλώνει ομόφωνα τα εξής. Ο Δήμος και η κοινωνία της Σαμοθράκης καλωσορίζουν κάθε ναυτιλιακή εταιρεία που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στη γραμμή. Ωστόσο, η ιδιαιτερότητα του νησιού μας επιβάλλει αυστηρές λειτουργικές απαιτήσεις ως προς τον τύπο του πλοίου που θα αναλάβει την εξυπηρέτησή μας. Συγκεκριμένα, θεωρούμε ως αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις τα παρακάτω. Πρώτο, επάρκεια μεταφορικής ικανότητας και πολιτική προστασία. Το πλοίο πρέπει να διαθέτει γκαράζ με τις απαραίτητες προδιαγραφές, επαρκές ύψος, αντοχή βάρους, γραμμικά μέτρα κτλ. Για τη μεταφορά βαρέων οχημάτων, φορτηγών, τροφοδοσίας και μηχανημάτων. Αναφερόμαστε στην τροφοδοσία του νησιού, καθώς μεταφορά βασικών αγαθών επιβίωσης εμπορευμάτων πρώτων υλών, οικοδομικών υλικών και υλικών άλλων προϊόντων εξαρτάται αποκλειστικά από το μοναδικό συνταγωγείο. Β. Στη μεταφορά επαγγελματικών οχημάτων και φορτηγών που καθίστεται εξαιρετικά δυσχερή και ανεπαρκή για την κάλυψη των αναγκών τη στεγνή περίοδου, καθότι δύναται να ανεπτυχθούν μόνο μέσω συνταγωγικού πλοίου που το καλοκαίρι έχουν καταγραφεί αυτό που σα είπα πριν έως 9 και 9 φορτηγά ανά ημέρα. Γάμα, στην βιωσιμότητα του κλάδου των κτηνοτρόφων Σαμοθράκης που μεταφέρουν με μεγάλα φορτικά ψυγεία επικαθήνα μέσω των δρομολογίων του συνταγματικού πλοίου. Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Εντάξει, ψυγείο. Δεν πειράζει, δεν είναι μεγάλο το ψυγείο, μεγάλο. Αλλά να το λάβουν και αυτό να ληφθεί και αυτό υπόψη. Η ανάγκη αυτή καθίσταται ζωτική σημασία σε περιπτώσει εκτάκτων αναγκών, π.χ. πυρκαγιών, πλημμύρε κλπ. Όπου απαιτείται η άμεση και μαζική μεταφορά πυροσβεστικών οχημάτων ή υπομαντουργικών μηχανημάτων από την Αλεξανδρούπολη. Ένα πλοίο με περιορισμούς, όπου απαιτείται η άμεση και μαζική μεταφορά πυροσβεστικών οχημάτων ή υπομαντουργικών μηχανημάτων από την Αλεξανδρούπολη. Ένα πλοίο με περιορισμούς.

υπολόγιση στην οικονομική και περιβαλλοντική κρίση στο νησί. Τρίτον, προστασία της ανταγωνιστικότητας και του κόστους μετακίνησης. Η γεωγραφική θέση της Σαμοθράκης συνεπάγεται αυξημένο κόστος για τον επισκέπτη που ταξιδεύεται από τα μεγάλα ναυτικά κέντρα προς την περιοχή μας. Το σημερινό προσιτό κόστος του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, ενδεικτικά για τον επιβάτη 17 ευρώ τη θερινή μη επιδοτούμενη περίοδο και 9 ευρώ τη χειμερινή επιδοτούμενη περίοδο, λειτουργεί απολύτως εξισορροπητικά. Γνωρίζουμε ότι τα πλοία τύπου ταχύπλου καταμαράν υπάρχονται σε διαφορετικό υψηλότερο εθνικό τιμολόγιο. Οποιαδήποτε αύξηση στο κόστος μεταφοράς επιβατών και οχημάτων θα πλήξει κέρια την ανταγωνιστικότητα, τον τουρισμό και το κόστος διαβίωσης των μόνιμων κατοίκων. 4. Αξιοπιστία και χειμερινή ανθεκτικότητα. Μετά από πολλά χρόνια ακτοπλοϊκής απομόνωσης από το 2019, το νησί μας έχει επιτύχει μια κανονικότητα την οποία θα προτιθέμεθα να διακινδυνεύσουμε. Επειδή το θετικό πέλαγος παρουσιάζει ακραίες καιρικές συνθήκες του χειμώνα, απαιτούμε πλοίο το οποίο να μην είναι ευάλωτο στους καιρούς με συνεχόμενα αποτυχία, εξασφαλίζοντας την αδιάρρητη την προφορουσία και την ιατρική πρόσβαση των κατοίκων καθόλου τη διάρκεια του έτους. Καταλήγοντας, καλούμε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, την Επιτροπή του Διαγωνισμού και κάθε αρμόδιο φορέα, πριν την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού, να εξετάσουν με αυστηρότητα εάν το προτινόμενο πλοίο δύναται να ανταποκριθεί πρακτικά και αδιαλείπτως στις παραπάνω αδύρυπες τεχνικές και οικονομικές ανάγκες της Σαμοθράκης. Διεκδικούμε το αυτονόητο δικαίωμα στην μεταφορική ασφάλεια, την προσιτή μετακίνηση και την περιβαλλοντική προστασία του τόπου μας. Οποιαδήποτε λύση δεν εξασφαλίσει τα παραπάνω στο ακέραιο, θα βρει η τοπική κοινωνία και το σύνολο των παραγωγικών φορέων της Σαμοθράκης σύσσωμους και απολύτως αντίθετους.

Και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με γκρίνιες. Γκρίνιες οι οποίες μας έρχονται από τον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης, που εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και αγανάκτηση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων της πόλης για την απαράδεκτη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας των εκτεταμένων εργασιών εγκατάστασης του δικτύου φυσικού αερίου και κυρίως των μεγάλων καθυστερήσεων στην πλήρη αποκατάσταση των οδοστρωμάτων. Αναγνωρίζουμε, λέει ο Εμπορικός Σύλλογος, τη σημασία του έργου για την ανάπτυξη της περιοχής μας, ωστόσο η εκτέλεση του δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος καθημερινότητας των πολιτών και της βιωσιμότητας των τοπικών επιχειρήσεων. Σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της πόλης παραμένουν για εβδομάδες ή και μήνες ανοιχτές τομές και πρόχειρες αποκαταστάσεις χωρίς να ακολουθεί άμεσα η τελική ασφαλτόστρωση όπως προβλέπεται. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία τεράστιων ποσοτήτων σκόνης, η υποβάθμιση της εικόνας της πόλης, η ταλαιπωρία των πολιτών και η σημαντική επιβάρηση των καταστημάτων, ιδιαίτερα εν ώψη της θερινής περίοδου όπου η εμπορική και η τουριστική κίνηση αυξάνεται. Παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις δυσχεραίνεται ακόμη και η πρόσβαση των πελατών σε επιχειρήσεις, γεγονός που οδηγεί σε απώλεια τζίρου και εύλογη αγανάκτηση των επαγγελματιών, οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητάς τους. Για όλους τους λόγους αυτούς, ετοιμάζεται πρώτον την άμεση επιτάχυνση των εργασιών αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση σε όλα τα σημεία που έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις. Δεύτερον, την αυστηρή τήρηση των σημαντικών υποχρεώσεων της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο σχετικά με τους χρόνους αποκατάστασης. Τρίτον, την αποφυγή της πρακτικής να παραμένουν ανοιχτές τομές για μεγάλα χρονικά διαστήματα μέχρι να συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός σημείων προς αποκατάσταση. Και τέταρτον, την ενημέρωση του Εμπορικού Συλλόγου και των πολιτών για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση των εργασιών στις εμπορικές περιοχές της πόλης. Οι επαγγελματίες της Αλεξανδρούπολης δικαιούνται να απολαμβάνουν τα ωφέλη ενός σημαντικού ενεργειακού έργου, χωρίς να υφίστανται επί μακρόν τις αρνητικές συνέπειες της καθυστέρησης στην αποκατάσταση των υποδομών. Αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας και τις απαραίτητες ενέργειες για την ταχεία αυτή υλοποίηση του έργου. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα Τρίτη, 23 Ιουνίου του 2026, από την ΕΡΤ Ορεστιάδος είχατε την ευκαιρία να ακούσετε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη, στο μικρόφωνο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ η δωρά δασκάλου στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Καλημέρα σε όλους.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ουρές χιλιόμετρων στον Κυφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, καθυστερήσεις στη λεωφόρο Συγκρού και στη λεωφόρο Κυφισίας, προβλήματα και στην Αττική Οδό. Ανακάμπτει η ναύση πλοία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών και στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχτεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξο για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με τη μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Καταργέιτ Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, όπως είπε, θα ζητήσει την άρση ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει όταν οι υποθέσεις είναι στο πλαίσιο δικαστικής διερεύνησης, οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα. Όποιος παρανομεί δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Οριοθετημένη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτια και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαϊριά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχών αναζωοπυρώσεων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και τη συνεπιβάτη δάστου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την αστυνομία, αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Στο Κερατσίνι, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, βάζοντας τέλος στην κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβάσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης, σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ελέγχουν σε 4.820 υποθέσεις, ετοιμάζει η ΑΔΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος καιρός. Σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33, από 21 ως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
6: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
8: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Είναι Ολυμπιακή μέρα, λέει σήμερα το ημερολόγιο μου, και έτσι θα την γιορτάσουμε, φαντάζομαι. Να, κάποιοι θα κάνουν σίγουρα αναφορές, περισσότερες αφιερώματα για αυτήν την Ολυμπιακή μέρα της 3ης 23 Ιουνίου. Εσίως, καλό πρωινό σε όλους, εύχομαι να σας βρίσκω καλά και σήμερα, ακμαίους, με διάθεση και όρεξη για το υπόλοιπο της ημέρας, που φαίνεται πως θα είναι ζεστή και σήμερα και αυτή η Τρίτη, με 32 βαθμούς ας πούμε στην Αλεξανδρούπολη θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι, οπότε αυτό τα λέει όλα. Μέχρι τις 10 θα βολτάρουμε ραδιοφωνικά, θα κάνουμε στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Θα είναι 3-4-5 οι στάσεις σήμερα των σημείων που θα επισκεφθούμε και θα συνομιλήσουμε με τους καλεσμένους αυτής εδώ της ραδιοφωνικής καθημερινής συνάντησης μέσα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαζί μου η Δωροθέα Δασκάλου στον ήχο, ο Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Σας λέω ότι ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός σήμερα, ηλιοφάνεια παντού σε όλες τις περιοχές του Εύρου και στη Σαμοθράκη, με 32 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη όπως προείπα, 31 βαθμούς στην Ορεστιάδα, το Σουφλί και το Διδημότυχο και 30 βαθμούς στην Σαμοθράκη, ανέμους βόρειο-ανατολικούς στις περισσότερες περιοχές όπως η Αλεξανδρούπολη, όπως η Σαμοθράκη, το Σουφλί και το Διδημότυχο, έντασης 3 έως 4 μποφόρ, και στην Ορεστιάδα ανατολική άνεμη έντασης 2 μποφόρ. Ξεκινήσαμε και με τις πυρκαγιές. Έχουμε τις πρώτες 3 πυρκαγιές που είχαμε την παρουσία τους στην Καβυσσό, στο Τυχερό και στο Μεγάλο Δέριο. Εύχομαι όσο γρήγορα αντιμετωπίστηκαν αυτές και πραγματικά αποτελεσματικό ήταν το γεγονός της παρέμβασης, της επιχείρησης μάλλον των αεροσκαφών, των πυροσβεστικών μέσων που έχουμε, αλλά και του στρατού, αλλά και των πυροσβεστικών υπηρεσιών, όλοι μαζί σε μια πάρα πολύ οργανωμένη σχέση, μπόρεσαν και έσβησαν γρήγορα όλες τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν, που παρουσιάστηκαν στις περιοχές που προανέφερα, Καβυσσός, Τυχερό και Μεγάλο Δέριο. Εύχομαι να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι, να μην έχουμε έτσι πολλά τέτοια συμβάντα, αλλά κανείς δεν είναι σίγουρος γι' αυτό. Όλοι περιμένουμε ότι θα έχουμε. Απλά να το αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το οποιοδήποτε περιστατικό συμβαίνει στην περιοχή μας. Είναι και πολλά τα αθέριστα ακόμα, στάρια, τέλος πάντων όλες αυτές οι παραγωγές που είναι αθέριστες, και κοντά στα χλωρά θα καούν και τα, μάλλον κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά, δηλαδή εκεί που έχουμε ίσως οργωμένες πλέον περιοχές, αυτή η χορτολιβαδική έκταση που παίρνει φωτιά, αν προχωρήσει λίγο πάει και στα σπαρμένα και στα αθέριστα, και είναι κρίμα. Είναι κρίμα να καίγονται περιουσίες, να καίγονται σοδιές που περιμένουν οι άνθρωποι να τις πουλήσουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι αγρότες μας. Λοιπόν, προσοχή μεγάλη πραγματικά, εσείς που βγαίνετε έξω και εργάζεστε στη φύση. Είτε αγρότες είστε, είτε μελισσοκόμοι είστε, θα πρέπει να προσέχετε. Λοιπόν, erteco.gr/radio/Ορεστιάδα, η πλατφόρμα η διαδικτυακή που μας ακούτε μέσα από το ίντερνετ. Καλημέρα σε όλους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τους φίλους, τους διαδικτυακούς ακροατές της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Επίσης στους 103,5 για τον Νότιο Εύρο και στους 101 για τον Κεντρικό και Βόρειο Εύρο. ΕΡΤ Ορεστιάδας, @ert.gr για τα μηνύματά σας, και επίσης οι δύο τηλεφωνικές γραμμές 2552 22751 και 22752.
Να πούμε ότι πριν μπούμε μάλλον να δούμε εφημερίδες, ημερήσιες σήμερα, ποια θέματα είναι αυτά που απασχολούν την Ελεύθερη Θράκη και την Γνώμη. Ξεκινώ από την Ελεύθερη Θράκη, Αλεξανδρούπολη, μία πόλη σε ασφυξία, γράφει εφημερίδα στο άνοιγμά της, θέσεις στάθμευσης δισεύρετες, ενίκεια και τιμές προϊόντων και υπηρεσιών στα ύψη. Παράλληλα, συνεχίσει είναι η ταλαιπωρία των πολιτών από τα τεχνικά έργα. Επιστολή διαμαρτυρίας του Εμπορικού Συλλόγου. Με αυτή την επιστολή θα ασχοληθούμε σήμερα. Θα κάνουμε στάση στην Αλεξανδρούπολη και θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου για το λόγο που διαμαρτύρονται οι επαγγελματίες της πρωτεύουσας. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη σήμερα. Τρία ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού στην περιφέρειά μας, το ένα στον Εύρο, συνολικά 37 σε όλη τη χώρα, ξεκίνησε ήδη η λειτουργία τους, ποιος ο ρόλος τους. Ψυχική υγεία στον Εύρο, πάνω από 1.400 ωφελούμενοι το 2025, η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας Εύρου Ροδόπης, κατέγραψε σημαντική άνοδο στη ζήτηση υπηρεσιών. Σχεδόν 13.000 οι θεραπευτικές πράξεις. Ο ακατανόμαστος στη στήλη του υπογράφει σήμερα με τίτλο «Ο Μαυρογιαλούρος ζει». Ο Χρήστος Κυπουρός στην ανάλυση του σήμερα με τίτλο «Η Ελλάδα πάσχει από ευγενικό σύνδρομο, η Τουρκία είναι μια χώρα προσκολόμενη». Και άλλα δύο θεματάκια στην Ελεύθερη Θράκη, αλλάζει όψη το σουφλί, χρηματοδότηση 172.000 ευρώ για νέους χώρους αναψυχής και πράσινο, παρεμβάσεις με υπαίθρια γυμναστήρια, χώρους για πινκ πονγκ και σκάκι, φωτισμό LED και σύγχρονο αστικό εξοπλισμό. Δεν θα φεύγεις από το σουφλί εσύ, θα κάθεσαι εκεί. Αφού τόσα ωραία πράγματα θα έχει, υπαίθριο γυμναστήριο. Θα πηγαίνεις στο υπαίθριο γυμναστήριο και θα γυμνάζεσαι. Λοιπόν, νέο θερινό ωράριο για τα καταστήματα του κέντρου της Αλεξανδρούπολης. Ένα άλλο θέμα, από τον Εμπορικό Σύλλογο βγαίνει αυτό. Θα σας το ανακοινώσουμε στη συνέχεια. Και πάμε στην εφημερίδα Γνώμη. Ντόμινο με τις ουρές στα ελληνοτουρκικά και ελληνοβουλγαρικά σύνορα είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Άλλο ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο τόσο στην Ινδαία όσο και στους κήπους, με τους οδηγούς να περιμένουν για ώρες για να μπουν στη χώρα μας. Στους κήπους θα χρειαστεί επιπλέον φάση παρεμβάσεων με πάρα πολλές ακόμη γλωρίδες διέλευσης, όπως τονίζει και εκτιμά ο πρόεδρος των ξενοδόχων Θράκης, Απόστολος Παλακίδης. Άλλα θέματα πρωτοσέλιδα στην Γνώμη σήμερα. Ξεκινούν τα έργα αποκατάστασης στο λιμανάκι της Μάκρης. Υπεγράφει η σύμβαση μεταξύ της ξενοδόχου εταιρείας και του Υπουργείου Ναυτιλίας για το έργο των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι το φθινόπωρο του 2027. Ο εργολάβος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο. Αγανάκτηση εμπόρων για το χάος στη Βενιζέλου, επιστολή διαμαρτυρίας του Εμπορικού Συλλόγου προς την κατασκευάστρια εταιρεία για τις καθυστερήσεις στα έργα φυσικού αερίου. Οι δρόμοι σκάβονται και δεν αποκαθίστανται αμέσως, με αποτέλεσμα σύννεφα σκόνης, ταλαιπωρία, ακόμη και απώλεια τζίρου. Η αεροπορική σύνδεση Αλεξανδρούπολης-Μυτιλίνης ανοίγει νέες προοπτικές για τις δύο περιφέρειες. Ένα θέμα επίσης με το οποίο ασχολείται η Γνώμη σήμερα, καταχωρώντας βέβαια την ικανοποίηση του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη για την εξέλιξη αυτή, αλλά και δηλώσεις καταχωρή του ομολόγου του στο Βόρειο Αιγαίο, του κυρίου Παναγιώτη Μουντζούρη, για την αεροπορική και ακτοπλοϊκή σύνδεση των δύο περιφερειών. Τριπλή διεθνής διάκριση για τα ελαιόλαδα του κύκλοπα Μάκρης. Το είχαμε κάνει λίγο νωρίτερα εμείς αυτό, με μια συνέντευξη με την κυρία Βάλια Κελίδου, η οποία εκπροσωπεί το ελαιτροβίο κύκλοπας στη Μάκρη. Γιορτή του πατέρα και αναβίωση του εθίμου του κλείδωνα στην Κύρκη. Επίσκεψη στο μεγάλο δέριο από τις κινητές ιατρικές μονάδες του Ιδρύματος Νιάρχος και άλλοι δύο τίτλοι, Ευρύτες και Τούρκοι φωτογράφοι σε αντικριστά
Βλέμματα, μια φωτογραφική έκθεση από την Κυριακή 28 Ιουνίου στο κτίριο της πρώην Τράπεζας της Ελλάδος στην Αλεξανδρούπολη και ωράριο 6.30 με 9.30 παρακαλώ από 1 Ιουλίου στην αγορά της Αλεξανδρούπολης για τα απογεύματα της Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Έχουμε μια μετακύληση ωραρίου. Επαναλαμβάνω, 6.30 με 9.30 από 1 Ιουλίου για τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής.

0: Λοιπόν, θυμίζουμε ότι έχουμε και ορέστια σε εξέλιξη εκδηλώσεις. Μέχρι τις 28 διαρκούν αυτές. Σας λέω το σημερινό πρόγραμμα στις 9 στο Επέθριο Δημοτικό Θέατρο της Ορεστιάδας Earth in Action, ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι στις 5 Ηπείρους από το Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Ορεστιάδας Προκόβας, με προγράμματα ενόργανης ρυθμικής, και αύριο έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου. Πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, το λέω από τώρα για να κανονίσετε το πρόγραμμά σας στις 7.30 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο, Δήμος Ορεστιάδας, όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού, ο γνωστός σε όλους μας πολιτικός μηχανικός, αρχαιολόγος και διδάκτορ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καταπιάστηκε με την Ορεστιάδα και παρουσιάζει το βιβλίο του με τίτλο «Δήμος Ορεστιάδας, όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού», το οποίο εκδόθηκε το 2025 από το Δήμο της Ορεστιάδας. Δεν έχει μόνο βέβαια η Ορεστιάδα εκδηλώσεις, έχει και το Δημότιο, έχει και το Σουβλί, έχει και η Αλεξανδρούπολη. Επιλέξαμε αυτήν την έκθεση χανδροπλεκτικής που ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι αύριο, φιλοξενείται στο νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης, ό,τι έχει σχέση με γιορτάνια. Ξέρεις τι είναι τα γιορτάνια, Δωροθέα? Τι είναι, για πες μου. Αυτά που φοράω στο λαιμό. Ξέρεις ότι έχουν διάφορες ονομασίες. Γιορτάνια, γκουστερίτσες, εγώ δεν το ήξερα. Γκουστερίτσες, εγώ ξέρω γκουστερίτσα ότι είναι η... οι σαβρίτσες, αυτά τα, ναι, τα παταράδες, ζουμπούλια, μπρατίτσκες, γκρίνες, όλα αυτά τα ανακάλυψε ο Θανάσης Τσολάκης, είμαι σίγουρη, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος τμήματος χανδροπληκτικής του Πολιτιστικού Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών, ο Εύρος, όπου, ο οποίος και διοργανώνει την πρώτη έκθεση χανδροπληκτικής στην Αλεξανδρούπολη. Θανάση Τσολάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες. Εσείς οι Βορειοευρύτες θα έπρεπε να τα ξέρετε αυτά τα ονόματα.
0: Μα συγχωρείτε κύριε, αλλά δεν τα γνωρίζουμε. Και δεν ξέραμε ότι υπάρχουν μάλλον ή θα παρουσιαστούν καλύτερα 100 διαφορετικά σχέδια από γιορτάνια και γκουστερίτσες. Τώρα το γκουστερίτσες δεν είναι γκουστέρα, δεν είναι το...
1: Ναι, στα περισσότερα χωριά ναι, λένε τις άβρες.
0: Τις άβρες,
1: αλλά...
0: ναι.
1: Και σε πολλά χωριά, ειδικά αυτά που είναι στα πέριξ του Δημοτίχου, τα λεγόμενα μαραίικα χωριά.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτό το χάντρινο
0: που περιλέμιο. Μήπως μοιάζει σαν σαύρα?
1: Όχι, καθόλου δεν μοιάζει σαν σαύρα.
0: Ενώ το σχήμα, βρε παιδί μου, λέω μήπως, ξέρω εγώ.
1: Όχι, όχι. Μακρόστερνες ταινίες. Νομίζω στις παραστάσεις τώρα που κάνουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι αυτόν τον καιρό, ναι, όλοι λίγο πολύ τα έχουμε δει.
0: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα, αλλά δεν ξέρουμε ότι είναι γκουστερίτσα ή ότι είναι γιορτάνι, ότι είναι, ναι. Είναι όλα αυτά που φοράμε στο λαιμό ή και αυτά που φοράμε στο μέτωπο, ρε παιδί μου.
1: Είναι και αυτά που φοράμε στο λαιμό, είναι και αυτά που φοράμε στο μέτωπο. Mm-hmm. Αυτά που λέμε πατράδες είναι αυτά που φοράνε οι άντρες στο κεφάλι, που βάζουν στο σαρίκι τους που σκαλώνουν.
0: Μάλιστα.
1: Γκρίμνες λέγονται τα βραχιόλια. Έχουμε διάφορα.
0: Οι μπρατίτσκες τι είναι, ας πούμε?
1: Οι μπρατίτσκες είναι επίσης κοσμήματα για το λαιμό.
0: Για το λαιμό.
1: Αυτά τα συναντάμε στον ακόμη πιο βόρειο Εύρο, mm-hmm, στην περιοχή του Αρμενίου.
0: Πάνω ψηλά. Που σημαίνει αυτό ότι εσύ, για να είσαι και ο υπεύθυνος του τμήματος χαντροπλεκτικής, γιατί ξέρω ότι τα διδάσκεις χρόνια, 5 χρόνια τα διδάσκεις.
1: Τουλάχιστον 5, ναι.
0: Τουλάχιστον 5. Σημαίνει ότι το έχεις ερευνήσει καλύτερα το πράγμα, το ψάξες καλά, επισκέφθηκες πολλά χωριά, είδες πώς ήταν τα παλιά, ας πούμε. Πώς το πω τώρα, δεν μπορώ να το πω γιορτάνι.
1: Κοσμήματα,
0: μπράβο, ναι, κοσμήματα. Και...
1: Κοίταξε, πιο παλιά, Μαρία, να πούμε ότι τα κοσμήματα αυτά τα θεωρούσαν οι άνθρωποι αναπόσπαστο μέρος της φορεσιάς τους.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί, επειδή είναι μικρότερα, χάθηκαν λίγο στο χρόνο. Δεν είναι, ας πούμε, όσο μεγάλο είναι ένα φουστάνι, το οποίο διατηρείται πιο εύκολα.
0: Σωστά.
1: Αλλά παρόλα αυτά, τα θεωρούνταν και αυτά μέρος της φορεσιάς. Δηλαδή, δεν μπορούσε μια γυναίκα να βγει, ας πούμε, τη μια Κυριακή στην εκκλησία χωρίς να στολίσει το λαιμό της.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή να πάει σε μια γιορτή ή να βγει κάπου επίσημα. Οπωσδήποτε έπρεπε να στολίσει και το λαιμό της, να στολίσει και το κεφάλι της, να στολίσει και τα χέρια της. Και αυτά κατά κύριο λόγο ήταν κατασκευές που γινόταν από τις ίδιες.
0: Ναι.
1: Τα
0: να ρωτήσω, φαντάζομαι, λέω εγώ, ότι μπορεί ακόμα και σήμερα κάποια από τις παλές γυναίκες που ζουν ακόμα μπορεί να φοράει κάποια από αυτά για να βγει έξω, λέω.
1: Πολύ πιθανό. Ναι. Και με τα χρόνια απέκτησαν έτσι και λίγο πιο σύγχρονη μορφή, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και ακόμη κάποια φοριούνται και χρησιμοποιούνται. Mm-hmm. Είναι, ας πούμε, πολλές έτσι μεγαλύτερες κυρίες σε ηλικία, άμα γεννιέται ένα μωράκι, mm-hmm. φτιάχνουν ένα τέτοιο για να ναι. το έχει φυλαχτώ, ας πούμε, στο καρότσι του. Αλλά...
0: Εμένα μου έφτιαξε μια κυρία από τους Χιονάδες ένα τέτοιο, η κυρία Σουλτάνα Τσομπανούδη. Καλημέρα, κυρία Σουλτάνα, γιατί ξέρω ότι μας ακούς και σ' αγαπούμε και μας αγαπάς. Και μου το χάρισε, ήταν τόσο περίτεχνο, έτσι, σε μαύρο, μαύρο άσπρο νομίζω. Όχι, μαύρο ασημί, το οποίο, τι να πω, φοβάμαι να το φορέσω, γιατί νομίζω ότι θα διαλυθεί, είναι τόσο έτσι,
1: όμως,
0: ευαίσθητο.
1: Να μην το φοβάσαι και να το φοράς, mm-hmm. να την τιμάς την κυρία Σουλτάνα, γιατί δεν διαλύονται. Αυτές τις τεχνικές mm-hmm. είναι έτσι μελετημένες, και αυτό, Μαρία, είναι το πιο εντυπωσιακό από όλα, mm-hmm. πόσοι άνθρωποι με τόσο πενιχρά μέσα και με μια χούφτα χάντρες mm-hmm. μπορούσαν να φτιάξουν πολύ όμορφα πράγματα, πολύ ανθεκτικά στο χρόνο,
0: ναι.
1: και που με τη σημερινή... Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό, γιατί ναι. χρειάζεται γεωμετρία, χρειάζονται υπολογισμοί, που οι άνθρωποι σε εκείνα τα χρόνια δεν είχαν ακριβώς τα μέσα που έχουμε σήμερα, που μπορείς να το βάλεις σε έναν υπολογιστή, ας πούμε, και να το σχεδιάσεις και να το πάρεις μετά το έτοιμο σχέδιο
0: mm-hmm.
1: και απλά να το πλέξεις.
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι, να το κάνουμε μία μόδα εμείς οι ευρύτες αυτό. Δηλαδή να οι γυναίκες τους επιτροπής, εντάξει, οι άνδρες δεν γίνεται τώρα να κρεμάνε οπουδήποτε το, πώς το λένε, την πρατίτσκα, όχι.
1: Ναι, οι άνδρες δεν μπορούν, γιατί είναι γυναικείο κόσμο.
0: Αλλά μπορούμε εμείς οι γυναίκες να το καθιερώσουμε και να κυκλοφορούμε με τέτοιου είδους έτσι περίτεχνα κοσμήματα της παράδοσής μας της Θρακιώτικης, και να το κάνουμε μόδα και να το προχωρήσουμε. Ωραία ιδέα είναι αυτή.
1: Εγώ συμφωνώ πολύ σε αυτή την πρόταση,
0: ναι.
1: γιατί έτσι βοηθάμε να σωθούν και διάφορες τεχνικές. Να πούμε όμως, Μαρία, για την ιστορία, ότι αυτά τα κοσμήματα, η Θράκη mm-hmm. είναι και από τις λίγες περιοχές στην Ελλάδα
0: ναι.
1: που έχει τόσα πολλά χάντρινα κοσμήματα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το ήξερα, ότι η Θράκη είναι, κατέχει.
1: Η Θράκη και ειδικότερα, ναι. και ειδικότερα ο Εύρος,
0: mm-hmm.
1: είναι από τις λίγες περιοχές στην Ελλάδα που έχουν τόσες πολλές διαφορετικές τεχνικές και διαφορετικά πράγματα που mm-hmm. χρησιμοποιούν ως κοσμήματα φτιαγμένα με χάντρες.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, υπήρχαν βέβαια και τα κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα, προφανώς χρυσά και ασημένια,
0: mm-hmm.
1: αλλά αυτά αφενός δεν ήταν για όλους.
0: Τώρα, αυτή την τέχνη σου την έμαθαν προφανώς οι κυρίες με τις οποίες συνομίλησες, έκανες την έρευνά σου, έτσι δεν είναι? Την τέχνη από εκεί την έμαθες, ή κάποιος άλλος, δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Αυτή την τέχνη
0: ναι.
1: την έμαθα στον, να το πάρω από την αρχή μάλλον,
0: ναι.
1: στον Πολιτιστικό Σύλλογο Παραδοσιακών Χωρών, ο Εύρος, εκτός
0: ναι.
1: από τους χορούς,
0: ναι.
1: Τα τραγούδια κτλ. Μελετάμε πολύ και τη φορεσιά.
0: Μάλιστα.
1: Τις φορεσιές μάλλον της περιοχής μας.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί ανακαλύψαμε και την αξία του κοσμήματος, τη χρηστικότητά του, και αυτό που είπα πριν, ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
0: mm-hmm.
1: της φορεσιάς και το κόσμημα.
0: Ναι.
1: Και έτσι εγώ σιγά σιγά άρχισα να καταλαβαίνω ότι με ενδιαφέρει
0: mm-hmm.
1: το πώς αυτό μπορεί να φτιαχτεί, πώς μπορεί να αναπαραχθεί, πώς μπορούμε να βρούμε υλικά, γιατί και αυτό είναι δύσκολο για να το κάνουμε σήμερα. Και σιγά σιγά...
0: Δεν υπάρχουν
1: πολύ...
0: καταστήματα δεν που υπάρχουν. Να διαθέτουν χάντρες, έτσι.
1: Δυστυχώς όχι πια.
0: Mm.
1: Έχουν μείνει πολύ λίγοι και δεν εμπορεύονται τόσα όσα παλιότερα, γιατί... Ναι, έχουν ζήτηση οι άνθρωποι, είναι λογικό. Κανείς επαγγελματίας
0: δεν στοκάρει. Οπότε εσύ από πού προμηθεύεσαι τα υλικά σου για να δουλεύεις? Γιατί ξέρω ότι και στον ελεύθερο χρόνο σου δεν κάθεσαι, πλέκεις.
1: Εγώ δουλεύω κυρίως ιντερνετικά, ψάχνω να βρω τα υλικά που χρειάζομαι, είτε από Ελλάδα είτε από εξωτερικό.
0: Mm-hmm.
1: Και με πάρα πολλές δοκιμές και πειραματισμούς,
0: mm-hmm.
1: χαλώντας παλιότερα, γιατί να ξέρεις, να σου πω και αυτό το μυστικό,
0: mm-hmm.
1: παλιότερα η τέχνη αυτή μεταδιδόταν
0: mm-hmm.
1: με δείγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι μια γυρεότερη γυναίκα, έδινε ένα, έφτιαχνε λίγο,
0: mm-hmm.
1: το έδινε στην επόμενη και τη έλεγε χάλασέ το,
0: α.
1: Για να δεις πώς γίνεται.
0: Α, Μάλιστα.
1: Ξυλώνοντάς του δηλαδή, ναι, ανακάλυπτες τη διαδρομή του νήματος, mm-hmm, και έτσι έπαιρνες και εσύ μετά με τη σειρά σου και έφτιαχνες το δικό σου, τα δικά σου μάλλον.
0: Μάλιστα. Έτσι γίνεται και με τα πλεκτά κάποτε, η γιαγιά μου που ήταν πολύ, που έπλεκε αυτά τα στρωσίδια, τα σεμέν, τα καρέ, τα πετσετάκια, τα πλεκτά κάπως έτσι νομίζω. Την έβλεπα δηλαδή πολλές φορές με χαλασμένα πλεκτά να συνεχίζει πάλι.
1: Έτσι,
0: να...
1: έτσι μεταδιδόταν. Και μετά αυτό έχει να κάνει βέβαια Μαρία και με το πόσο του αρέσει του καθενός και πόσο θέλει να ασχοληθεί, γιατί κάθε χειροτεχνία είναι πολύ βασικό να γίνεται εξάσκηση.
0: Ερώτηση. Ποιο είναι πιο δύσκολο στην πλεκτική? Τα γιορτάνια, οι γκουστερίτσες, οι παταράδες, τα ζουμπούλ? Τι σε δυσκολεύει περισσότερο, τι έχει πιο πολύ κόπο, βρε παιδί μου, για να τελειοποιηθεί?
1: Υπάρχει ένα γιορτάνι, μια τεχνική,
0: ναι,
1: η οποία είναι μια πάρα πολύ δύσκολη, γιατί πλέκεις σταυρωτά.
0: Ναι.
1: Αυτή νομίζω είναι από τις πιο δύσκολες.
0: Θα δούμε τέτοιο δηλαδή στην έκθεση, θα δούμε τέτοια.
1: Θα δούμε, ναι. Mm-hmm. Ναι, θα δούμε. Mm-hmm. Πλέκεις δηλαδή τις χάντρες ανά τέσσερις, mm-hmm, κάνοντας μικρούς σταυρούς, για να δημιουργηθεί ένα σχέδιο.
0: Αχ, πολύ
1: Εμένα Μαρία
0: με
1: ενδιαφέρει να συνεχιστεί και η τεχνική. Δηλαδή, και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος που κάθε χρόνο το τμήμα έχει ανθρώπους που το πλαισιώνουν.
0: Γυναίκες νομίζω... ως επιτοπλίστων, να υποθέσω, όχι άνδρες.
1: Έχουν περάσει και άνδρες από τα μαθήματα.
0: Μπράβο. Μπράβο. Γίνονται μαθήματα μέσα στο σύλλογο, τον
1: γνωστικό. Γίνονται μαθήματα μέσα στο σύλλογο, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος για να σωθεί κάτι είναι να διαδοθεί.
0: Κύριε Θανάση, θέλουμε και στο Βόρειο Εύρο να κάνετε μαθήματα. Δεν μας ενδιαφέρει.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Και εμείς ενδιαφερόμαστε να μάθουμε να κάνουμε.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά. Από Σεπτέμβρη,
0: ναι,
1: εγώ πολύ ευχαρίστως μπορώ να το κανονίσουμε και να ερχόμαστε και να το κάνουμε.
0: Πάρα
1: γιατί
0: πολύ ωραία, θα το δούμε αυτό.
1: Ταυτοχρόνως λειτουργεί και ψυχοθεραπευτικά.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Γιατί και το κέντυμα είναι ψυχοθεραπευτικό και το πλέξιμο είναι ψυχοθεραπευτικό. Οπότε, γιατί να μην είναι και χατροπληκτική. Ναι.
1: Υπό την έννοια, πάντα, ναι, για να μην υποκαθιστούμε και την επιστήμη, θέλω να πω ότι λειτουργεί ευεργετικά το να φτιάξει κάτι με τα χέρια σου και να.
0: Μα και οι επιστήμονες το προτρέπουν αυτό, αγαπητέ Θανάση μου. Και οι ψυχοί
1: είναι χαρούμενοι. Είστε χαρούμενοι για αυτό που έχει δημιουργήσει.
0: Ακριβώς.
1: Να το δει και να χαίρεσαι.
0: Οπότε,
1: εμείς τώρα.
0: Σήμερα στο νομαρχείο τη Αλεξανδρούπολη. Τρίτη από τις 8 έως τις 10 παρακαλώ και αύριο την ίδια ώρα από τις 8 έως τις 10 μπορείτε να επισκεφτείτε με ελεύθερη την είσοδο τους χώρους και να απολαύσετε 100 διαφορετικά
1: είναι πάνω από
0: σχέδια.
1: 100, είναι πάνω από 100. Είναι σχέδια που τα έχουμε συλλέξει από φωτογραφίες, από μπαούλα, από όπου μπορέσαμε.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε αναπαράξει,
0: ναι,
1: για να μπορεί ο κόσμος να τα δει και να δει ένα κόσμο... τελείως διαφορετικό.
0: Αυτά που θα δούμε είναι περιουσία του Πολιστικού Συλλόγου ή είναι από τα σπίτια των μαθητριών σου και δικά σου που τα εκθέτεται? Δηλαδή, γιατί το ρωτάω αυτό? Γιατί κάποιος, αν θελήσει και του αρέσει ένα σχέδιο, μπορεί να το αγοράσει ή απλά θα το θαυμάσει σήμερα?
1: Εκείνη την ώρα όσοι, δεν υπάρχει, ναι, πολιτήριο,
0: ναι,
1: αλλά μπορούμε να κάνουμε μια παραγγελία και να το φτιάξουμε. Αλλά ο στόχος, Μαρία, δεν είναι τόσο ο εμπορικός,
0: mm-hmm,
1: όσο το να βγει προς τα έξω και αυτή η πτυχή της ευρύτικης παράδοσης. Δηλαδή, εμείς με αυτό το σκοπό σχεδιάσαμε αυτή την έκθεση. Γιατί νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που παρακολουθούν τα παραδοσιακά τους, τα χορευτικά κτλ.,
0: mm-hmm,
1: τα βλέπουν έτσι από μακριά, βλέπουν κάτι να γυαλίζει στο λαιμό,
0: mm-hmm,
1: να είναι έτσι όμορφο, αλλά έτσι να το δουν από τόσο κοντά, να μπορούν να το πιάσουν, να, ωραία, το περιεργαστούν, είναι, ναι, η πρώτη φορά που συμβαίνει και θέλαμε αυτό να δώσουμε στον κόσμο.
0: Απλά λέω, βρε παιδί μου, μπορεί κάποιος βλέποντάς το να του προξενηθεί έτσι το ενδιαφέρον και η λαχτάρα να το αποκτήσει αυτό που θα δει. Γι' αυτό το ρώτησα.
1: Θα συνεννοηθούμε, εμείς χαρτίρια δεν χαλάμε.
0: Πολύ ωραία. Σήμερα και αύριο ελεύθερη είσοδος, Θανάσης Τσολάκης, ο υπεύθυνος τμήματος χαντροπληκτικής, ο ίδιος χαντροπλέκει δεκάδες. Να μην σου πω ένα την ημέρα ότι κάνει. Είναι.
1: Όχι κάθε μέρα, αλλά ναι. Είπαμε, η εξάσκηση.
0: Προκομμένο παιδί είσαι. Από όλα κάνεις. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: για το χρόνο.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλημέρα.

0: Εχθές είχαμε λοιπόν δύο πυρκαγιές, μία στην περιοχή Τυχερού πίσω από το γήπεδο και μία άλλη στο μεγάλο δέρειο ψηλά, στον Ορεινό Όγκο, σε δασική περιοχή, πευκόφητη περιοχή, και εκεί λαχταρίσαμε, η αλήθεια είναι, γιατί είναι δάσος και ήταν και σε ρεματιά. Δύσκολα η πρόσβαση, γι' αυτό και πέταξαν τα εναέρια μέσα. Να καλημερίσουμε τον αντιδήμαρχο Τυχερού, τον κύριο Κώστα Καδόγλου. Καλημέρα, αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Γιώργος Καδόγλου.
0: Αχ, με συγχωρείτε, Κώστας, γιατί το είπα.
1: Δεν πειράζει.
0: Αντιδήμαρχε, και τον πρόεδρο της, του Μεγάλου Δερίου, τον κύριο Μεχμέτ Μοστατζή. Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αχ, γιατί ακούγεσαι χάλια, πρόεδρε, δεν σε ακούω καθαρά. Όλα καλά βέβαια στο Τυχερό, όλα καλά και στο Μεγάλο Δέρι, όλα να έγινε η αρχή. Αντιδήμαρχε, τι είναι αυτό που σου έκανε εντύπωση από την χθεσινή?
1: Κοιτάξτε, στο σημείο της πυρκαγιάς εχθές, αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν ο μηχανισμός, ότι λειτουργήσε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα μέσα από αυτό το βήμα που μου δίνετε να ευχαριστήσω την πυροσβεστική που ήρθε άμεσα με 5 οχήματα, ήρθε ο διοικητής της πυροσβεστικής, ήρθε ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής, γρήγορα κινήθηκε και ο στρατός, επιτόπου στο σημείο παραβρέθηκε και ο ταξίαρχος ο ίδιος της 50 ταξιαρχίας, διοικητές των μονάδων, η αστυνομία κινήθηκε πάρα πολύ άψογα. Έκλεισε το δρόμο για τους πολίτες ώστε να μην πλησιάζει κάποιος και γίνει κάποιο άλλο συμβάν. Και εμείς ως Δήμος με τα μηχανήματα τα δικά μας κινηθήκαμε γρήγορα και αποτελεσματικά, και η πυρκαγιά έκαψε ένα πολύ μικρό μέρος, γιατί αλλιώς αν επεκτενόταν στα σιτάρια που υπήρχαν δεξιά και αριστερά,
0: αυτό
1: θα γινόταν ένα μεγάλο κακό, θα μιλούσαμε τώρα. Αλλά δόξα τω Θεώ, όλα μια χαρά. Επαναλαμβάνω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω σοκαριστεί με την άμεση κινητοποίηση του
0: πυροσβεστικού. Των δυνάμεων όλων.
1: Ναι, όλες οι δυνάμεις, πραγματικά. Χίλια ευχαριστούμε, πραγματικά.
0: Ήταν σε αθέριστα. Πού ξέσπασε, σε Χορτολιβαδική, στη Χορτολιβαδική?
1: Ναι.
0: Η αιστεία. Ναι.
1: Σε μια τέτοια εστία ήταν, κοντά στις γραμμές του τρένου, κοντά στον οικισμό και, όπως είπατε και εσείς, κοντά στο γήπεδο του Τυχερού. Δεν ξέρουμε από τι προήλθε, το ψάχνουμε, μήπως ήταν κάποιο γυαλί, μήπως έγινε κάποιος πήγε να κόψει τίποτα χόρτα, το ψάχνουμε, το ψάχνει και ο διοικητής, το ψάχνουμε γενικότερα όλοι, για να δούμε από πού προήρθε αυτή η αιστεία της φωτιάς.
0: Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχουμε, πραγματικά είναι η αρχή του καλοκαιριού, να προσέχουμε για να έχουμε, γιατί αλλιώς δεν

0: θα έχουμε, ούτε και τα αθέριστα θα καούν αν δεν προσέχουμε.
1: Και μέσα από το βήμα που μου δίνετε θα ήθελα να πω στους δημότες εδώ του Τυχερού και, και ειδικά στους ετεροδημότες να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας, ειδικά οι ετεροδημότες που διατηρούν περιουσία εδώ στο Τυχερό.
0: Ναι.
1: Ας κάνουν λίγο τον κόπο να έρθουν να δούνε τα καθάριστά τους. Τώρα βέβαια τελείωσε και η προθεσμία.
0: Δηλαδή, αντιδήμαρχε, υπάρχουν στην περιοχή σας ακόμα οικόπεδα?
1: Κάποια υπάρχουν, νομίζω κάποια υπάρχουν. Ναι, ναι. Γι' αυτό και καλό τους ετεροδημότες μας να έρθουν ή να στείλουν κάποια συνεργεία για να καθαρίσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί βλέπετε ότι το κακό γίνεται γρήγορα και εντάχει. Δεν περιμένει το κακό.
0: Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε αντιδήμαρχε, για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά.
0: Καλημέρα.
1: Είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε στον πρόεδρο του Μεγάλου Δερίου, κύριε πρόεδρε. Χθες πραγματικά εγώ λαχτάρισα όταν είδα δασική έκταση Πευκόφυτα. Λέω, αμάν, τι γίνεται τώρα?
2: Ήταν πράγματι σε πολύ δύσκολο μέρος.
0: Ναι.
2: Ήταν όλο πευκό δάσος.
0: Ναι.
2: Ευτυχώς οι αεροσκάφοι το πρόλαβαν πολύ νωρίς. Δεν το έδωσαν να μεγαλώσει η πυρκαγιά.
0: Ναι.
2: Είχαμε και κάμπουσα αέρα, ήταν πάρα πολύ φοβερό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Αλλά άμεσα ήρθαν οι αεροσκάφοι, έριξαν 9 φορές, 10 φορές έριξαν νερό.
0: Ναι.
2: Ο κόσμος ήταν όλο οικισμοί εκεί.
0: Εμείς
2: σαν Δήμου είμαστε εκεί, ό,τι χρειαστούν, είμαστε να επαφούμε τον διοικητή προσβέστη, αν χρειαστεί μηχανήματα.
0: Ήταν κοντά στο χωριό το σημείο αυτό?
2: 5 χιλιόμετρα έξω από το Μεγάλο Δέριο ήταν.
0: Α, 5 χιλιόμετρα έξω από το, προς το Σιδηρό πηγαίνοντας?
2: Στο Σιδηρό κάπου, ναι, κατά
0: εκεί. Α, κοντά στο Σιδηρό. Μέσα στη Ρεματιά, μου είπατε, σε δύσκολη περιοχή, δηλαδή πώς να προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά, δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρει κανείς. Έχει κοντά δρόμο, δεν έχει ακριβώς από το δρόμο, δεν ξεκίνησε να πούμε από το δρόμο. Κάποιος πέταξε κανένα τσιγάρο, δεν. Ήταν και λίγο μέσα από το δρόμο.
0: Θα πρέπει λοιπόν εκεί στα δάση μας, τα ωραία, τα όμορφα που έχουμε και πηγαίνουμε και τα εκδρομές και τα απολαμβάνουμε, να προσέχουμε. Δηλαδή δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω, γιατί άλλο να πω. Πρέπει αυτά που μας έχουν μείνει να τα προσέξουμε ως κόρη οφθαλμού, βέβαια. Εκεί πάνω, στον ορεινό όγκο, τον όμορφο, τον αγαπημένο. Πείτε μας.
2: Ναι, και φέτος πολύ βροχή είχαμε. Οι δάσοι έχουν γίνει ζούγκλα, χόρτα.
0: Τώρα
2: έχουν πάρα πολύ χόρτα και τώρα ξηρασία.
0: Τα οποία θα ξεραθούν αργότερα και παίρνουν εύκολα φωτιά.
2: Είναι εύκολα, σαν βενζίνα θα γίνουν οι δάσοι.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Χαίρετε. Να καλά.
2: Yeah.
0: Να σε καλά.
2: Yeah, yeah.
0: Ήτανε 5 αεροσκάφη, ήταν 2 πετσετέλ και 3 air tractor χθες και ήταν και έτσι μεγάλη δύναμη. Οι πυροσβέστες, τα οχήματα, ο στρατός με μηχανήματα, με υδροφόρες, η ΕΜΟΔΕ. Ήταν πολύς ο κόσμος που επιχείρησε σε αυτή την πυρκαγιά, φοβούμενη μήπως πάρει έκταση και γίνει ανεξέλεγκτη. Πραγματικά να πούμε για άλλη μια φορά σε όλους όσους ταξιδεύουν στις περιοχές που υπάρχει δάσος και όχι μόνο, σε όσους έρχονται σε επαφή με τη φύση, έχουν εργασίες έξω, μεγάλη, πολύ μεγάλη προσοχή.

0: Επόμενη στάση μετά το Μεγάλο Δέριο και το Τυχερό ή Αλεξανδρούπολη. Στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης θα μεταφερθούμε, γιατί αυτό αφορά τα εμπορικά καταστήματα και την διαμαρτυρία του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης προς την AVAX Group, ζητώντας μάλλον για τις εργασίες εγκατάστασης φυσικού αερίου, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα σε όλο το εμπορικό κέντρο. Πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Την καλημέρα μου, την καλημέρα
0: ο
1: μου.
0: Ο κύριος Κασαπίδης Βασίλης, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης. Ναι.
1: Καλημέρα. Ναι, όντως είναι έντονη η αντίδραση πλέον τις τελευταίες εβδομάδες από τους συναδέλφους επαγγελματίες, διότι αντιλαμβανόμαστε όλη την κρισιμότητα και την σημασία του έργου που πρέπει να γίνει και ορθά γίνεται το φυσικό αέριο στο κέντρο της πόλης και σε όλη την υπόλοιπη Αλεξανδρούπολη. Ναι. Η ένστασή μας η μεγάλη είναι ότι ανοίγουν πάρα πολλές τομές ταυτόχρονα και για δική τους ενδεχομένως διευκόλυνση, διότι δεν μπορώ να το αντιληφθώ διαφορετικά, περιμένουν πάρα πολλές ημέρες, εβδομάδες για την αποκατάσταση αυτών των τομών που έχουν δημιουργήσει σε κεντρικές αρτηρίες της πόλης και όχι μόνο φυσικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ενώ αντιλαμβανόμαστε ότι θα έπρεπε να γίνουν οι τομές, να μπει γίνει η εγκατάσταση, και σε δεύτερο χρόνο, όσο πιο άμεσα γίνεται, να γίνει η αποκατάσταση στις συγκεκριμένες τομείς. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχουν τουλάχιστον σε 5-6 διαφορετικά τετράγωνα στο κέντρο της πόλης, ανοιχτά μέτωπα, ανοιχτές τομές καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των τετραγώνων και η αποκατάσταση να αργεί πάρα πολύ. Και γι' αυτό και η ενόχληση των πελατών και σε συνδυασμό όλων αυτών, Μαρία μου, που του καλοκαιριού, της όποιας αυξημένης κίνησης όσο αφορά τον τουρισμό που περιμένουμε και όλοι οι επαγγελματίες όπως όλος ο κόσμος αυτό το δίμηνο, τον Ιούλιο, τον λίγο από τον Ιούνιο, τον Αύγουστο, σε μια ούτως ή άλλως δύσκολη χρονιά που περνάμε, να δουλέψουμε λίγο περισσότερο. Αυτή τη στιγμή έχουμε δυσκολία πρόσβασης του κοινού, των καταναλωτών, ακόμη και ημών των ίδιων στα καταστήματά μας. Και όλο αυτό με τη σκόνη αυτή τη στιγμή που υπάρχει στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, οι συνθήκες αυτές δεν είναι για να προσεγγίσει κάποιος το κέντρο με διάθεση να ψωνίσει, να περπατήσει, να κάνει τη βόλτα του και να κάνει τις ανάγκες τις καταναλωτικές στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης.
0: Είναι αυτές οι μεγάλες τρύπες που βλέπουμε γύρω-γύρω που έχουν αυτό το φιλέ για να είναι προστατευτικό αυτό.
1: Ακριβώς αυτό το πράγμα που, ακριβώς αυτό που περιγράφεις, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή για πολλές εβδομάδες σε συγκεκριμένα στάσιμα, σε πολλά σημεία στο κέντρο της πόλης. Η δε έλλειψη έχοντας αυτές τις τιμές και αυτό το φιλέ που λες το κόκκινο, έτσι ώστε να είναι, και ορθώς είναι αυτό το φιλέ για να μην υπάρχει κάποιο ατύχημα ακριβώς έτσι. Σωστό είναι αυτό φυσικά το ότι δημιουργείται αυτό το φιλέ. Από την άλλη αυτό μειώνει και τις θέσεις στάθμευσης που ούτως ή άλλως είναι μειωμένες στο κέντρο της πόλης και είναι όλα αυτά μαζί.
0: Και δεν υπάρχει κάποια ρήτρα, πρόεδρε.
1: Αυτή ήταν και η δική μας η επιστολή που στείλαμε απευθείας στην AVAX Group για να μας ενημερώσουν. Όχι ότι έχουμε κάποιο λόγο να ξέρουμε λεπτομέρειες, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε το χρονοδιάγραμμα, να ξέρουμε πού ακριβώς βρίσκονται, για ποιες ημέρες και ποια είναι η διάρκεια αυτή των εργασιών, το πόσο σύντομα θα αποκατασταθούν οι τομές που έχουν δημιουργήσει στο κέντρο της πόλης και ποιες είναι και οι υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι του Δήμου, έναντι του κέντρου της πόλης, των πολιτών.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή τηρείται το χρονοδιάγραμμα.
0: Ακριβώς. Τώρα φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα πάρετε κάποια απάντηση.
1: Όχι, ελπίζω σε μια απάντηση η οποία... Έτερον εκάτερον με το τι απάντηση θα πάρουμε, το πρώτο μας μέλημα είναι αυτή τη στιγμή να αποκατασταθούν αυτές οι τομές τουλάχιστον σε πρώτη φάση με 3α, έτσι ώστε να γίνει επίπεδο πάλι να μπορεί να κυκλοφορήσει ο κόσμος και κατ' επέκταση φυσικά να μπει και αυτό το τμήμα της ασφάλτου που μπαίνει φυσικά όχι στο σύνολο του μήκους του δρόμου ή του πλάτους του δρόμου. Φυσικά το τμήμα που θα ασφαλτοστρωθεί είναι μόλις εκείνο που είναι της τομής. Και δεν μιλάμε για τα μετέπειτα προβλήματα τα οποία θα υπάρχουν, θα παραμείνουν κάποιες λακκούβες και η όλη αυτή η κατάσταση. Αλλά για να φτάσουμε πραγματικά, δεν είμαστε από τους ανθρώπους οι επαγγελματίες που θα βγούμε, θα γκρινιάξουμε με το παραμικρό κτλ. Αλλά αυτή η όλη αυτή η κατάσταση. Αλλά για να φτάσουμε πραγματικά, δεν είμαστε από τους ανθρώπους οι επαγγελματίες που θα βγούμε, θα γκρινιάξουμε με το παραμικρό κτλ. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα έχει τραβήξει.

0: πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Ενώ ο Μάιος και με λόγω και της κίνησης με τους ξένους πελάτες, οι οποίοι ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι τέλος Μαΐου, που είχαν και τη γιορτή τους η γειτονική χώρα, είδαμε, ζωντάνεψε πάρα πολύ η πόλη. Ο Ιούνιος τώρα βέβαια κάθε χρόνο είναι λίγο πολύ τα ίδια, μεσολαβούν οι εξετάσεις των Πανελληνίων, τα παιδιά, οι μικροί μας φίλοι, οι οποίοι είναι ακόμη τώρα μόλις ας πούμε ξεκαθάρισε αυτό. Οι φοιτητές, αλήθεια είναι ότι δεν έχουν επιστρέψει, γιατί οι υποχρεώσεις τους και αυτών είναι ακόμη σε εξέλιξη, τελειώνουν μάλλον τέλος αυτής της εβδομάδας, αρχές της άλλης. Οι ξένοι επισκέπτες που μας επισκέπτονται κάθε χρόνο από την κεντρική Ευρώπη, ενώ από τους ομογενείς επισκέπτες μας από την Γερμανία, από την Ολλανδία, δεν έχουν έρθει ακόμη, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει διακοπές τους. Είναι λίγο υποτονική, θα τη θέλαμε λίγο περισσότερη τον Ιούνιο, διότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, ας θεωρήσουμε ότι είναι λίγο δεδομένη η κίνηση, η όποια κίνηση αυξημένη για τους δύο αυτούς μήνες. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να διευρύνουμε λίγο τη σεζόν, μήπως μπορέσουμε να κερδίσουμε λίγο περισσότερο από τον Ιούνιο και ενδεχομένως και το Σεπτέμβριο προς τα πίσω. Θέλω να πω να μπορέσουμε λίγο να αμβλύνουμε αυτή την επισκεψιμότητα. Φαίνεται ότι το καλοκαίρι θα πάει καλά, θα πάει καλά. Ναι. Βέβαια δεν καρπωνόμαστε το σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων, την όποια κίνηση, επιπλέον κίνηση έχει η πόλη της Αλεξανδρούπολης. Παρ' όλα αυτά όλοι μας κάνουμε την προσπάθειά μας να πάρουμε το κομμάτι που μας αντιστοιχεί, το κομμάτι που μας αναλογεί σε σχέση με τον συνολικό ή τον όποιο τζίρο δημιουργηθεί στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης.
1: Ναι, πάντως με τον διευθυντή του Τελωνίου που μιλούσα την προηγούμενη εβδομάδα, μου είπε ότι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε μόνιμη βάση περνούν 16.500 επισκέπτες από την γειτονική μας χώρα. Αυτοί οι 16.500, 15.000 δεν αφήνουν το αποτύπωμά τους επάνω στην πρωτεύουσα, γιατί για την Αλεξανδρούπολη έρχονται.
0: Δεν το συζητώ, είναι πολύ σημαντικός ο αριθμός και των επισκεπτών και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, όπως πολύ σωστά λέει, όλα τα Σαββατοκυριακά συμβαίνει αυτά, με κορύφωση φυσικά τους μήνες του καλοκαιριού, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια, και είναι και πάρα πολύ ευχάριστο και ότι έρχονται και αυτοί και συμβάλλουν και αυτοί στην αύξηση του τζίρου, της συνολικής κίνησης της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής, θα έλεγα. Από την άλλη όμως, το παράπονο
1: των μικρών... Μήπως πάνε στοχευμένα σε κάποια συγκεκριμένα καταστήματα.
0: Το παράπονο των μικρών συναδέλφων, των επαγγελματιών, των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων, είναι αυτό ότι δεν μπορέσαμε να βρούμε ακόμη, το προσπαθούμε ειλικρινά πάρα πολύ, φιλότιμες προσπάθειες όλοι οι συνάδελφοι επαγγελματίες κάνουμε, να μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο να τους προσεγγίσουμε, να τους προσελκύσουμε κοντά, δηλαδή σίγουρα ο μεγαλύτερος όγκος θα πηγαίνει σε μεγάλες πολυεθνικές, σε κάποιες εταιρείες που έχουν συγκεκριμένα brands, τα οποία και κυνηγάνε αυτοί σε εισαγωγικά, δηλαδή στοχεύουν σε αυτά. Από την άλλη, αφού έρχονται στο κέντρο, αφού περπατάνε ανάμεσα στα καταστήματά μας, να μπορέσουμε να πάρουμε και εμείς ένα κομμάτι. Μία επιχείρηση είναι αυτή, δύο είναι, πέντε, δέκα επιχειρήσεις, όλο και περισσότερες βέβαια βλέπω να είναι. Είναι ευχής έργο το ότι έχουμε αυτή τη στιγμή αυτό το ρεύμα από την Τουρκία. Το καλοκαίρι αυξάνεται πολύ η κίνηση και από τα Βαλκάνια, από τη Βουλγαρία και με βοήθεια πολύ και από τους ομογενείς, όπως είπα και πριν, οι οποίοι και αυτοί έρχονται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, να μπορέσει έτσι να πάρει ξανά μπρος η όλη κατάσταση έτσι στα καταστήματα του κέντρου στην Αλεξανδρούπολη και όχι μόνο.
1: Τώρα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σχετικά με την αντίδρασή σας για την κατάργηση των δωρεάν διαλεύσεων από τα διόδια που κάνατε πρόσφατα.
0: Δυστυχώς δεν είχαμε. Όχι. Μέχρι στιγμής δεν μας έχουν απαντήσει συνολικά και με συγκεκριμένο τρόπο. Είμαστε σε αναμονή. Είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά καίει τους επαγγελματίες, κυρίως τις εταιρείες μεταπητικές και τις αντιπροσωπείες οι οποίες κινούνται σε αυτό το δίκτυο. Όμοροι νομοί Ροδόπη, Εύρος, που έχουν πολλή δραστηριότητα, αρκετές επιχειρήσεις και στο γειτονικό νομό, όπως και πολλή δραστηριότητα επιχειρήσεις από το Βόρειο Εύρο που κατεβαίνουν στην πρωτεύουσα του Εύρου, αλλά και από τις Αλεξανδρούπολη που ανεβαίνουν στο Βόρειο Εύρο. Αυτές οι μετακινήσεις στοιχίζουν. Και αφού στοιχίζουν στις επιχειρήσεις αυτές, θα στοιχίσει και στον μικρό καταστηματάρχη και έμπορα που παίρνει τα προϊόντα του. Και κατ' επέκταση μετά φοβάμαι μην αυτό το κόστος κατά ανάγκη μετακυλήσει και στους καταναλωτές και μετά πάλι θα έχουμε πάλι αυτή τη μειωμένη κατανάλωση. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που θέλουμε να συνεχίσει να ισχύει το μέτρο των δωρεάν διελεύσεων για τους και για τους επαγγελματίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζω να έχουμε σε αυτό άμεσα έτσι θετικά αποτελέσματα. Μάλιστα. Είμαστε σε αναμονή, το παρακολουθούμε πολύ στενά.

0: Επίσης, να πω και ένα τελευταίο τώρα με τη δυνατότητα των Δενή, δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο σου.
1: Όχι,
0: αλλά,
1: όχι.
0: Ότι από 1η Ιουλίου αλλάζουμε λίγο πάλι το ωράριο.
1: Ναι.
0: Πάλι όταν λέω, εννοώ κάθε καλοκαίρι και μάλιστα με πολύ καλό feedback που παίρνουμε από τους καταναλωτές αλλά και από τους συναδέλφους, mm-hmm. είναι ότι μετακυλίουμε το ωράριο
1: ναι.
0: των απογευμάτων όπου η αγορά είναι ανοιχτή της Αλεξανδρούπολης
1: mm-hmm.
0: και τα απογεύματα από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου. Τα απογεύματα που η αγορά είναι ανοιχτή
1: mm-hmm.
0: θα είναι πλέον από τις 6.30 έως τις 9.30 το βράδυ.
1: Mm-hmm.
0: Προσπαθώντας να κάνουμε λίγο πιο παραγωγικό το ωράριό μας, εμείς κυρίως για τα καταστήματά μας, αλλά βλέπουμε ότι το έχει αγκαλιάσει και ο κόσμος, διότι του δίνει τη δυνατότητα λίγο μέχρι πιο αργά
1: mm-hmm.
0: και ιδιαίτερα με τις ζέστες του καλοκαιριού να μπορεί να συναντάει και να βρίσκει καταστήματα ανοιχτά.
1: Αν με ρωτάτε, ακόμα πιο αργά θα το κάνετε, 7 με 10, γιατί η δροσιά είναι θετικός παράγοντας για να ψωνίσει κανείς. Όταν ζεσταίνεται και υδρώνει και ασφικτιά, νομίζω ότι τα βλέπει επιφανειακά και γρήγορα όλα τα βιτρίνες και φεύγει.
0: Αυτός είναι ο στόχος. Θα δούμε τις επόμενα χρόνια μήπως αλλάξει πάλι κάτι, αλλά προς το παρόν αυτό θα ισχύσει και θα αρχίσει από την 1η Ιουλίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου.
1: Γι' αυτό η λευκή νύχτα γίνεται βράδυ. Η φετινή πότε θα γίνει, Πρόεδρε?
0: Έχει προγραμματιστεί και αυτή. Είμαστε υπατμών, είμαστε σε πλήρη διεργασία στον το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Στην οργάνωση δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Ετοιμάζουμε κάτι πολύ μεγάλο φέτος.
1: Ορίστηκε η ημερομηνία?
0: Έχει οριστεί βέβαια εδώ και πολύ καιρό. Είναι στις 6 Αυγούστου. Είναι την Πέμπτη.
1: Το
0: ορίζουμε στην 1η Πέμπτη του Αυγούστου. Και είναι στις 6 Αυγούστου φέτος. Για 13η συνεχόμενη χρονιά,
1: mm-hmm.
0: μια μεγάλη εκδήλωση ετοιμάζουμε
1: mm-hmm.
0: με 13 μουσικές σκηνές, οι οποίες παράλληλα θα βρίσκονται στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης.
1: Mm-hmm.
0: Θα είναι μια γιορτή της αγοράς, μια γιορτή της πόλης, ένα φεστιβάλ μουσικής, shopping, events για μικρούς και μεγάλους φίλους.
1: Mm-hmm.
0: Ετοιμάζουμε κάτι μεγάλο και το οποίο θέλω να πιστεύω ότι θα έχει την ανταπόκριση όπως τα τελευταία χρόνια γίνεται αυτό,
1: mm-hmm.
0: μαζικά με πολύ κόσμο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ. Ξέρω το πρόγραμμά σας ότι είναι έτσι φορτωμένο.
0: Χαρά μου. Παρόλο δεν έχει σημασία, χαρά μου να έτσι που μου δίνεις τη δυνατότητα έτσι να ενημερώσουμε και εμείς τον κόσμο, τους συναδέλφους αλλά και τους κατοίκους εδώ της περιοχής μας και όχι μόνο. Ευχαριστώ.
1: Άλλωστε
0: πάρα
1: και ο
0: πολύ.
1: Βόρειος Εύρος, δόξα τω Θεώ, στηρίζει τα Σαββατοκύριακα, ειδικά την Αλεξανδρούπολη, με το παραπάνω.
0: Το ξέρουμε, το ξέρουμε και το εκτιμούμε και πάντα έτσι φροντίζουμε και εμείς έτσι ώστε και με τις προσωπικές σχέσεις που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Όλοι ούτως ή άλλως έχουμε μια ρίζα η οποία είναι ενδεχομένως από το Βόρειο Εύρο.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτές οι σχέσεις να λειτουργούν αθρηστικά, πολλαπλασιαστικά μάλιστα,
1: mm-hmm.
0: και όχι να λειτουργούν ανταγωνιστικά.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ θερμά.
0: Καλή
1: δύναμη.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Βασίλης Κασαπίδης. Ολοκληρώσαμε. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη ραδιοφωνική βόλτα που κάναμε μία ακόμα εδώ στην ΕΡΤ Ορεστιάδας. Δωροθέα Δασκάλου στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, Μαρία Μανάκα στο μικρόφωνο. Αύριο πάλι με υγεία εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καθοριστική για την ταχεία οριοθέτηση ήταν η άμεση επέμβαση των επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα σε δασική έκταση στο Μεγάλο Δέριο, γύρω στις 7 πυρκαγιά τεύκη υπό έλεγχο χάρη στη συντονισμένη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν 38 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 12 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και 2 πετζετέλ και 3 air tractors. Εν τω μεταξύ, εχθές εκδηλώθηκε μία ακόμα φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στο γήπεδο του Τυχερού, όπου επίσης η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την εξάπλωσή της. Ξεκίνησαν από χθες στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας οι πρόσθετες απολυμάνσεις για την πρόληψη και καταστολή των ζωονόσων από τα κινητά συνεργεία απολύμανσης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τα συνεργεία θα βρίσκονται με συγκεκριμένο πρόγραμμα σε 3 σημεία του Βορείου Εύρου και συγκεκριμένα στην είσοδο προς Ελλάδα στο μεθοριακό σημείο των Καστανεών, κοντά στην απολυμαντική Τάφρο, στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ορεστιάδας Αλεξανδρούπολης μπροστά από το εργοστάσιο Ζάχαρης πηγαίνοντας για τα σφαγεία και στο συνοριακό σημείο ελέγχου Ιβαίλοβγκρατ Κυπρίνου, κανονικά σε 24-ωρη βάση και τις 7 ημέρες της εβδομάδας συνεχίζουν να λειτουργούν και οι μόνιμες εγκαταστάσεις απολύμανσης στο τελώνιο των Καστανεών όπου υπάρχει απολυμαντική τάφρος και στο τελώνιο του Ορμενίου όπου λειτουργεί αψίδα απολύμανσης για όλα τα οχήματα. Επιστολή διαμαρτυρίας προς την Avax Group, την εταιρεία που εκτελεί το έργο του φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, απέστειλε ο εμπορικός σύλλογος της πόλης, μεταφέροντας την αγανάκτηση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων για την απαράδεκτη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας των εκτεταμένων εργασιών εγκατάστασης του ειδικτύου φυσικού αερίου και κυρίως των μεγάλων καθυστερήσεων στην πλήρη αποκατάσταση των οδοστρωμάτων. Διαμαρτύρονται για την πόλη σκόνη, για τη συνολικά υποβαθμισμένη εικόνα της πόλης εξαιτίας των έργων στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης, ακόμα και για τη δυσκολία πρόσβασης σε πολλά καταστήματα και μάλιστα σε θερινή περίοδο και με αυξημένη την τουριστική κίνηση. Ο Σύλλογος δηλώνει ότι αναγνωρίζει τη σημασία του έργου για την ανάπτυξη της περιοχής, αλλά υπογραμμίζει ότι η εκτέλεσή του δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος στην καθημερινότητα των πολιτών και στη βιωσιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων, με απώλεια τζίρου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Επίσης, ζητά επιτάχυνση των εργασιών και αυστηρή τήρηση της υποχρέωσης ταχείας αποκατάστασης των δρόμων, με το άμεσο κλείσιμο κάθε τομής όπου η εργασία ολοκληρώνονται και ενημέρωση του εμπορικού κόσμου και των πολιτών για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών στις εμπορικές περιοχές της Αλεξανδρούπολης. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ τίθεται από την 1η Ιουλίου το θερινό απογευματινό ωράριο λειτουργίας για τα εμπορικά καταστήματα της Αλεξανδρούπολης, το οποίο θα διατηρηθεί έως στις 31 Αυγούστου. Αντί για 6 το απόγευμα, η αγορά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα ανοίγει στις 18:30 και θα κλείνει στις 21:30 το βράδυ, αντί για 21. Το συγκεκριμένο ωράριο αφορά τον αστικό ιστό και τους εμπορικούς δρόμους. Για νέο αστικό εξοπλισμό, νέους κάδους απορριμμάτων, παρεμβάσεις αναβάθμισης σε χώρους αναψυχής και υπαίθριους χώρους άθλησης, αλλά και νέες φυτεύσεις για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου θα διατεθούν τα 171.783 ευρώ που εξασφάλισε ο Δήμος Σουφλίου από το πρόγραμμα περιβαλλοντικού ισοζυγίου του Πράσινου Ταμείου. Οι παρεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί να υλοποιηθούν σε συγκεκριμένα σημεία κοντά στη δημοτική αγορά του Σουφλίου και, όπως αναφέρει η Δημοτική Αρχή, θα ενισχύσουν την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα των υποδομών, ενώ παράλληλα θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του δημόσιου χώρου και στην αναβάθμιση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος προς όφελος των πολιτών. Έκθεση με γιορτάνια, τα περίτεχνα στολίδια από χάντρες για το λαιμό, το χέρι, το κεφάλι που συνοδεύουν τις παραδοσιακές γυναικείες αλλά και ανδρικές φορεσιές, ετοίμασε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παραδοσιακών Χωρών ο Εύρος για σήμερα και αύριο στο Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και τις 2 ημέρες με ελεύθερη είσοδο. Ο Σύλλογος δημιούργησε πριν 5 χρόνια τμήμα χάντροπλεκτικής και φέτος για πρώτη φορά θα παρουσιάσει τα κοσμήματα από χάντρες σε πάνω από 100 διαφορετικά σχέδια και μοτίβα από διάφορες περιοχές του Εύρου. Το τμήμα δημιουργήθηκε με σκοπό τη διατήρηση και αυτής της πτυχής της τοπικής παράδοσης και για τον λόγο αυτό συνέλεξε τα δεκάδες μοτίβα που έχουν τα στολίδια αυτά, τα αναπαρήγαγε με τις τεχνικές που έρχονται από το παρελθόν και αποτελούν άειλη πολιτιστική κληρονομιά και τα παρουσιάζει και στο κοινό που θα, θα δει από κοντά αυτά τα θρακιώτικα κοσμήματα. Ένα νέο φεστιβάλ ξεκινά στον Βόρειο Εύρο με πρωτοβουλία του Συλλόγου Νέων Διδημοτήχου Κάλεσμα. Το πρώτο Λεύκες Fest θα διεξαχθεί στις Λεύκες, στον Ερυθρό Πόταμο, στις 3 και 4 Ιουλίου και το πρόγραμμά του για την πρώτη μέρα θα έχει Big Summer Party με DJs και ελεύθερη είσοδο. Το Σάββατο 4 Ιουλίου θα εμφανιστεί ο Εισβολέας σε μια συναυλία με την μπάντα του και την Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Και τις δύο ημέρες το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ. Οι διοργανωτές ξεκινούν φέτος με την προσδοκία ότι η πρωτοβουλία τους θα εξελιχθεί σε θεσμό πολιτισμού και μουσικής που θα καθιερωθεί τα επόμενα χρόνια. Περισσότερες πληροφορίες για το φεστιβάλ έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Συλλόγου Νέων Διδημοτήχου Κάλεσμα. Η ταινία Coco Farm θα προβληθεί στις 26 Ιουνίου στον θερινό κινηματογράφο Φλίσβος στην Αλεξανδρούπολη με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών όπως έχει καθιερωθεί 26 Ιουνίου. Η προβολή διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Κέντρου Πρόληψης Περιφερειακής Ενότητας Εύρου σε συνεργασία με την κινηματογραφική Λέσχη Αλεξανδρούπολης. Θα ξεκινήσει στις 9 και 4 το βράδυ της ερχόμενης Παρασκευής και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μέρος αυτής της ηθεσιογραφικής περιήγησης είστε και εσείς που μπορείτε να είστε μαζί μας, να μας επισημαίνετε γεγονότα, καλώντας το 2510-2425-49. Μας ακούτε πάντα από τη συχνότητα σήμερα της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας και από το διαδίκτυο από το ertecho.gr, την πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην οποία μπορείτε να μπαίνετε και να ακούτε οποιοδήποτε ραδιοφωνικό πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εσείς επιθυμείτε, μεταδίδετε ζωντανά τα προγράμματά μας και όχι μόνο. Καλή σας μέρα λοιπόν για ακόμη μία φορά και ας ξεκινήσουμε με την πρώτη μας μουσική επιλογή, χαλαρά.

Αυτά. Μόλις ο Μάνολης Φάμελος συναντά τον Πάνο Μουζουράκη, φωτίζεται ακόμα περισσότερο το ήδη μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Και κάπως έτσι με αυτή τη μουσική επιλογή ξεκινήσαμε, γιατί είναι το καλοκαίρι εδώ και παρόλα τα υπόλοιπα θέματα τα οποία μας απασχολούν, βλέπουμε τον καιρό, βλέπουμε τον ήλιο, βλέπουμε την θερμοκρασία και καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα καλοκαίρι, ο καθένας να το διαμορφώσει όπως μπορεί και στο κομμάτι που θέλει κιόλας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, να σταματήσουμε σε κάποιες ημερομηνίες ιστορικές που μας φέρνει η σημερινή μέρα, η 23η Ιουνίου. Γιατί είναι και μία ημέρα που σηματοδοτεί έτσι μία ιστορική στιγμή, καθώς σήμερα το 1996 πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο ιδρυτής του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος και πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών στο σπίτι του στην Εκάλη. Υπήρξε μία από τις κεντρικές πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Γεννήθηκε στη Χίο, γιος του Γεωργίου Παπανδρέου. Αρχικά ακολούθησε ακαδημαϊκή πορεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επέστρεψε στην Ελλάδα και εισήλθε ενεργά στην πολιτική. Κατά τη δικτατορία των συνταγματαρχών συνελήφθη, φυλακίστηκε, έφυγε στη συνέχεια στο εξωτερικό και μετά την πτώση της Χούντας στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974 ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε κυρίαρχη δύναμη της πολιτικής ζωής και παραμένει μέχρι και σήμερα άλλωστε. Το 1981 οδήγησε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, καταγράφοντας μία από τις σημαντικότερες πολιτικές αλλαγές της μεταπολίτευσης. Ήταν πρωθυπουργός από το 1981 έως το 1989 και μετά από το 1993 έως το 1996. Άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική πορεία της χώρας. Συνδέθηκαν οι κυβερνήσεις του μεταξύ άλλων με την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης με μεγάλες αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, στο συνδικαλιστικό κίνημα, στην συμμετοχή των κοινωνικών ομάδων στην πολιτική ζωή. Έγινε αντικείμενο η περίοδος του και παραμένει έντονης πολιτικής και ιστορικής συζήτησης λόγω των επιλογών του στην οικονομία, της διόγκωσης του δημοσίου τομέα και των μεγάλων αντιπαραθέσεων που σημάδεψαν τη δεκαετία του 80. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε με τιμές αρχηγού κράτους και παρουσία πλήθους κόσμου τρεις μέρες μετά το θάνατό του στις 26 Ιουνίου. Εξακολουθεί βέβαια να προκαλεί έντονη πολιτική και συναισθηματική φόρτιση για τους ανθρώπους που το στήριξαν. Παραμένει ο ηγέτης που εξέφρασε την κοινωνική άνοδο της δεκαετίας του 80 και έδωσε πολιτική φωνή σε ευρύτερα στρώματα και συνδέθηκε και με μια περίοδο μεγάλων προσδοκιών και πάλι όπως είπαμε η αντιπαράθεση γύρω από το όνομα και την πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου χρόνια μετά συνεχίζεται. Να δούμε άλλες έτσι, ιστορικές στιγμές. Να σας πάω στο 1868 όταν ένας ευρεσιτέχνης, ο Κρίστοφερ Σόλς, λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια νέα συσκευή που αργότερα θα αλλάξει τον κόσμο, ήταν η γραφομηχανή, που η οποία πωλήθηκε αργότερα στην εταιρεία Remington. Να πάμε στο 1894 όταν ιδρύεται η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή στο Παρίσι από τον βαρόνο Pierre de Coubertin με πρώτο πρόεδρο τον Έλληνα Δημήτρη Βικέλα. Μια ιστορική στιγμή για τον παγκόσμιο αθλητισμό. Και να πάμε και στο 1901, όταν οι εφημερίδες της εποχής καταγράφουν στην Αθήνα ένα κύμα καύσωνα με τον υβρέργυρο να αγγίζει τους 44 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας και εκείνη την εποχή σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους της πόλης. Πάμε στο Mercedes, αυτό το όνομα το οποίο για πρώτη φορά το 1902 χρησιμοποιήθηκε ως εμπορική επωνυμία από γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Mercedes ονομαζόταν η κόρη του Πάμπλου του φυσικά αστριακού επιχειρηματία, ο οποίος είχε ζητήσει από τους υπεύθυνους της εταιρείας του να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο και έδωσε το όνομα της κόρης του. Να πάμε στο 1964. Ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Λίντον Τζόνσον σε μια κρίσιμη φάση του κυπριακού ζητήματος. Αντιστέκεται στεναρά στις αμερικανικές πιέσεις για υποχωρήσεις υπέρ της Τουρκίας, επιδεικνύοντας εκείνη την εποχή πυγμή και υπερασπιζόμενος στις ελληνικές θέσεις για την αυτοδιάθεση της Κύπρου. Πάμε στο 1997 όταν ο Μάρλο Μπράντο επισκέπτεται την Ελλάδα και μάλιστα σε εκείνη την επίσκεψή του εξέφρασε με πάθος την ανησυχία του για την προστασία του περιβάλλοντος.
και το 2004 ο γνωστός τραγουδοποιός Bob Dylan τιμάται από το Πανεπιστήμιο Σεν Άντριους της Σκωτίας που του απονέμει τιμητικό διδακτορικό αναγνωρίζοντας την προσφορά του στη μουσική και την ποιήση. Μια μέρα σαν σήμερα το 2005 πεθαίνει ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής περίοδου, με έργο που σφράγισε το κοινωνικό και το πολιτικό στοχασμό, ενώ το 2012 στον αθλητισμό ο Άστον Ήτον σπάει το παγκόσμιο ρεκόρ στο δέκαθλο με 9.039 βαθμούς σε μια επίδοση ιστορική που επανακαθορίζει τα ανθρώπινα όρια στον στίβο. Και θα ήθελα με τις απώλειες και τις αποχωρήσεις από τη ζωή να αναφέρω και ένα όνομα που λίγοι το ξέρουν, Jonas Salk. Από που να το ξέρουμε, Αμερικανός βιολόγος, γιατρός, έφυγε το 1995, αλλά ήταν αυτός που ανέπτυξε το πρώτο αποτελεσματικό εμβόλιο κατά της πολιομιελίτιδας τη δεκαετία του 50, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξάλληψη της νόσου και σώζοντας εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως. Έγινε σύμβολο της επιστημονικής αλτρουιστικής προσφοράς, καθώς δεν κατοχύρωσε ποτέ πατέντα για το εμβόλιο. Και να πούμε για το εορτολόγιο, βλέπω τα ονόματα Αγρυπίνα, Αριστοκλής, Αριστόκλια.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που αφορά εδώ την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και το θέμα της υγείας. Αυτό για το διευρυμένο μας ακροατήριο, καθώς αυτή τη στιγμή δύο σταθμοί ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα κοινό πρόγραμμα, ΕΤΑ Καβάλα, Συντονισμός και ΕΡΤ Ορεστιάδας. Από το πρωί υπάρχει μια εκτεταμένη συζήτηση με βάση μια ανακοίνωση του ΕΚΑΒ ότι η ασθενοφόρο ζητήθηκε σε κάποιο δρομολόγιο της προθυμιακής, των προθυμιακών γραμμών για την Θάσο, από την Θάσο προς την Καβάλα, ζητήθηκε από τους υπαλλήλους ναυτιλιακής εταιρείας, από τους διασώστες, να πληρώσουν κόμιστρο για να περάσουν στην Κεραμωτή από το λιμάνι της Θάσου. Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό, το οποίο φυσικά δημιούργησε ένταση εκείνη την ώρα. Οι εργαζόμενοι, το πλήρωμα ενημέρωσε πως πρόκειται για διάσωση ασθενούς. Οι υπεύθυνοι της ακτοπλοϊκής εταιρείας απέτησαν την καταβολή του κομίστρου, αλλιώς δεν θα επιτραπόταν η επίβιβαση του ασθενοφόρου. Προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος και να μην τεθεί σε κίνδυνο η υγεία του ασθενούς, εκδόθηκε κανονικά εισιτήριο για το ασθενοφόρο. Ωστόσο, το πλήρωμα αρνήθηκε να το καταβάλει το αντίτιμο, εξηγώντας ότι πρόκειται για όχημα του ΕΚΑΒ που εκτελεί δημόσια υπηρεσία και επίκουσα διακομιδή. Παρά τις εξηγήσεις, ζητήθηκαν και καταγράφηκαν τα στοιχεία των διασωστών, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία εισπράξης του ποσού, ενώ δημιουργήθηκε έντονη αναστάτωση κατά τη διάρκεια μιας αποστολής που είχε ως αποκλειστικό σκοπό φυσικά τη διάσωση ανθρώπινης ζωής. Αυτά λέει η ανακοίνωση του Σωματείου των Εργαζομένων του ΕΚΤΟ ΕΚΑΒ που καταγγείλει αυτό το πρωτοφανές και απολύτως απαράδεκτο περιστατικό που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο λιμένα της Θάσου, καλώντας το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Υγείας, τη διοίκηση του ΕΚΑΒ και κάθε αρμόδιο φορέα να παρέμβουν, να διερευνήσουν το περιστατικό και να δώσουν μια οριστική λύση για να διασφαλιστεί ότι κανένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ δεν θα βρεθεί ποτέ ξανά αντιμέτωπο με αντίστοιχες καταστάσεις κατά την εκτέλεση του καθηκόντων. Και ήταν όντως ένα πρωτοφανές περιστατικό και δεν θα περίμενε κανείς την ώρα που οι διασώστες προσπαθούν να μετακινήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα έναν ασθενή και ιδιαίτερα από ένα νησί, να βρίσκονται και να αντιπαρατίθενται και δεν υπάρχει λόγος να γίνει αυτό με τους υπαλλήλους μιας ναυτιλιακής εταιρείας για το αν θα πληρώσουν ή όχι, και δεν είναι υποχρεωμένοι φυσικά στις τσέπες τους να έχουν χρήματα για να πληρώνουν είτε διόδια είτε την μετακίνησή τους με τα ferry boat. Και εδώ προκύπτει ένα ερώτημα το οποίο όλοι οι συνάδελφοι εδώ της Καβάλας, και νομίζω ότι ενδεχομένως και θα λάβει και μεγαλύτερη έκταση το γεγονός αυτό, προσπαθούν να πάρουν απαντήσεις για το καθεστώς βάσει του οποίου γίνονται οι μετακινήσεις των ασθενοφόρων προς τα νησιά και ιδιαίτερα προς το νησί της Θάσου στη συγκεκριμένη περίπτωση, από το νησί της Θάσου που προέκυψε το συγκεκριμένο περιστατικό. Μιλάμε για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δηλαδή ένα δημόσιο, το δημόσιο σύστημα υγείας, και όχι για κάποιο ιδιωτικό για το οποίο ενδεχομένως να υπάρχουν συμφωνίες, αυτό θα το οποίο λογικά πρέπει να μπει σε μια διαδικασία να πληρώσει, και αυτό φυσικά γίνεται κατόπιν. Μιλάμε για το ΕΚΑΒ, για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, και για τις ξαφνικές, άμεσα, τα πράγματα χρειάζονται διευκρίνηση. Και χρειάζονται διευκρίνηση το ταχύτερον δυνατόν, γιατί δεν χρειάζεται να μπαίνουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Μιλάμε

0: για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή, είναι οι άνθρωποι που τους κοιτάζουμε σε πρώτη φάση σαν σωτήρες μας όταν φτάνουν σε ένα τροχαίο ή όταν φτάνουν για να εξυπηρετήσουν μια κατάσταση. Είναι οι άνθρωποι που έχει σπάσει η χολή τους για να διαχειρίζονται περιστατικά που έχουν να κάνουν με τη ζωή μας και το θάνατό μας, με την καθημερινότητά μας, με τον πόνο μας, με το λιγότερο ή το περισσότερο πόνο μας. Δεν γίνεται να μπαίνουν στη διαδικασία της αντιπαράθεσης και του καυγά με τους υπαλλήλους των ναυτιλιακών εταιριών και για τους υπαλλήλους από την άλλη την πλευρά. Το ίδιο ισχύει, να μαλώνουν με τους διασώστες, τους οποίους μακάρι να μην συμβαίνει αυτό, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να του χρειαστούν ίσως και εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, είναι αρκετά μεγάλο το θέμα και προέκυψε ξαφνικά και χρειάζεται να υπάρξουν απαντήσεις. Εμείς και ο Κώστας Ολοκούμης κάνει αυτή τη στιγμή την δικιά του προσπάθεια να επικοινωνήσει με τους αρμόδιους, να δούμε ποιες απαντήσεις θα πάρουμε. Νωρίτερα, πριν από λίγο στην εκπομπή του, ο Σάκης Ασβεστάς συνομίλησε με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ Καβάλας. Να τον ακούσουμε λίγο.
1: Ναι, το θέμα δεν είναι ότι είναι απίστευτο, είναι ότι ήταν απρόσμενο μετά από τόσα έτη όπου δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα στις μεταφορές. Δηλαδή από τα τέλη του 1950 που ξεκίνησαν οι μεταφορές με το νησί της Σάσου, δεν υπήρχε ποτέ τέτοιο θέμα. Καταλάβατε, δεν γνωρίζω αν η ιδιοκτήτρια εταιρεία δικαιούται να πάρει κόμιστρο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μάλλον έπρεπε να μας έχει ενημερώσει η υπηρεσία μας. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ο διασώστης δεν είναι υποχρεωμένος να έχει χρήματα μαζί του να πληρώσει. Δηλαδή αυτό ήταν το τελείως λάθος αυτή την περίπτωση. Είναι ότι ο διασώστης του ΕΚΑΒ σε καμιά περίπτωση δεν έχει οικονομικές συναλλαγές με το μεταφορικό μέσο. Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα όπου πληρώνουν οι ασθενείς για τη μεταφορά του, παρόλο που έχει παραπεμπτικό. Απλώς σας λέω ότι σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει καμιά περίπτωση ο διασώστης του ΕΚΑΒ την ώρα του έργου του να κάθεται να πληρώνει εισιτήριο ή να έχει λεφτά μαζί του για να πληρώσει τα εισιτήρια του αυτοκινήτου και του ασθενή. Και το ότι επιμένανε οι άνθρωποι του πλοίου στο να πληρωθεί το εισιτήριο, αυτό είναι παρακόλληση του έργου του διασώστη, που είναι και ποινικό αδίκημα. Δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζουν. Εμείς έχουμε κάνει σήμερα το πρωί την καταγγελία μας στο Λιμεναρχείο, ώστε να ενημερωθεί η πλειοκτήτρια εταιρεία, ώστε να μην έχουμε ξανά τέτοιο φαινόμενο. Και έχουμε κάνει και χαρτί προς τη διεύθυνσή μας, το οποίο ζητάμε να μας ενημερώσει αν ποτέ έχει έρθει κάποιο χαρτί από την εταιρεία και δεν μας ενημέρωσε η υπηρεσία μας. Είμαστε δηλαδή σε αναμονή για σήμερα, για απαντήσεις. Το ασθενοφόρο παρέλαβε από το κέντρο υγείας του Πρινού.
2: Του Πρινού, ναι.
1: Του Πρινού και έφερνε έναν ασθενή, ο οποίος χρειαζόταν περαιτέρω νοσηλεία, στο νοσοκομείο της Καβάλας.
2: Μάλιστα.
1: Και στο λιμάνι του Λιμένα υπήρχε η απέτηση από τον υπεύθυνο του πλοίου να πληρώσουν εισιτήριο τα πληρώματα, όχι η υπηρεσία. Δηλαδή εκείνη την ώρα ζητούσε χρήμα.
2: Καταλάβατε. Απίστευτο.
1: Το ίδιο θα γινόταν και τα γυρνούσε το πλήρωμα πίσω στη Θάσο. Δηλαδή έπρεπε να πληρώσει και την επιστροφή με τα λεγόμενα του εκεί πέρα του υπεύθυνου του πλοίου. Και αυτό έχει γίνει πρώτη φορά, σας λέω, ότι οι γραμμές της Θάσου λειτουργούν από τα τέλη του 1950. Πρώτη φορά έχει συμβεί τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω τι έγινε. Και δεν ξέρω και αν ο πλειοκτήτης έχει στείλει κάποιο χαρτί στην υπηρεσία μας, που να λέει ότι από εδώ και πέρα θα πληρώνεται το ναύλο. Και η διαδικασία δεν μπορεί να είναι ότι ο διασώστης θα βγάλει την τσέπη του λεφτά να πληρώσει το εισιτήριο. Θα κάνουν τις ανάλογες δαπάνες, ξέρω εγώ, η εταιρεία του πλοίου, να πάρει τα λεφτά της από το Υπουργείο Υγείας, αν υπάρχει περίπτωση πληρωμής.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Σακαλόκλου πριν από λίγη ώρα. Είναι πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο κύριος Γιώργος Σακαλόκλου, στο Σάκη Ασβεστά. Ο Κώστας Λουκούμης συνομίλησε πριν λίγο με τον πρώην πρόεδρο του ΕΚΑΒ, Καβάλλας, είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Διασωστών πλέον, ο κύριος Τζιτζιλικάκης, ο οποίος επιβεβαίωσε το περιστατικό. Ανέφερε ότι το κόστος ήταν περίπου 40 ευρώ για το ασθενοφόρο και τα δύο άτομα. Οι διασώστες εργαζόμενοι, μάλιστα, είναι από την Κοζάνη και ήρθαν στην άδειά τους να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν στο νησί της Θάσου. Οι διασώστες ήδη είχαν μπει μέσα στο πλοίο και αρνήθηκαν να πληρώσουν τα ανάβλα. Η εταιρεία πάλι έκοψε κανονικά τα εισιτήρια, τα έδωσε στους διασώστες και τους είπε να τα δώσουν στο ΕΚΑΒ να τα πληρώσει. Το περιστατικό έχει πάρει διαστάσεις, έχουν ενημερωθεί αρμόδιοι φορείς προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες και να αποδοθούν ευθύνες. Όπως ακούσατε και από τον κύριο Σακαλόγλου, ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο για να ζητήσει διευκρινήσεις από την συγκεκριμένη εταιρεία. Οι εργαζόμενοι, όπως είπαμε, θέλουν να μάθουν ξεκάθαρα τι ισχύει για το καθεστώς μεταφοράς των ασθενοφόρων και των πληρωμάτων τους στις ακτοπλοϊκές γραμμές, γιατί τώρα έγινε η έκπληξη, αναστατώθηκαν οι άνθρωποι, τουλάχιστον να διευκρινιστεί και να ξεκαθαρίσει για να ξέρουμε τι ισχύει και τι γίνεται. Είχαμε και από τους διασώστες του τομέα ΕΚΑΒ Θάσου μια ανακοίνωση όπου επισημαίνουν το γεγονός που προκαλεί προβληματισμό καθώς πρόκειται για όχημα άμεσης επέμβασης που εκτελεί υπηρεσιακό έργο. Θεωρούμε ότι η επιβολή χρέωσης σε όχημα του ΕΚΑΒ που εκτελεί υπηρεσιακή αποστολή και μεταφέρει ασθενή χρήση επανεξέτασης, καθώς ενδέχεται να δημιουργήσει δυσχέρειες στην ασπρόσκοπτη παροχή προνοσοκομιακής φροντίδας. Με το πιο απλό, φανταστείτε. Να πηγαίνει, να έχει μέσα οποιοδήποτε μέσα στο ασθενοφόρο, να πάει το ασθενοφόρο να μπει, να του ζητήσουν χρήματα, να πούν δεν έχω, γιατί δεν είναι. Δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους χρήματα για να πληρώνουν τις μεταφορές οι διασώστες και να πούν δεν περνάτε. Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Αυτό με κάποιο τρόπο το περιστατικό αποσυμπιέστηκε με το γεγονός ότι κόπηκε το εισιτήριο, αλλά δεν πληρώθηκε και καταγράφηκαν τα ονόματα και το όχημα για να πληρωθούν, δεν ξέρω από ποιον. Φανταστείτε αν υπήρξε για κάποιο λόγο, γιατί εντάσεις είναι της εποχής πολύ της μόδας από ό,τι καταλαβαίνω, μια ακόμα μεγαλύτερη ένταση, σε σημείο που και οι διασώστες θα φεύγανε από το ferry boat, δεν θα μπορούσαν να μπουν στο ferry boat και οι άνθρωποι της ναυτιλιακής θα έρχονταν σε πιο μεγάλη αντιπαράθεση. Είναι δύσκολες αυτές οι καταστάσεις, δεν ξέρω πώς προέκυψαν ξαφνικά, σίγουρα δεν είναι ξαφνικά, γιατί και οι υπάλληλοι της ναυτιλιακής προφανώς έχουν εντολές για να κινηθούν και φαντάζομαι ότι θα πήραν ένα τηλέφωνο στη διοίκηση να ρωτήσουν τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Ωστόσο, χρειάστηκε με αυτόν τον δύσκολο τρόπο άνθρωποι που κάνουν αυτό το πολύ δύσκολο έργο, κακά τα ψέματα, να μπουν σε μια διαδικασία, να μπούμε όλοι σε μια διαδικασία, να μάθουμε τι ισχύει με τις διακομιδές, για να τελειώνει και να σταματήσει εδώ αυτό το περιστατικό, το οποίο φυσικά θα πάρει διαστάσεις, κακά τα ψέματα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε. Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

0: Έτσι, θα αφήσουμε λίγο τη θάλασσα, θα αφήσουμε αυτό το πρωτοφανές περιστατικό, το οποίο διερευνά ο συνάδελφος ο Κώστας ο Λουκούμης, για να δούμε τι ισχύει τελικά με τις διακομιδές με τα ferry boat στις πορτμιακές γραμμές, για να μην έχουμε ξανά εκπλέξεις, είτε στη Θάσο, είτε στη Σαμοθράκη, είτε πουθενά αλλού. Και θα πάρουμε τα βουνά, θα πάμε λίγο πιο ορεινά, θα πάμε εκεί στο Δήμο κάτω Νευροκοπίου, γιατί υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης και φροντίδας για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, για τις οποίες θα μας μιλήσει ο Δήμαρχος κάτω Νευροκοπίου, ο κ. Λευτέρης Ταμπουρίδης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Ταμπουρίδη.
1: Καλημέρα, τι κάνετε. Πιο ορεινά δεν γίνεται. Είναι το πιο ορεινό μέρος της Ελλάδος.
0: Ωραία. Οπότε τέριασε το τραγούδι, πάμε στα βουνά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ορεινά, είναι δύσκολες περιοχές, είναι με πληθυσμό που είναι διασκορπισμένος, είναι με ηλικιωμένους, είναι με ανθρώπους που έχουν ανάγκη εξειδικευμένης φροντίδας υγείας και είναι αυτή η προσπάθεια που δίνει απαντήσεις σε αυτές τις ανάγκες, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Ταμπουρίδη.
1: Δεν είναι μόνο απάντηση, επιβάλλεται να δούμε τους ανθρώπους οι οποίοι μας μεγαλώσανε και για α ή β λόγο μείνανε μόνοι τους και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Πρόκειται για μια ουσιαστική επένδυση στον άνθρωπο και στην κοινωνική συνοχή. Ο στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης σε συμπολίτες μας που τις έχουν πραγματική ανάγκη, για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τους και να ενισχύσουμε την καθημερινότητά τους. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό που ήδη είπατε, θα παρέχουν υπηρεσίες από εξειδικευμένο προσωπικό, όπως γιατρούς, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους πολλούς επιστήμονες, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε οφειλούμενου. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, την αξιοπρέπεια και το δικαίωμα όλων στην ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας. Έτσι κι αλλιώς, ως Δημοτική Αρχή, αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο. Και εδώ πέρα θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Τοψίδη, που την πρόταση αυτή την υιοθέτησε και την ενέταξε στο πρόγραμμα ΟΧΕ, Ολοκληρωμένη Χορηγική Επένδυση ΝΕΣ του Ροδόπης. Ώστε να επιστρέφουμε στην κοινωνία έργα και υπηρεσίες με πραγματικό αντίκρισμα. Πλέον εργαζόμαστε καθημερινά για να δημιουργούμε ευκαιρίες, να στηρίζουμε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και να κάνουμε τον Δήμο μας πιο ανθρώπινο, πιο λειτουργικό και πιο κοντά στις ανάγκες των πολιτών.
0: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά απαντά στο κομμάτι των προληπτικών εξετάσεων.
1: Και όχι μόνο μπορώ να πω, γιατί ο παθολόγος που θα είναι ο επικεφαλής της ομάδας αυτής, μετά από γνωμάτευση του παθολόγου, θα επισκέπτονται κατοίκων ειδικότητες γιατρών που τις έχουμε ανάγκη, όπως καρδιολόγοι, όπως πνευμονολόγοι, όπως οφθαλμίατροι, ό,τι μας υποδεικνύει ο παθολόγος.
0: Ναι. Βλέπω ότι η ομάδα αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, τον παθολόγο και τέσσερις γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Ναι. Μιλάμε για τι έκταση περίπου θα καλύπτουν. Θα ήθελα να μου δώσετε έτσι λίγο τη μορφολογία, να υπενθυμίσουμε στο ακροατήριό μας το πόσο εκτεταμένα είναι εκεί τα χωριά, αν είναι στην περιοχή σας, και για τι κόσμο μιλάμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή βλέπουμε ότι η υγεία δεν έχει αντανακλαστικά που πρέπει να έχει, κυρίως στην επαρχία και στις απομονωμένες περιοχές όπως είναι το Νευροκόπη. Το Νευροκόπη έχει έκταση 1.000.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Φανταστείτε την έκταση αυτή διασκορπισμένα 17 κοινότητες. Σε αυτές τις κοινότητες δεν φτάνει η υγεία. Οπότε από την αρχή δείξαμε το ανθρώπινο πρόσωπο του συνδυασμού μας και του Δημάρχου που έχω ευαισθησία σε αυτά, το υιοθέτησε ο Περιφερειάρχης μας και δημιουργήσαμε το πρόγραμμα αυτό εδώ πέρα, το οποίο θα κάνει επισκέψεις κατοίκων. Μέχρι και φυσιοθεραπεία έχουμε σε ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν τέτοιες υπηρεσίες.
0: Ναι. Και έχουμε και ιατρικά μηχανήματα, έχουμε και εξοπλισμό.
1: Προμηθευτήκαμε και ιατρικά μηχανήματα και μιλάμε για μηχανήματα αξίας, τα οποία είναι μέρος του προγράμματος αυτό, θα λειτουργούνται και θα αξιοποιούνται από το ειδικευμένο προσωπικό.
0: Πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία αυτής της δράσης, έχει ξεκινήσει?
1: Έχει ξεκινήσει η δράση την εβδομάδα αυτή που διανύουμε, κάνουμε πλέον και τις τελευταίες 9 προσλήψεις. έχει δύο πίνακα αυτούς που θα προλάβουμε για το πρόγραμμα και πιστεύω ότι από εβδομάδα ξεκινάμε ο συντονισμός που για αρχή θα έχουμε το ΚΑΠΗ κάτω Νευροκοπείο, εκεί πέρα θα ξεκινάει το πρόγραμμα από εκεί και θα επεκτείνεται σε όλες τις κοινότητες του Δήμου.
0: Λογικά, μέσα από το ΚΑΠΗ έτσι κι αλλιώς υπάρχει και η γνώση, υπάρχει και η εγκύτητα με τους κατοίκους, τους ηλικιωμένους της περιοχής.
1: Είναι και το περιβάλλον τέτοιο στο ΚΑΠΗ.
0: Και υπάρχει και εμπιστοσύνη των ηλικιωμένων εκεί προς τους ανθρώπους που τόσα χρόνια είναι εκεί στο ΚΑΠΗ και τους υποστηρίζουν.
1: Έτσι ακριβώς. Απλώς ήθελα να πω ότι η κοινωνική πολιτική δεν είναι απλώς μια υποχρέωση της αυτοδιοίκησης. Είναι ένα δείγμα πολιτισμού, αλληλεγγύης και σεβασμού προς κάθε συνάνθρωπό μας. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια και αποφασιστικότητα.
0: Ωραία. Πόσο θα διαρκέσει αυτό το πρόγραμμα, τουλάχιστον η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, για πόσο καιρό είναι?
1: Η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση είναι μέχρι το Μάρτιο του 2029.
0: Όμως η αρχή είναι το ίμιση του παντός, οπότε δεν εφησυχάζεται ποτέ.
1: Από εκεί και πέρα θα δούμε φυσικά και την επιτυχία του προγράμματος που το ξέρω.
0: Εξασφαλισμένη είναι νομίζω σε αυτές τις κοινωνίες, ναι.
1: Και θα κοιτάξουμε να το συνεχίσουμε με ό,τι πόρους βρούμε από το 29 και μετά.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμαρχε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Τι θερμοκρασία έχετε στην περιοχή, να σας κάνουμε και την ερώτηση,
1: λοιπόν, των jackpot. Δυστυχώς δεν γνωρίζω, γιατί είμαι σε προγραμματισμένο ταξίδι για επαφές στην Αθήνα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν έχουμε καμία σχέση καιρικές συνθήκες του Νευροκοπείου με την Αθήνα. Θα έχουμε και άλλα, θα σας ενημερώσω από εβδομάδα για τις επαφές που είχαμε στην Αθήνα, πάρα πολύ σημαντικές. Αφού δούμε και την τελευταία μέρα σήμερα που έχουμε για να κλείσουμε τον κύκλο των επαφών. Που
0: ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε τότε, Δήμαρχε, και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Σταβουρίδης, ο Δήμαρχος κάτω Νευροκοπείου, στην Αθήνα. Τώρα, με αυτούς τους βαθμούς Κελσίου που έχει ο άνθρωπος από τον Νευροκόπη, καταλάβατε τι μας είπε. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που βιώνουμε στον Νευροκόπη σε σχέση με αυτό που βιώνει αυτή τη στιγμή που βρίσκεται ο άνθρωπος στην Αθήνα και επισκέπτεται τα Υπουργεία για να μπορέσει να εξελίξει. Να λύσει και να εξελίξει θέματα της ακριτικής περιοχής του κάτω Νευροκοπείου της Δράμας.

Λοιπόν, έχουμε την διαχρονική συζήτηση εδώ στην Καβάλα της μετεκατάστασης του Τελωνίου προκειμένου να ανασάνει η πόλη. Και αυτό γιατί? Γιατί το Τελωνίου βρίσκεται στο χώρο του λιμανιού, του επιβατικού πλέον λιμανιού, από τα χρόνια που ήταν και εμπορικό λιμάνι. Πλέον το λιμάνι είναι επιβατικό. Η εμπορική δραστηριότητα του λιμανιού της Καβάλας έχει μεταφερθεί εκτός της πόλης προς τη Νέα Καρβάλη, στο νέο λιμάνι της Καβάλας. Και εκεί καλύπτεται η επιβατική κίνηση. Εκεί όμως συνεχίζει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούσε και όταν ήταν εμπορικό πνευματικό λιμάνι, σε γενικές γραμμές, το Τελωνίο της Καβάλας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το χειμώνα μπορεί να μην υπάρχουν και τόσο πολλά προβλήματα, αλλά κυρίως όταν ανοίγει ο καιρός και το καλοκαίρι, βλέπει κανείς, γιατί πλέον είναι πιο ορατά, οι νταλίκες και τα φορτηγά που είναι παρκαρισμένα μπροστά στο λιμάνι, μπροστά στο κύμα, οι νταλίκες, οι οποίες περιμένουν εκτελωνισμό και δεν είναι και λίγες. Και όλο αυτό, όταν έχουμε την αυξημένη επιβατική κίνηση με οι νταλίκες, οι οποίες περιμένουν εκτελωνισμό και δεν είναι και λίγες. Και όλο αυτό, όταν έχουμε την αυξημένη επιβατική κίνηση με

0: κυκλοφορήσει εδώ και αρκετό καιρό. Τώρα μπήκε και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο παιχνίδι. Είχαμε μια πρώτη συνάντηση, τεχνική σύσκεψη ονομάστηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη. Ήταν ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Στοψίδης παρών, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνίων και θεσμικοί φορείς της Καβάλα. Σε μια πρώτη συνάντηση να δούμε τι θα γίνει, αν μπορεί να μετακινηθεί. Να πούμε βέβαια ότι από την άλλη, οι άνθρωποι του Τελωνίου όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν δεχτεί κάποιες λύσεις οι οποίες να ικανοποιούν για να μπορέσουν να πούν το ok, να δώσουν το ok, να αλλάξουν τόπο, να πάνε κάπου αλλού, που ενδεχομένως θα εξυπηρετεί και ακόμη περισσότερο. Συνομίλησε με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα, τον κύριο Μαρκόπουλο, για το θέμα αυτό και την τεχνική συνάντηση ο Σάκης Ασβεστάς. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και να επανέλθουμε.
1: Είναι μια προσπάθεια την οποία την ξεκινήσαμε πριν ένα χρόνο, δεν ανταποκρίθηκε η ΑΔΕ, όπου παραπέμφθηκε το θέμα από το Τελωνείο. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θέλουν να ξεβολευτούν. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα ασκήσαμε πιέσεις και προχθές είχαμε μια σύσκεψη με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη, με τη συμμετοχή του κυρίου Μπουρίκα από την ΑΔΕ, από την Αθήνα, προκειμένου να μπορέσουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Επιμένουμε ότι το Τελωνείο θα πρέπει να αλλάξει χώρο. Ο χώρος εκείνος είναι ένας χώρος πολύτιμος για την πόλη, ο οποίος δεν μπορεί να αξιοποιείται για τη στέγαση του Τελωνίου, και από την άλλη πλευρά υπάρχει και ένα θέμα, το ότι το Τελωνίο συνεπάγεται και ένα φόρτο κυκλοφοριακό, ο οποίος εμείς θέλουμε το λιμάνι, θέλουμε την κίνηση του λιμανιού, αλλά μέχρι εκεί τον υπόλοιπο φόρτο δεν το χρειαζόμαστε εκεί. Και πρέπει να το τακτοποιήσουμε. Συνεπής λοιπόν στα όσα είχαμε πει, πριν από ένα χρόνο επιμένουμε και πιέζουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Δεν είναι, εμείς πιέζουμε για να γίνουν πρόθυμοι. Εκείνο το οποίο είναι υπάρχουν τρεις εναλλακτικές λύσεις. Η μία είναι το παλιό κτέο, η άλλη είναι το ΒΙΟΠΑ, η τρίτη είναι το εκθεσιακό κέντρο. Βλέπετε ότι από τη μια η περιφέρεια και από την άλλη το Τελωνείο προσπαθούμε να διαθέσουμε χώρους για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να πάρουν την απόφαση και να φύγουν από εκεί. Τώρα τι να σας πω, βλέπετε ότι και στην περίπτωση της πυροσβεστικής ξεβολέψαμε υπηρεσίες δικές μας για να βολέψουμε την άστιγη πυροσβεστική, την ΕΜΟΔΕ. Το συνεχίζουμε την προσπάθειά μας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, ακόμη και αν χρειάζεται να επιβαρυνθούμε εμείς με τη διάθεση των χώρων.
2: Θα το εξετάσουν,
1: θα το δει η τεχνική τους υπηρεσία, θα μας δω, θα το δει, να σας πω κάτι. Πέρασε ένας χρόνος και δεν το είδαν. Πιέζουμε να το δουν.
0: Αυτό είναι το θέμα και αυτό είναι το πρόβλημα. Σας πω χαρακτηριστικά, να σας μεταφέρω όταν ήμασταν για τις ανάγκες ενός τηλεοπτικού ρεπορτάζ και είπαμε να στηθούμε μαζί με τον εικονολήπτη κάπου να φαίνεται πίσω η πόλη της Καβάλας, και στηθήκαμε ακριβώς εκεί στο χώρο μπροστά στο Τελωνείο. Είχε 3-4 νταλίκες εκεί, πήγαμε πίσω από τις νταλίκες να φαίνεται πίσω η πόλη όμορφα, να δώσουμε και μια ωραία εικόνα στο κοινό. Αλλά η μία νταλίκα έφευγε, η άλλη νταλίκα έβαζε μπρος, η άλλη νταλίκα ερχόταν και κάποιος ήταν και ιδιαίτερα πιο ανυπόμονος, μας κοιτούσε και μας έκανε νόημα, άντε φύγετε για να παρκάρω. Αυτό στο χώρο του λιμανιού της Καβάλας είναι μια δυσκολία επιπλέον στις ήδη επιβαρημένες καταστάσεις κυκλοφοριακές που βιώνουμε οι πολίτες, οι επισκέπτες και οποιουσδήποτε έστω και για λίγο θελήσει να περάσει μέσα από την πόλη της Καβάλας να πιει ένα καφέ και να συνεχίσει το ταξίδι του. Είναι δύσκολες καταστάσεις. Όπως είπαμε, έχουν τα δίκαια τους από την άλλη πλευρά και οι υπάλληλοι του Τελωνίου που όλα αυτά τα χρόνια ζητούν μια λύση. Βεβαίως δεν ξεβολεύεσαι εύκολα από το κέντρο της πόλης για να πας κάπου πιο μακριά. Ωστόσο, πρέπει να βρίσκεται ένα μέρος το οποίο να είναι προσβάσιμο για τα μεγάλα φορτηγά, για τις νταλίκες, με ευκολία. Άρα, να είναι προσβάσιμο μέσω της Εγνατίας οδού ή μέσω δρόμων οι οποίοι είναι μεγάλοι και επιτρέπουν την κίνηση των μεγάλων αυτοκινήτων χωρίς να επιβαρύνουν την κυκλοφορία σε άλλες περιοχές. Και υπάρχουν προτάσεις, όπως ακούσατε από τον κύριο Μαρκόπουλο, που δόθηκαν από τον κύριο Μαρκόπουλο και τον Τοψίδη, τον Περιφερειάρχη. Ο κύριος Τοψίδη, μάλιστα, εξέφρασε και την εκτίμηση ότι μέσα από καλή διάθεση και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων μπορούν να προκύψουν θετικά αποτελέσματα, τα οποία θα ανακοινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα είναι αισιόδοξος. Να κρατήσουμε λοιπόν αυτή την αισιοδοξία ότι κάτι θα αλλάξει. Στο σημείο αυτό, εμείς, καθώς βλέπω ότι έχει πάει και 57, θα βάλουμε ένα τραγούδι ακόμη και με ομαλό τρόπο. Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων, να μάθουμε τι γίνεται στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, ποια είναι τα νεότερα, και θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: και σε βρίσκω στις καρδιάς τις διαδρομές.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η πλήρης καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μια στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σημείο αναφοράς της σημερινής κίνησης αποτελεί το φορτηγό πλοίο Όμικρον 8 υπό τη διαχείριση ελληνικής εταιρείας. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει, όπως πριν από τον πόλεμο έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Το Ιράν λέει ότι οι τεχνικές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν με συμφωνία για μελλοντικές διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν υπό την εποπτεία της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ιρανικής Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών, του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, καθώς και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με μια κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Κατάρ Γκέιτ, Αντώνιο Παντσέρη. Μετά το ένταλμα σύλληψη βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η εισαγγελία εφετών της Αθήνας έχει διαβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, όπως είπε, θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης είτε της απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Στο σχέδιο πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτους ελίς με την παροχή οικονομικού κινήτρου ανάλογα με την ποσότητα των αλιευμάτων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και βεβαίως ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Όπως είπε ο κύριος Ανδριανός, την Πέμπτη θα υπάρξει μια συνάντηση του Υπουργού με αλίες για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αλία. Την πρόθεσή του να συμβάλλει στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία αλλά και στη βελτίωση της εικόνας της αριστεράς εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης. Χαρακτήρισε θετική την ηγετική όπως τη χαρακτήρισε πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες, όπως είπε, δεν μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα της αριστεράς αλλά να υπάρξει ένας ισχυρός αριστερός πόλος. Στόχος η δημιουργία μιας αριστεράς που θα διαφωνεί πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, σημείωσε ο κύριος Δραγασάκης. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ολονύχτη επιχειριστήθηκε σε δασική περιοχή στην τοποθεσία Βολεμιά Αρκούδη του Δήμου Καλαβρίτων για τη διάσωση 60χρονου πεζοπόρου, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Διεκομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρίτων.
1: Ο καιρός.
2: Τα μελτένια εξακολουθούν να κρατούν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Λοιπόν, η ώρα είναι 11, 7 λεπτά μετά τις 11 και εμείς επανερχόμαστε στην εκπομπή μας, χάρτης επικαιρότητας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Ερτ Καβάλα Σέρτ, ώρα εστιάδα σε μια κοινή εκπομπή. Να πούμε ότι στην κονσόλα του ήχου είναι ο Μάκης Μητάκος, στο μικρόφωνο η Ρένα Παταζόγλου και ο Κώστας Λουκούμης. Τι είναι ο χάρτης επικαιρότητας? Είναι η εκπομπή η καθημερινή με την οποία ανοίγουμε το χάρτη της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, για να δούμε τα γεγονότα, να γνωρίσουμε ιστορίες, τόπους, ανθρώπους, να δούμε τις εξελίξεις των πραγμάτων. Και σε αυτήν εδώ την προσπάθεια έχουμε συνεργάτες τους συναδέλφους δημοσιογράφους της ΕΡΤ εδώ στην περιφέρεια και όλους εσάς δηλαδή που μας ακούτε και μας ενημερώνετε χρόνια τώρα. Θα παραμείνουμε και για την επόμενη ώρα. Το νησί της Θάσου μας έκανε τις εκπλήξεις σήμερα. Θα παραμείνουμε για να δούμε την εξέλιξη αυτού του πρωτοφανούς γεγονότος να ζητήσουν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ οι εργαζόμενοι ναυτιλιακής εταιρείας να πληρώσουν τη διακομιδή, τη μετακίνησή τους από την Θάσο προς την Κεραμωτή. Θα το δούμε, το παρακολουθούμε και το εξελίξουμε αυτό το ρεπορτάζ για να δούμε μέχρι που θα φτάσει. Συν του ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε και άλλα θέματα. Ένα από αυτά πάλι μας έρχεται από την Θάσο, αλλά με πιο ωραίο τρόπο, έτσι με αυτές τις γεύσεις που μας δίνει η Θάσος και μας αρέσουν ιδιαίτερα. Θα τα πούμε αυτά στη διάρκεια της εκπομπής. Το 2510-24-25-49 είναι στην διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας εφόσον το επιθυμείτε. Ξεκινάμε με την πρώτη μας μουσική επιλογή και τα λέμε.

γυμνός και μεθυσμένος. Γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής από τη Θάσο. Όχι από αυτό το περιστατικό το οποίο διερευνούμε για να δούμε τελικά τι γίνεται και πώς προέκυψε ξαφνικά με κάθε μέρα να περνάνε ασθενοφόρα με τα ferry boat από την Καβάλα προς τη Θάσο και από τη Θάσο προς την Καβάλα και να μην υπάρχει πρόβλημα και ξαφνικά χθες το απόγευμα να ζητηθούν χρήματα από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Να βρούμε πού έγινε, πού έσπασε αυτή η αλυσίδα ή τι ακριβώς παρενέβη σε αυτή την αλυσίδα και χρειάζεται σήμερα να συζητάμε τα αυτονόητα και συγχρόνως να τα συζητάει και όλη η Ελλάδα. Θα πάμε να δούμε κάτι άλλο, κάτι πιο όμορφο. Κάτι πολύ όμορφο που κάνει εδώ και αρκετό καιρό ο σύλλογος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιμεναρίων, το Κάστρο, έχοντας δημιουργήσει μια ομάδα καταγραφής, διάσωσης και διάδοσης παραδοσιακών συνταγών. Και σήμερα είναι μια εκδήλωση η οποία ουσιαστικά παρουσιάζει ένα βιβλίο με τίτλο «Θασίων γεύσης», έναν οδηγό γαστρονομικής κληρονομιάς της Θάσου. Θα μας τα πει η κυρία Αναστασία Τσόμου που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την διοίκηση του Συλλόγου. Καλή σας μέρα, κυρία Τσόμου.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε να πούμε πώς μπήκατε στη διαδικασία της καταγραφής των παραδοσιακών γεύσεων της Θάσου.
1: Είναι μια προσπάθεια πολυετή. Να πούμε από το 2015. Η αγάπη μας για τη μαγειρική, το μεράκι μας να καταγράψουμε τις παραδοσιακές συνταγές του νησιού μας, μας οδήγησαν στην δημιουργία της ομάδας καταγραφής, διάσωσης και διάδοσης παραδοσιακών συνταγών. Σκοπός μας φυσικά ήταν η έκδοση του βιβλίου για να τη διασώσουμε. Είναι μια πολυετή προσπάθεια, όπως είπα, με συμμετοχή πολλών ατόμων, εθελοντών, μελών, του χωριού ολόκληρου.
0: Λογικά, έπρεπε οι άνθρωποι δικοί σας να βρεθούν δίπλα σε παλιές νοικοκυρές, μαγείρισες παλιές και να καθίσουν δίπλα τους πολλές ώρες να ακούσουν, να γράψουν, να καταγράψουν. Είναι μια διαδικασία που φέρνει και σε επαφή τους νεότερους με τους παλιότερους αυτό.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτή η προσπάθειά μας κινήθηκε σε δύο άξονες. Ο ένας ήταν ακριβώς η ομάδα καταγραφής, όπου πήρε τετράδια από τις νοικοκυρές, τα επεξεργάστηκε, τα έκανε μια διαλογή, μίλησε για τις ποσότητες, για τον τρόπο παρασκευής. Και ήταν πραγματικά συγκινητική αυτή η συνεισφορά, τόσο των νοικοκυρών που μας εμπιστεύτηκαν τα τετράδια τους, όσο και της ομάδας που δούλεψε οργανωμένα σε αυτή την κατεύθυνση. Και φυσικά ήταν καθοριστική και η φιλολογική επιμέλεια και η επεξεργασία των συνταγών από τη φιλόλογο Μένη Καρατζαφέρη. Ο δεύτερος άξονας ενίσχυσης αυτής της προσπάθειας ήταν η διοργάνωση του Φεστιβάλ Γευσηγνωσίας, των θρηλυκών Φεστιβάλ Γευσηγνωσίας που έγιναν το 2016, 2017, 2019 με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, όπου κατέβαιναν οι νοικοκυρές, έφερναν πιάτα, έστελναν οι καταστηματάρχες πιατέλες στολισμένες, σε μια προσπάθεια να προσφέρουν και να αναδείξουν αυτό ακριβώς που έχουμε σαν βίωμα, την παραδοσιακή κουζίνα.
0: Μάλιστα.
1: Και η συμμετοχή στο σύλλογο είναι μεγάλη και πραγματικά συγκινητική. Δείχνει τις ρίζες που έχει ο σύλλογος στην κοινωνία μας και δεσμευόμαστε ότι αυτή όλη την προσφορά που λάβαμε, αυτή όλη την εμπιστοσύνη θα την επιστρέψουμε στο Πολάκης, στην τοπική κοινωνία.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει καταγεγραμμένη αυτή η παράδοση της Θάσου στις γεύσεις, γιατί αυτό δίνει τη δυνατότητα και το έναυσμα να αξιοποιήσει αυτή τη γνώση ο καθένας που βρίσκεται στην Θάσο και ενδεχομένως έχει ένα κομμάτι αυτής της δραστηριότητας. Είναι ουσιαστικά αυτό που η Θάσος παρουσιάζει στον επισκέπτη και έχει πάρα πολλούς επισκέπτες και περιμένει και πάρα πολλούς επισκέπτες αυτό το καλοκαίρι η Θάσος. Βρίσκουμε κάποιες από αυτές τις συνταγές εκτός από τα σπίτια, σε καταστήματα, σε ξενοδοχεία?
1: Αυτό ακριβώς περιλαμβάνει και ο τίτλος της ομάδας μας, εκτός από διάσωση και διάδοση, στόχος και σκοπός. Είναι αυτές οι συνταγές να μπουν, να γίνουν εργαλείο των επαγγελματιών του τουρισμού και της εστίασης και να χρησιμοποιηθούν, να γίνουν έμπνευση στα πιάτα των σεφ. Είναι η επεξεργασία των συνταγών. Έχει εκλαγεύσει τις συνταγές και τις έχει κάνει προσιτές και σε νέους, σε έναν άπειρο και σε έναν αρχάριο μάγειρα, να μπορεί να χωρίς δυσκολία να τις επεξεργαστεί και να τις κάνει εξίσου όπως οι νοικοκυρές οι παλιές, να τις παρουσιάσει.
0: Υπάρχουν συνταγές τις οποίες κινδυνεύουμε να χάσουμε, κινδυνεύατε να χάσουν, να χάσει η Θάσος καθώς φεύγουν οι παλιές νοικοκυρές?
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτός είναι και ο ρόλος της διάσωσης. Ναι, καταγράφουμε για να διασώσουμε, από εκεί και πέρα επιδιώκουμε αυτές να μαγειρευτούν και να μπουν πάλι στα σπίτια. Υπάρχουν τέτοιες συνταγές, οι σύγχρονες συνθήκες και η διατροφική επίθεση που δεχόμαστε ακριβώς προτάσει αυτό, ότι δεν πρέπει να αυτές να χαθούν οι συνταγές.
0: Ναι.
1: Προτάσουμε δηλαδή το λίγο, αυτό το τίποτα, το γιαγιάδων μας που είχαν τη μαϊστρία και το έκαναν αυτάρκεια απέναντι στο διατροφικό, στη διατροφική επίθεση του fast food, του γρήγορου φαγητού, των noodles.
0: Ναι.
1: Προτάσουμε το γάλα, τα τυριά μας, τα σωτήρια μας απέναντι στις πολυεθνικές και στα καρτέλ του γάλακτος που αυτό το πρωτογενή τομέα προσπαθούν να τον θάψουν και να τον καταστρέψουν, συμβάλλοντας έτσι και στην διατροφική μας αλυσίδα, στην διάσπαση της διατροφικής μας αλυσίδας. Προσπαθούμε να και προτάσουμε το λάδι, το θεσπέσιο μέλι μας απέναντι στα πλαστικά, στις ατρώες εισαγωγές πλαστικών μελιών. Με αυτό ακριβώς τον τρόπο θα διασώσουμε αυτή την παραδοσιακή κουζίνα, στηριζόμενη στην αυθεντικότητα των υλικών.
0: Πόσες συνταγές περιλαμβάνει το βιβλίο?
1: Πάνω από 100.
0: Ναι, υπάρχουν τόσες πολλές. Και βλέπω έτσι κάτι, φασουλολάχανα, πιπερόπιτα, γεμιστά κολοκύθο, λούλουδα, αλλά βλέπω και την τατάρκα, ας πούμε, που δεν μου λέει τίποτα σαν λέξη. Και νομίζω ότι τώρα, μου έλεγε και ο Κώστας Ολοκούμης, ότι τώρα πρόσφατα έμαθε για αυτή τη λέξη, για αυτό ότι υπάρχει ως γεύση στη Θάσο, που είναι και από τη Θάσο. Και άλλα. Άρα και οι ίδιοι οι Θάσοι θα μάθουν την παράδοσή τους.
1: Και είναι ακόμα και πολλές συνταγές που δεν μπορέσαμε να τις βάλουμε στο βιβλίο, που ερχόντουσαν συνέχεια, ίσως σε μια επόμενη ξανά δουλειά, σε νεότερη έκδοση, σε μια επανέκδοση, να μπορέσουμε να τις περιλάβουμε και εκείνες. Έχει από μαλουσού και φταίδες, συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο, κολοκυθολούλουδα, γεμιστά, τηγανιτά, τι να πω δηλαδή.
0: Αξίζει τον κόπο κάποιος να το βρει αυτό το βιβλίο. Σήμερα θα γίνει παρουσίαση.
1: Σήμερα θα γίνει παρουσίαση στις 8 στα Λιμενάρια, στο καφέ Μπαρντεζέο.
0: Ναι. Θα μιλήσει η φιλόλογος η κυρία Γεσθημανή Καρατζαφέρη, εκ μέρους της ομάδας καταγραφής η κυρία Μαρία Μαρκούλη και εσείς εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου. Και αυτό το βιβλίο θα υπάρξει για κάποιον επισκέπτη που θα θελήσει να το αναζητήσει?
1: Ναι, θα απευθυνθεί στα βιβλιοπωλεία του στο Λιμένα και στα Λιμενάρια. Και θα δούμε και πώς αλλιώς μπορούμε να το διακινήσουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι μια έκδοση αυτοχρηματοδοτούμενη και μεγάλο μέρος των τυπογραφικών, ας πούμε, και της έκδοσης καλύφθηκε από τα φεστιβάλ για ψυγνωσίες που έγιναν τα προηγούμενα έτη.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να ευχηθούμε να βλέπουμε, να μάθουμε αυτές τις γεύσεις και να τις βρίσκουμε αυτές τις γεύσεις στα καταστήματα και στα ξενοδοχεία της Θάσου, κάποιες από αυτές τις γεύσεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν θέλουμε να λέμε ότι χρειαζόμαστε τους τουρίστες, χρειαζόμαστε αυτόν ακριβώς τον τουρισμό, τον άνθρωπο που θα μας γνωρίσει, θα του συστήσουμε ποιοι είμαστε, ποια είναι η Θάσος, τις γεύσεις και τις ομορφιές και θα τον κάνουμε πρεσβευτή όλης αυτής της καλής πρακτικής για άλλους που θα θελήσουν να έρθουν και να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν στην περιοχή μας.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω και είναι πέρα από οικονομική βοήθεια, είναι και ηθική δικαίωση κατά κάποιο τρόπο και, και συμβάλλει στην διάδοση της παραδοσιακής μας κουζίνας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα ξενοδοχεία Κοθάλη ΑΕ που εξ αρχής έδωσαν μια ποσότητα βιβλίων ώστε να βοηθηθεί αυτή η έκδοση. Και είναι αυτό ακριβώς το επιθυμητό που και αυτή η ελπίδα μας και η επιδίωξή μας να γίνει εργαλείο αυτό το βιβλίο στους επαγγελματίες εστίασης και στους επαγγελματίες τουρισμού. Ευχαριστούμε επίσης την Ένωση Ξενοδόχων που επίσης στάθηκε δίπλα μας αυτή την έκδοση.
0: Τους κλείσατε τα χέρια, νομίζω. Από εδώ και στο εξής μπορούν να πάρουν το βιβλίο και να βρουν τις συνταγές. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Το δύσκολο ήταν αυτό που κάνατε, που σταθήκατε κοντά σε όλο αυτό τον κόσμο.
1: Αυτό είναι και το επιθυμητό, έτσι θα πούμε ότι όντως παίξαμε κάποιο ρόλο στη διάδοση αυτών των παραδοσιακών συνταγών και στη διάδοση.
0: Να σας ευχαριστήσουμε και πολύ, κυρία Τσόμου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Και αναδεικνύεται τις εκδηλώσεις και τις δράσεις μας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Αναστασία Τσόμου, εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιμεναρίων το Κάστρο. Σήμερα θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου. Ένα ταξίδι γεμάτο γεύσης και παράδοση θασίων γεύσης στις 8 στο Καφέ Ντεσέου στα Λιμενάρια. Τι θα δούμε, θα μάθουμε για τα φασουλολάχανα, την πιπερόπιτα, τα γεμιστά κόλλου και θολούλουδα, τα πιπερολάχανα πρίνου, την κοιλιά με κρεμμύδια ραχονίου, την τατάρκα που με τη βοήθεια της AI μαθαίνω ότι είναι παραδοσιακό φαγητό θάσου για ένα ανοιξιάτικο καλοκαιρινό πιάτο με φρέσκα λαχανικά που περιέχει κολοκύθο, κορφάδες, κολοκυθάκια, φρέσκες πιπεριές, μυρωδικά, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά αρωματικό και νόστιμο αποτέλεσμα. Τράγω στιφάδο κάστρου, τα πταρούδια, παραδοσιακά γλυκίσματα όπως ο κλειδωτός χαλβάς, χαρακιώτικη βασιλόπιτα, φινίκια, σιλουμπρέκια και σαραγλί. Ο στόχος είναι και να τα γνωρίσουμε εμείς. Υπάρχει αυτό το βιβλίο, θα υπάρχει, μπορεί κάποιος να το βρει αν θα ταξιδέψει στη Θάσο σε πρώτη φάση, αλλά και να το γνωρίσει ο ίδιος ο κόσμος της Θάσου που ασχολείται με τον τουρισμό και οι άνθρωποι που έχουν τις κουζίνες και μπορούν να προσφέρουν κάτι διαφορετικό. Ελάτε να σας κεράσουμε ή να δοκιμάσετε κάτι αυθεντικό θασίτικο για να έχετε να μας θυμάστε όταν θα φύγετε.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

είπα ένα αστείο για το καλό. Μ' αρέσει και λίγο να σε προκαλώ. Να σε εκπλήξει, να διώξει την πλήξη. Ίσως και λίγο να σε αγγίξει. Μα θύμωσες κι εσύ όπως κάνουν κι οι άλλοι. Που δεν καταλαβαίνεις, με έχει καταβάλει. Το ανομολόγητο ομολογώ. Όταν γελάω, αιμορραγώ. Πάντα αστειεύομαι,

0: Λοιπόν, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Βεβαίως έχουμε μπει σε μια περίοδο που πρέπει να έχουμε όλοι τα ανακλαστικά μας για την περίπτωση πυρκαγιάς. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε κι εμείς ένα κομμάτι της ευθύνης του αν αντιληφθούμε κάτι, αν νομίζουμε ότι αντιληφθούμε κάτι, να ενημερώσουμε την πυροσβεστική. Όπως μας λένε πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δεν μας πειράζει να μετακινηθούμε και να ελέγξουμε ένα λάθος συναγερμό, ένα περιστατικό που δεν είναι πραγματικό περιστατικό. Μας ενοχλεί το να νομίζετε ότι δεν συμβαίνει κάτι και να πάμε κατόπιν εορτής, δηλαδή στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε μία πυρκαγιά. Και εδώ στην περιοχή μας έχουμε ζήσει περιστατικά πυρκαγιών. Ακόμη και τώρα έχει ξεκινήσει πλέον, έχουμε ξεσπάσματα πυρκαγιών εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Είχαμε και το κομμάτι του γεγονότος ότι πρέπει ο καθένας τα οικόπεδά του να τα καθαρίσει, γιατί είναι και μία δική μας ευθύνη να καθαρίζουμε το δικό μας τον χώρο, να φροντίσουμε να είναι καθαρός ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να ξεκινήσει μια πυρκαγιά που θα βάλει σε μπελάδες και άλλους ανθρώπους. Μια σύντομη συζήτηση με τον διοικητή εδώ της πυροσβεστικής καβάλας, τον κύριο Κυριάκο Μανδρανή, είχε ο Σάκης Ασβεστάς, να την ακούσουμε.
1: Βρισκόμαστε ήδη σε ετοιμότητα, εκπέμπουμε καθημερινά δύο περιπολικά στον Άγιο Σύλλα και στο Κρυονέρι, δύο δασικά περιβολικά. Εντάξει, είχαμε μια κινητικότητα και το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, η Πύψιλον Καβάλα συνέδραμε σε πυρκαγιές στον κάμπο της Χρυσούπολης και στον ομό Ροδόπης. Mm-hmm. Ευτυχώς όλες αυτές εδώ στην περιοχή μας αντιμετωπίστηκαν. Ευτυχώς όλες αυτές εδώ στην περιοχή μας αντιμετωπίστηκαν.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα στο ηχητικό. Δεν πειράζει. Αυτό ακριβώς που ακούμε από τον κύριο Μανδρανή είναι ότι ξεκίνησε ήδη η περίοδος η αντιπυρική. Ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος και υπάρχουν ήδη οι πρώτες πυρκαγιές που είχαμε και στην περιοχή εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τώρα από εδώ και πέρα η πυροσβεστική ελέγχει και για το κομμάτι των ακαθάριστων οικοπαίδων όπου επιβάλλονται πρόστιμα. Πρόστιμα επιβάλλονται και διοικητικά και ποινικά και στους ανθρώπους που γίνονται υπέτη να ξεκινήσει μια πυρκαγιά. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εδώ στην περιοχή μας και εδώ στην περιοχή μας δυστυχώς έχουμε δει τι μπορεί να γίνει από μια αμέλεια, από μια έναρξη της μιας πυρκαγιάς που δεν θα μπορέσει ενδεχομένως η πυροσβεστική να ελέγξει εν τη γενέση της. Και φυσικά υπάρχει ένα μόνιμο πρόβλημα σε συγκεκριμένες περιοχές που έχουμε φωτιές για συγκεκριμένους λόγους και κάποιους αμετανόητους να συνεχίζουν να ακολουθούν πρακτικές παλαιών εποχών με αποτέλεσμα να βάλουν σε κίνδυνο όλους τους υπόλοιπους και σε μπελάδες βεβαίως όλων τον μηχανισμό. Έπονται βεβαίως από τη στιγμή που εντοπιστούν τέτοιου είδους μέσα εισαγωγικά ανεγκέφαλοι, έπονται φυσικά και πρόστιμα και ποινικές διαδικασίες.

στη θέση της ως ένας από τους αδυναμικούς και ανερχόμενους προορισμούς συνοτορισμό διεθνώς εδραιώνει δράμα, προσελκύοντας επαγγελματίες και δημοσιογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, γιατί πέρασαν ένα τριήμερο γεμάτο γεύσης, πολιτισμό και νέες εμπορικές προοπτικές. Η αμπελουργική παράδοση της περιοχής συνάντησε τη σύγχρονη εξωστρέφεια, ανοίγοντας νέους δρόμους για την τοπική οικονομία, καθώς για ένα τριήμερο η δράμα μετατράπηκε στο απόλυτο σημείο συνάντησης για τους επαγγελματίες του κρασιού, φιλοξενώντας το πρόγραμμα γνωριμίας και δικτύωσης που οργάνωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Μέσα από στοχευμένες επισκέψεις σε κορυφαία εινοπία της περιοχής της Δράμας και στοχευμένες επαγγελματικές συναντήσεις, οι συμμετέχοντες γνώρισαν τον πλούτο της δραμινής γης. Η διοργάνωση δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στις γευσηγνωσίες, αλλά λειτουργήσε και ως ενεργή πλατφόρμα διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό και την αυθεντική τοπική γαστρονομία. Η επίσημη έναρξη της δράσης έγινε την προηγούμενη Πέμπτη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Παρουσία και του κ. Τοψίδη. Στην συνέχεια έγινε ενημέρωση και για τη δραμινογνωσία, την πολύ μεγάλη διοργάνωση της δράμας που ανοίγει τα εινοπία και προβάλλει τις συνικές διαδρομές στις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις, την συνεργασία της περιφέρειας με τα εινοπία, τους παραγωγούς, τους επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου οι φιλοξενούμενοι επισκέφθηκαν εινοπία της δράμας, Συνογέννης, Μανολισάκη, Λαζαρίδη, Κώστα Λαζαρίδη, Νίκο Λαζαρίδη, κτήμα Τεχνού Ισίνου και κτήμα Παυλίδη, αποκτώντας άμεση εικόνα της δυναμικής του δραμινού αμπελώνα και της υψηλής ποιότητας των παραγόμενων κρασιών. Περιελάμβανε το πρόγραμμα γευσηγνωσίας, γαστρονομικές εμπειρίες, επισκέψεις σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος και γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον της δράμας. Πολύ ενδιαφέρουσα δράση που δίνει τη δυνατότητα της εξωστρέφειας για ακόμη μία φορά στο δραμινό κρασί. Τώρα στη δράμα μένοντας, να πούμε ότι αρχίζει να λειτουργεί από το Σάββατο 11 Ιουλίου η ειδική θεματική αγορά παραγωγών της δράμας. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όλο το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα αυτή η δεύτερη πολυαναμενόμενη λαϊκή αγορά από παραγωγούς και καταναλωτές που την αναμένουν, πρόκειται να ξεκινήσει στις 11 Ιουλίου. Αναπτύσσεται στο πάρκινγκ του διοικητηρίου της δράμας, στην είσοδο της δράμας. Θα λειτουργεί κάθε Σάββατο και σχεδόν έως στη λήξη του χρόνου, μια και η διεξαγωγή της έχει δρομολογηθεί για ένα χρονικό διάστημα τριών μηνών. Με όλες αυτές τις νομικές διαδικασίες και τις δεσμεύσεις που υπάρχουν, τελικά όλη η διαδικασία αυτή έδωσε τη δυνατότητα να υπάρχει αυτός ο θεσμός για 6 μήνες, συν 3 μήνες. Θα περιλαμβάνει 92 θέσεις παραγωγών αγροτικών προϊόντων, θα λειτουργεί 8 με 2. Είναι μια αγορά που έχει πραγματοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία και επισκεψιμότητα τα προηγούμενα χρόνια. Δίνει μια ευκαιρία στον κόσμο εκεί της δράμας, αλλά και σε όσους βρεθούν εκείνη τη μέρα στη δράμα, να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας τοπικά και εποχικά προϊόντα, τα οποία μάλιστα διατίθενται σε ελκυστικά ανταγωνιστικές τιμές. Και είναι και μια μέρα που βοηθάει αρκετό κόσμο να βρεθεί στη δράμα, γιατί είναι και μια μίγια εργάσιμη για πολλούς ημέρα. 92 λοιπόν παραγωγοί θα βρεθούν σε αυτή την προσπάθεια και πάλι να λειτουργήσει η θεματική αγορά παραγωγών της δράμας, την ώρα που ο εμπορικός σύλλογος της δράμας ετοιμάζεται για τη Λευκή Νύχτα. Λευκή Νύχτα, ουσιαστικά μια ημέρα με πολλές εκδηλώσεις στην αγορά της δράμας. Πέρυσι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, φέτος συνεχίζεται με επιτυχία. Θα γίνει την επόμενη Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 7 η ώρα το απόγευμα θα ξεκινήσει με πάρα πολλές δράσεις. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο το οποίο μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στον καθένα από εμάς να συμμετάχουμε σε αυτή τη γιορτή? Είτε να βρεθούμε την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 7 και μετά, όταν οι δρόμοι θα γεμίσουν με φως, μουσική, προσφορές, χαμόγελα και αμέτρητες εκπλήξεις και τα καταστήματα της πόλης θα περιμένουν με μοναδικές προσφορές. Το κέντρο της δράμας θα μετατραπεί σε μια μεγάλη γιορτή γεμάτη ζωή, κίνηση και διασκέδαση, και από εκεί και πέρα θα υπάρξουν και τα άλλα καταστήματα που θα υποστηρίξουν όλη αυτή τη δράση. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα για όσους βρεθούν στη δράμα να αγοράσουν
από πιο πριν, από κάποιο εμπορικό κατάστημα, κάτι που τους αρέσει, από τα συμβεβλημένα καταστήματα της Δράμας, και να πάρει μέρος στη μεγάλη κλήρωση του Εμπορικού Συλλόγου της Δράμας, που έχει με κάθε λαχνό συμμετοχής, με κάθε αγορά παίρνει κάποιος ένα λαχνό συμμετοχής και μπαίνει στην κλήρωση για να διεκδικήσει δώρα, όπως ταξίδι στη Θάσο, κλιματιστικό, ψυγείο καταψύκτη, εστίαση υγραερίου και πάρα πολλά άλλα δώρα σε μια κλήρωση που θα γίνει εκείνη την βραδιά, τη λευκή νύχτα, στις 3 Ιουλίου. Άρα όσοι ψωνίζουν αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι τις 3 Ιουλίου θα πάρουν και από ένα λαχνό για κάθε αγορά που έχουν κάνει στα χέρια τους και θα μπουν ευχόμενοι κάποια στιγμή να μπορέσουν να πάρουν μέρος, να θα μπορέσουν να κερδίσουν κάτι από τα πλούσια δώρα που θα προσφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος. Έκανε και ένα βιντεάκι, έκανε και μια προσπάθεια ο Εμπορικός Σύλλογος εκεί με κάποια βιντεάκια να τονώσει ακόμη το ενδιαφέρον του κόσμου, αλλά σε μια άτυχη στιγμή και ίσως με έναν έτσι πολύ αυθόρμητο και άτυχο τρόπο, σε μια άτυχη στιγμή για την Δράμα, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να ζητήσει συγγνώμη από το καταναλωτικό κοινό και να τραβήξει πίσω τα βιντεάκια αυτά σε μια δύσκολη περίοδο για την Δράμα, όταν την προηγούμενη εβδομάδα βίωνε μια κατάσταση που γνωρίζετε, το Πανελλήνιο τη γνώρισε, με αυτή την τραγωδία της γυναικοκτονίας που έζησαν οι άνθρωποι εκεί, και έστρεψε για ακόμη μια φορά το βλέμμα σε αυτές τις καταστάσεις του κόσμου προς τις καταστάσεις που βιώνονται ανομολόγητες και την έκταση που μπορούν να πάρουν και το αποτέλεσμα που μπορούν να έχουν. Αυτά όσον αφορά την Δράμα. Για τις ειδήσεις που έχουμε, βεβαίως η Δράμα, η οποία βιώνει και αυτή τα ελευθέρειά της, όπως και η Καβάλα, με πολλές εκδηλώσεις οι οποίες είναι προγραμματισμένες αυτό το χρονικό διάστημα. Οι επόμενες εκδηλώσεις και σε Καβάλα και σε Δράμα είναι για αύριο, όμως βλέπω σε Καβάλα σήμερα το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού να συμμετέχει στα ελευθέρια της Καβάλας με μια εκδήλωση που λέγεται «Τα παιδιά συνομιλούν με τα αγάλματα της πόλης», που θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Καπνεργάτη. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο των ελευθεριών και για τις οποίες θα σας ενημερώνουμε φυσικά, για να γνωρίζετε και να κάνετε την επιλογή σας.

Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί γίνεται μια αρκετά μεγάλη συζήτηση αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς στο νοσοκομείο της Καβάλας δεν υπάρχει κάποιος να εκμισθώσει το ολική ηλικίο. Ετοιμάζεται νέος διαγωνισμός και έχει και μάλιστα τιμή κίνησης 13.500 ευρώ το μήνα. Μάλιστα είχαμε μια επεισοδιακή έξωση του προηγούμενου ιδιώτη λόγω οφειλών. Έπρεπε να πουλάει σε τέτοιες τιμές ώστε να βγάζει και αυτός, να πληρώνει και τους εργαζόμενους. Από ό,τι φαινόταν υπήρχε μεγάλη δυσκολία προς αυτή την κατάσταση και να πληρώνει και τα ποσά τα υπέρογκα, 13.500 ευρώ η τιμή εκκίνησης του κηλικίου. Εδώ λοιπόν με ένα ρεπορτάζ που κάνει συνάδελφος Κάτια Γιαννουκάτου στο Καβάλα News κάνει μια αντιπαράθεση με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου εκεί η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική, καθώς η λειτουργία του κηλικίου δεν αποτελεί πεδίο κερδοσκοπίας αλλά παράδειγμα κοινωνικής ανταποδοτικότητας, βρίσκεται υπό τη διαχείριση του Σωματείου Εργαζομένου του Νοσοκομείου εδώ και πολλά χρόνια, έχοντας περάσει τα χέρια τους μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης όταν ο σχετικός διαγωνισμός είχε κηρυχθεί άγωνος. Οι συμβάσεις έκτοτε ανανεώνονται συνεχώς και όπως εξηγεί μάλιστα και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, ο κ. Χριστόδουλος Μεντίσης, βασικός στόχος της λειτουργίας του κηλικίου είναι ο σεβασμός στον ασθενή, τον συνταξιούχο και το χαμηλόμισθο, καθώς οι τιμές πρέπει να παραμένουν προσιτές και να μην φτάνουν τα 3 ευρώ για τη ρόπιτα ή 4 ευρώ για έναν καφέ. Για να επιτευχθεί αυτό, το Σωματείο διενεργεί κάθε χρόνο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για τις προμηθειές του. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει χαμηλό τιμές, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στους τοπικούς προμηθευτές και ενισχύοντας την τοπική οικονομία, παράλληλα προσφέρουν στους πολίτες και προμαγειρεμένο φαγητό με πολύ χαμηλές τιμές, λύοντας και το πρόβλημα της αίτησης για τους συνοδούς που αναγκάζονται να μένουν στο νοσοκομείο για μέρες. Αυτά για κάποιες καλές πρακτικές που συμβαίνουν και τις οποίες τις βρίσκουμε μπροστά μας όταν ερχόμαστε σε αδιέξοδα, σε αυτό το αδιέξοδο που έχει βρεθεί το νοσοκομείο της Καβάλας με την εκπίστωση του κηλικίου, με τις θεωρητές τιμές εκκίνησης που ομολογουμένως θα αναγκάζουν αυτόν που θα καταφέρει ενδεχομένως να το πάρει, προκειμένου να πληρώσει το ενίκιο και όλα τα άλλα που πρέπει να πληρώνει, να κινείται σε υψηλές τιμές σε σχέση με τα προϊόντα που δίνει σαν μονοπόλιο κιόλας μέσα στο νοσοκομείο. Και πριν κλείσουμε, βλέπω εδώ την ανάρτηση του συναδέλφου του Γιάννη Σκερλίδη για την ζωντανή εκπομπή της ΕΡΤ Ορεστιάδας προς την μεριά του ανέμου, που αναμεταδίδεται από την ΕΡΤ Κομωτινή στην ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών 4 με 5 το απόγευμα. Σήμερα θα φιλοξενήσει λίγο μετά τις 4.30 την Τζόρτζια, η οποία θα παρουσιάσει το νέο προσωπικό της άλμπουμ 8 σε στίχους και μουσική από την ίδια. Και με αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Ρένα Πανταζόγλου ήταν σήμερα στο μικρόφωνο. Ο Κώστας Λουκούμης κάνει το ρεπορτάζ έξω να δούμε τι έγινε και χρειάστηκε να δημιουργηθεί όλη αυτή η ιστορία στα ασθενοφόρα που κάθε μέρα περνάνε και γυρίζουν από το νησί της Θάσου και ξαφνικά ζητήθηκε από πλήρωμα του ασθενοφόρου να πληρώσουν εισιτήρια. Να πούμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ το ίδιο πλήρωμα του ασθενοφόρου επέστρεψε με ferry boat κανονικά, χωρίς να πληρώσει, όπως γίνεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Απλά γίνεται καταγραφή του ασθενοφόρου με την πινακίδα του που περνάει και από εκεί και πέρα οι διαδικασίες αφορούν το Υπουργείο Υγείας και τις εταιρείες. Είναι άλλου είδους διαδικασίες, σίγουρα δεν απασχολούν τους ίδιους.

τους διασώστες να μαλώνουν με τους υποαλλήλους των ναυτιλιακών εταιριών για το εισιτήριο, αν θα πληρώσουν ή δεν θα πληρώσουν για να περάσουμε το ασθενοφόρο. Το ασθενοφόρο είχε περάσει, ο ασθενής ήταν μέσα και έπρεπε να περάσει και να πληρώσουν και οι διασώστες για να περάσουν από το λιμένα στη Κεραμωτή και να μεταφέρουν έναν άνθρωπο που είχε ανάγκη να πάει στο νοσοκομείο της Καβάλας και το κάνει συχνά με το ασθενοφόρο, γιατί ο άνθρωπος βρίσκεται σε ανάγκη να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία της ανησυχίας. Εμείς σας αποχαιρετούμε λοιπόν. Ρένα Παπαδόπουλου ήταν στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκους επιμελήθηκε τον ήχο. Στις 12 συνδεόμαστε, έχουμε δελτία ειδήσεων και στη συνέχεια την περιφερειακή μας εκπομπή. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 10 πάλι. Καλή σας μέρα, να προσέχετε.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καθοριστική για την ταχεία οριοθέτηση ήταν η άμεση επέμβαση ισχυρών επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 4 το απόγευμα σε δασική έκταση στο Μεγάλο Δέριο. Γύρω στις 7 η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στη συντονισμένη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν 38 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 12 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και 2 πετζετέλ και 3 air tractors. Εν τω μεταξύ, χθες εκδηλώθηκε μια ακόμα φωτιά σε χόρτο λιβαδική έκταση κοντά στο γήπεδο του Τυχερού, όπου επίσης η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την εξάπλωσή της. Ξεκίνησαν από χθες την περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας με νέο πρόγραμμα τα πρόσθετα μέτρα απολυμάνσεων για την πρόληψη και καταστολή των ζώων νόσων από τα κινητά συνεργεία απολύμανσης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Στράκης. Τα συνεργεία βρίσκονται στην είσοδο προς Ελλάδα, στο μεθοριακό σημείο των Καστανεών, στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ορεστιάδας Αλεξανδρούπολης, στον κόμβο του εργοστασίου Ζάχαρης και στο συνοριακό σημείο ελέγχου Ιβαϊλόβγκρατ Κυπρίνου. Κανονικά σε 24ωρη βάση και τις 7 ημέρες της εβδομάδας, εντωμεταξύ συνεχίζουν να λειτουργούν και οι μόνιμες εγκαταστάσεις απολύμανσης στο τελωνείο των Καστανεών, όπου υπάρχει απολυμαντική τάφρος, και στο τελωνείο του Ορμενίου, όπου λειτουργεί αψίδα απολύμανσης. Επιστολή διαμαρτυρίας προς την Avax Group, την εταιρεία που εκτελεί το έργο του φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, απέστειλε ο εμπορικός σύλλογος της πόλης, μεταφέροντας την αγανάκτηση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων για την απαράδεκτη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας των εκτεταμένων εργασιών εγκατάστασης του δικτύου φυσικού αερίου και κυρίως για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην πλήρη αποκατάσταση των οδοστρωμάτων, όπως αναφέρει. Οι έμποροι διαμαρτύρονται για την πόλη σκόνη, για τη συνολικά υποβαθμισμένη εικόνα της πόλης εξαιτίας των έργων στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης, ακόμα και για δυσκολία πρόσβασης κάνουν λόγο σε πολλά καταστήματα και μάλιστα σε θερινή περίοδο και με αυξημένη την τουριστική κίνηση. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ τίθεται από την 1η Ιουλίου το θερινό απογευματινό ωράριο λειτουργίας για τα εμπορικά καταστήματα της Αλεξανδρούπολης, το οποίο θα διατηρηθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου. Αντί για τις 6, η αγορά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα ανοίγει στις 6.30 και θα κλείνει στις 9.30 το βράδυ, αντί για 9. Το συγκεκριμένο ωράριο αφορά τον αστικό ιστό και τους εμπορικούς δρόμους. Για νέο αστικό εξοπλισμό, νέους κάδους απορριμμάτων, παρεμβάσεις αναβάθμισης σε χώρους αναψυχής και υπαίθριους χώρους άθλησης, αλλά και νέες φυτεύσεις για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου, θα διατεθούν τα 171.783 ευρώ που εξασφάλισε ο Δήμος Σουφλίου από το πρόγραμμα περιβαλλοντικού ισοζυγίου του Πράσινου Ταμείου. Οι παρεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί να υλοποιηθούν σε συγκεκριμένα σημεία κοντά στη δημοτική αγορά του Σουφλίου. Έκθεση με γιορτάνια, τα περίτεχνα στολίδια από χάντριτς για το λαιμό, το χέρι, το κεφάλι που συνοδεύουν τις παραδοσιακές γυναικείες αλλά και ανδρικές φορεσιές, ετοίμασε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παραδοσιακών Χωρών ο Εύρος για σήμερα και αύριο στο Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και τις 2 ημέρες με ελεύθερη είσοδο. Ένα νέο φεστιβάλ ξεκινά στο Βόρειο Εύρο με πρωτοβουλία του Συλλόγου Νέων Δημοτήχου Κάλεσμα. Το πρώτο Λεύκες Fest θα διεξαχθεί στις Λεύκες στον Ερυθρό Πόταμο στις 3 και 4 Ιουλίου και το πρόγραμμά του για την πρώτη μέρα θα έχει Big Summer Party με DJs και ελεύθερη είσοδο. Το Σάββατο 4 Ιουλίου θα εμφανιστεί ο Εισβολέας σε μια συναυλία με την μπάντα του και την Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Μουσικοχορευτική εκδήλωση αφιέρωμα στην ιστορία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Στράικης διοργανώνει στις 28 Ιουνίου ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Παραδοσιακών Χωρών Ακρίτες στο υπαίθριο θέατρο Αλτιν Αλμάζη στην Αλεξανδρούπολη. Τρεις αδελφούλες ήμασταν είναι ο τίτλος της παράστασης, η οποία θα ξεκινήσει στις 8.30 το βράδυ της ερχόμενης Κυριακής και έχει την υποστήριξη της Περιφέρειας, του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της ΕΠΟΦΕ. Η ταινία Coco Farm θα προβληθεί στις 26 Ιουνίου στον θερινό κινηματογράφο Φλίσβο στην Αλεξανδρούπολη με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, όπως έχει καθιερωθεί 26 Ιουνίου. Η προβολή διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Κέντρου Πρόληψης Περιφερειακής Ενότητας Εύρου σε συνεργασία με την κινηματογραφική Λέσχη Αλεξανδρούπολης. Θα ξεκινήσει στις 9 και 4 το βράδυ της ερχόμενης Παρασκευής και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
5: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 23η μέρα του Ιουνίου, τρίτη σήμερα, έρχομαι ότι μείνει σε αυτήν την καβάλα, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες που αναφέραμε. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ σε ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουλιούκολου, στην τράπεζα του ήχου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου μαζί με τον Γιώργο Εφρεμίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους εξαιρετικούς τεχνικούς μας στην ΕΡΤΚΑ Βάλα, στην ΕΡΤΚΑ Βάλα και στην ΕΡΤΚΑ για την σημαντική δουλειά που κάνουν. Και πριν πάμε λίγο να συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε μια μικρή βόλτα με τίτλους, να δούμε τι συμβαίνει και να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία. Περίπου 20 άνθρωποι έχουν πνιγεί στη χώρα στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από το μεγάλο κύμα καύσωνα που ήδη υπάρχει. Και έχουμε και την διακοπή λειτουργίας πυρηνικού σταθμού λόγω των περιβαλλοντικών συνθήκων στη Γαλλία αυτή την ώρα που μιλάμε. Το Ιράν έχει ανακοινώσει ότι δημιουργούνται 4 ομάδες εργασίας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, ενώ ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, ο Γαλιμπάφ, επιμένει ότι η Τεχεράνη θα διαχειρίζεται και την επόμενη περίοδο τόσο, ενώ το Ορμούς εκεί υπάρχει μια διαφωνία με τους Αμερικανούς. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η διαδικασία. Στη δική μας τη Βουλή, τώρα η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, η διάλυση της Βουλής και τα δημοψηφίσματα στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Αυτή η κουβέντα τώρα γίνεται στην Βουλή. Ανάμεσα σε χιλιάδες οφειλέτες, μεγάλη ανάσταση χιλιάδες οφειλέτες με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τον νόμο Κατσέλη, που σήμερα θα ψηφιστεί έτσι όπως έχουν τα πράγματα και θα δώσει μια πραγματική ανάσα. Έχουμε το αίτημα των βελγικών δικαστικών αρχών για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Διαβάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και προωθείται στη Βουλή. Και μιλάμε πάντα για το Qatar Gate, που φαίνεται ότι συμμετείχε ο κ. Αβραμόπουλος και θα έχει ενδιαφέρον όλη η συνέχεια. Και στη δίκη για τα Τέμπη απορρίφθηκαν τα αιτήματα για την οπτικοακουστική κάλυψη και την εμφάνιση των κατηγορουμένων. Και ένα θέμα που έχει ανοίξει πολύ μεγάλο εδώ στη δική μας περιοχή, στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, αφορά το ΕΚΑΒ, ένα από τα ΕΚΑΒ που προσπάθησαν να περάσουν από την Θάσο, αλλά τους ζήτησαν να πληρώσουν το αντίτιμο και το συνεργείο. Και οι άνθρωποι που συμμετείχαν μέσα στο ΕΚΑΒ, έχει ανοίξει κουβέντα. Θα πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας να δούμε και θα συναντήσουμε τον Κώστα Λουκούμη να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Είναι από τις περιπτώσεις που λέμε ότι θα μπορούσε να είχε λυθεί με ένα απλό τηλέφωνο. Αλλά για να καταλάβει και ο κόσμος τι συνέβη, το περιστατικό που λες ήταν πρωτόγνωρο, σημειώθηκε χθες στη γραμμή Θάσου Καβάλας.
0: Στο απόγευμα, το βράδυ.
1: Ναι, ναι. Και όταν πλήρωμα του ΕΚΑΒ κλήθηκε να πληρώσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο ύψους 39 ευρώ σε ferryboat της γραμμής Λιμένες και Ραμωτή. Δηλαδή δύο άτομα διασώστες συν το όχημα του ασθενοφόρου. Κάτι τέτοιο, όπως είπαμε, ήταν πρωτόγνωρο. Σύμφωνα με τους εργαζομένους του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα μετέφερε ασθενή ο οποίος έχριζε άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη από το κέντρο υγείας Πρίνου στο νοσοκομείο Καβάλας. Είναι μια διαδικασία εισαγωγικά ρουτίνας, γιατί είναι σχεδόν καθημερινά τέτοιου είδους περιστατικά. Στην καταγγελία του, οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι παρά το γεγονός ότι το πλήρωμα ενημέρωσε πως πρόκειται για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε διατεταγμένη υπηρεσία, απαιτήθηκε και η καταβολή του κομίστρου για τη μεταφορά. Οι διασώστες αρνήθηκαν να πληρώσουν, κρατήθηκαν τα στοιχεία τους προκειμένου να ζητηθούν τα χρήματα. Διερευνάται το περιστατικό, καθώς το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Καβάλας προχώρησε σε καταγγελία προς το Λιμεναρχείο. Με τις νεότερες πληροφορίες, να λένε Σαμί, ότι το Λιμεναρχείο επικοινώνησε με την εταιρεία, η οποία διαβεβαιώνει πως έγιναν, γίνονται και θα γίνονται δωρεάν οι μετακινήσεις του ΕΚΑΒ και ήταν ένα περιστατικό κακής εκτίμησης του υπαλλήλου. Και αν υπήρχε η σωστή συνεργασία, αυτό που είπα στην αρχή, ότι με ένα τηλέφωνο απλά στις λιμενικές αρχές θα μπορούσε να είχε λυθεί το θέμα και να μην πάρει τέτοιου είδους διάσταση, γιατί ποτέ στο παρελθόν, εδώ και δεκαετίες τουλάχιστον, δεν έχει άλλο τέτοιο περιστατικό καταγραφή σε αυτό το θέμα. Οπότε συνεχίζονται οι διακομιδές με την ίδια τακτική όπως και στο παρελθόν, ότι τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ δεν πληρώνουν εισιτήριο. Τώρα, σε άλλο θέμα, συνεχίζονται οι πιέσεις εκ μέρους της διοίκησης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με την μετεγκατάσταση του τελωνίου της Καβάλας. Όπως είπε στην ΕΡΤ Καβάλας ο Αντιπεριφερειάρχης Θόδωρος Μαρκόπουλος, είναι μια προσπάθεια την οποία ξεκίνησαν πριν από ένα χρόνο, αλλά δεν ανταποκρίθηκε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και η Περιφέρεια προτείνει τρεις χώρους για την μετεγκατάσταση και αναμένουν απαντήσεις. Σε άλλο θέμα, συνάντηση με τον Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνη Μιχαηλίδου είχε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης. Εξασφάλισε χρηματοδότηση 720.000 ευρώ για τις παιδικές κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου. Και αυτά τα χρήματα θα αξιοποιηθούν για την ομαλή και ποιοτική λειτουργία των κατασκηνώσεων, για την εκτεταμένη συντήρηση και αναβάθμιση και ανακαίνιση των εγκαταστάσεων. Με τον κύριο Αναστασιάδη να λέει ότι οι κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου είναι μια δομή με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα, προσφέρει φιλοξενία, ξεγενασιά και κοινωνική ένταξη σε παιδιά, άτομα με αναπηρία και συμπολίτες μας τρίτης ηλικίας. Και κλείνοντας με τη Δράμα, συνεχίζει εκεί τη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου ο Δήμος της Δράμας στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες εκπαιδευτικές απαιτήσεις αλλά και τα οικονομικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες. Το κοινωνικό φροντιστήριο στοχεύει στην ενίσχυση των μαθητών που προέρχονται από ευάλωτα κοινωνικά στρώματα, δημότες ή κατοίκους του Δήμου με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, και οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Σαμί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Καλό υπόλοιπο της μέρας και λέμε να μεταφερθούμε προς την περιφερειακή ενότητα του Εύβου. Εκεί στην Οριστιάδα μας περιμένει η Χρυσούλα Σαμουηλίδου. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Και θα ξεκινήσω με αυτά τα δύο περιστατικά πυρκαγιάς που είχαμε χθες. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά, γρήγορα οριοθετήθηκαν. Διότι είχαμε καθοριστική σημασία στην επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η μία φωτιά ήταν αυτή που μάλλον ανησύχησε και λίγο περισσότερο στο Μεγάλο Δέριο σε δασική έκταση. Εκεί λίγο μετά τις 4 το απόγευμα ξέσπασε και έσπευσαν αμέσως 12 πυροσβεστικά οχήματα, 38 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 2 πετζετέλ και 3 air tractors από πάνω, εναέριες δυνάμεις δηλαδή, και τελικά γύρω στις 7 την οριοθέτησαν και είχαμε και μια δεύτερη σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στο γήπεδο του Τυχερού του Δήμου Σουβλίου, όπου επίσης και εκεί όμως η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την εξάπλωση. Τώρα, να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει από χθες με νέο πρόγραμμα στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Οριστιάδας τα πρόσθετα μέτρα απολιμάνσεων για την πρόληψη και καταστολή των ζωονόσων από τα κινητά συνεργεία απολίμανσης που έχει βάλει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Αυτά λοιπόν με το νέο πρόγραμμα, τα συνεργεία στην περιοχή του Βορείου Εύρου θα βρίσκονται στην είσοδο προς Ελλάδα στο μεθοριακό σημείο των Καστανεών, στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αρεστιάδας Αλεξανδρούπολης, είναι εκεί στον κόμβο του εργοστασίου Ζάχαρης, είναι και ο δρόμος που περνάει για τα σφαγεία, οπότε εκεί τα κτηνιατρικού ενδιαφέροντος οχήματα θα ψεκάζονται. Και το συνοριακό σημείο ελέγχου Ιβαϊλόβγρατ Κυπρίνου. Και φυσικά κανονικά σε 24ωρη βάση και 7 μέρες την εβδομάδα λειτουργούν οι μόνιμες εγκαταστάσεις απολίμανσης και στο τελωνίο των Καστανεών που υπάρχει απολιμαντική τάφρος και στο τελωνίο του Ορμενίου που λειτουργεί η αψίδα απολίμανσης για όλα τα οχήματα. Σαμί, όπως σε όλες τις πόλεις όπου γίνονται έργα φυσικού αερίου, έτσι και στην Αλεξανδρούπολη έχουμε σοβαρά ζητήματα. Αυτή τη φορά τα αναδεικνύει, εκφράζοντας και πολύ έντονη διαμαρτυρία, ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης, της Αλεξανδρούπολης, έχει στείλει μια επιστολή διαμαρτυρίας προς την Avax Group, γιατί η Avax Group είναι η εταιρεία που κάνει το έργο εκεί, και μεταφέρει ουσιαστικά την αγανάκτηση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων. Κάνει λόγο για παράδεκτη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας των εξεταμένων εργασιών εγκατάστασης στο κέντρο της πόλης. Κάνει λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των οδοστρωμάτων. Και οι έμποροι φυσικά διαμαρτύρονται και για την πολυσκόνη, για την συνολικά υποβαθμισμένη εικόνα της πόλης εξαιτίας αυτών των έργων στους κεντρικότατους εμπορικούς δρόμους. Ακόμα και για δυσκολία πρόσβαση σε πολλά καταστήματα κάνουν λόγο. Και όλα αυτά, λέει, μέσα στη θερινή περίοδο και με αυξημένη ήδη την τουριστική κίνηση. Τώρα να σας πω ότι από 1η Ιουλίου, μια και ήμασταν στον Εμπορικό Σύλλογο, ανακοίνωσε και το θερινό απογευματινό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της Αλεξανδρούπολης. Όχι κάτι φοβερό, είναι ουσιαστικά ένα μισάωρο αργότερα θα ανοίγει η αγορά στη διάρκεια του καλοκαιριού με 9. Και αυτό βέβαια αφορά μόνο τα καταστήματα που είναι στον αστικό ιστό και στους εμπορικούς δρόμους. Έχουμε νέο, μάλλον ο Δήμος Σουφλίου θα προμηθευτεί νέο αστικό εξοπλισμό, νέους κάβους απορριμμάτων, θα γίνουν και κάποιες παρεμβάσεις αναβάθμισης σε χώρους αναψυχής και υπαίθριους χώρους άθλησης, αλλά και νέες φυτεύσεις, γιατί μπήκε σε ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικού ισοζυγίου από το Πράσινο Ταμείο, θα πάρει 171.783 ευρώ και θα τα διαθέσει εκεί για αυτές τις παρεμβάσεις που θα γίνουν σε σημεία κοντά στη δημοτική αγορά του Σουφλίου. Αν ξέρεις τα γιορτάνια, τα έχεις ακουστά, Σαμί. Αν δεν τα ξέρεις, θα σου πω ότι είναι αυτά τα περίτεχνα στολίδια από χάντρες φτιαγμένα που τα φοράνε στο λαιμό, στο χέρι, στο κεφάλι.
0: Και είναι και πολύ όμορφα.
2: Είναι πάρα πολύ όμορφα. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει έκθεση με Ιορδάνια. Γίνεται μάλλον πρώτη φορά. Την ετοιμάζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παραδοσιακών Χωρών ο Εύρος. Σήμερα και αύριο θα λειτουργήσει αυτή η έκθεση στο Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη. Θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10 το βράδυ και τις 2 μέρες. Ελεύθερη είσοδος. Πάνω από 100 μοτίβα που έχει συλλέξει ο Σύλλογος. Τα έχει κάνει αναπαραγωγή με τις παλιές τεχνικές και τώρα θα τα παρουσιάσει στον κόσμο. 100 μοτίβα από τέτοια στολίδια. Έχουμε ένα νέο φεστιβάλ που ξεκινά στο Βόρειο Εύρο. Ανακοινώθηκε, θα γίνει 3 και 4 Ιουλίου. Ανακοινώθηκε, είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Νέων Δημοτήχου Κάλεσμα στις Λεύκες, στον Ερυθρό Πόταμο. Την πρώτη μέρα θα έχει ένα μεγάλο Big Summer Party με πολλούς DJs και τη δεύτερη μέρα θα εμφανιστεί ο Εισβολέας, θα δώσει μια συναυλία με την μπάντα του και την Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Και τέλος να σας πω για μια ταινία που θα προβληθεί ειδικά στις 26 Ιουνίου στον θερινό κινηματογράφο Φλίσβο στην Αλεξανδρούπολη, διότι στις 26 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Επομένως έχουμε μια συνεργασία για αυτή την προβολή από το Κέντρο Πρόληψης του Περιφερειακής Ενότητας Εύρου σε συνεργασία με την κινηματογραφική Λέσχη. Η ταινία Coco Farm είναι αυτή που θα προβληθεί εκείνη την ημέρα. Ουσιαστικά το βράδυ δηλαδή της ερχόμενης Παρασκευής, στις 1 και 4 το βράδυ, η είσοδος θα είναι ελεύθερη σαμί. Αυτά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα, για τις πολλές και καλές ειδήσεις. Καλό υπόλοιπο της μέρας να έχεις και εμείς να μετα...

0: Αφευθούμε σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Με συγκρατημένη αισιοδοξία όσον αφορά τις υποδομές στον υγρό στίβο στην πόλη των Σερών, θα ξεκινήσω σήμερα την επικοινωνία μας. Θυμίζω ότι έχουμε ένα κολυμβητήριο, ένα κλειστό κολυμβητήριο με 25 πισίνα, το οποίο είναι κλειστό. Είναι κλειστό από το Σεπτέμβριο του 2024. Είναι γνωστό ως το κλειστό κολυμβητήριο στην Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων, το οποίο έκλεισε το Σεπτέμβριο του 2024 λόγω σοβαρών προβλημάτων στατικότητας και καταστροφών που υπήρχαν εκεί. Βέβαια, το συγκεκριμένο κολυμβητήριο παρουσίαζε διαχρονικά προβλήματα ασφάλειας και μάλιστα είχε τεθεί επανελειμμένα εκτός λειτουργίας και το 2023 και την άνοιξη του 2024. Ωστόσο, το οριστικό τέλος της λειτουργίας μπήκε το Σεπτέμβριο του 2024. Από τότε είχαν ξεκινήσει διαδικασίες που πρόκειται να γίνει. Πρόκειται να γίνει ένα προπονητήριο, ένα προκάτ δηλαδή κολυμβητήριο, αλλά και έχουμε και ένα κολυμβητήριο που είναι χαρακτηρισμένο έως κολυμβητήριο, κλειστό κολυμβητήριο με 25 πισίνα για την πόλη των Σερών, από τα Ολυμπιακά έργα, όσοι θυμούνται, το 2004. Σαν μην είμαστε, μεγαλώσαμε, δεν λέω άλλη κακιά λέξη, μεγαλώσαμε μόνο. Το κολυμπητήριο δεν το έχουμε δει να κατασκευάζεται από το 2004 έως τώρα που είμαστε εσείς, το 2026.
0: Το συζητάμε
1: όμως. Νέα τώρα. Φυσικά το συζητάμε και μετράμε τώρα 3 κολυμπητήρια. Κανένα δεν έχουμε, αλλά λέμε το κλειστό στην Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων, το νέο στην Ομόνια και το προπονητήριο. Επί της ουσίας πισίνας δεν έχουμε. Αλλά η συγκρατημένη μας αισιοδοξία είναι πια ότι το μεγάλο αυτό έργο του κολυμβητηρίου στην περιοχή της Ομόνιας, αυτό που ήταν ενταγμένο στα έργα του Αθήνα 2024, μπαίνει επιτέλους σε μια νέα φάση, καθώς έγινε νέα μελέτη, η οποία επίσημη η παρουσίασή της θα γίνει αύριο στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Επιχείρησης Σύμβρευσης Αποχέτευσης, όπου παράλληλα θα παρουσιαστεί και το σχέδιο, το τι ακριβώς έχουμε να περιμένουμε, αλλά και οι προοπτικές υλοποίησης του έργου, το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, αποτελεί σημαντική επένδυση για την ανάπτυξη του αθλητισμού και την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της πόλης των Σερών. Έχουμε όμως και καλά νέα όσον αφορά το προπονητήριο, καθώς έχουν ξεκινήσει από την περασμένη Παρασκευή οι εργασίες διαμόρφωσης εκεί του χώρου, έχουν βγει εννοείται οι σχετικές άδειες κτλ. Έχει περάσει και αυτό από 40 κύματα με ενστάσεις, αλλά έχουμε φτάσει στο πολύ καλό σενάριο ότι από την Παρασκευή ξεκίνησαν οι εργασίες, έχουν μπει μπουλντόζες στην περιοχή, διαμορφώνουν το χώρο και αν όλα πάνε καλά, επειδή οι εργασίες γίνονται ταχύτατα, θα λειτουργήσει, το χρονοδιάγραμμα λέει μέχρι τέλος του χρόνου, αλλά εικάζεται, τουλάχιστον αυτό δεσμεύτηκε ο αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα έργων και υποδομών στην ΕΡΤ Σερών λίγες ώρες πριν, ότι θα δοθεί νωρίτερα, ούτως ώστε να μην χαθεί μία ακόμη κολυμβητική περίοδος για τους αθλητές. Είμαστε τόσο καιρό χωρίς πισίνα και είναι απορίες άξιο πώς καταφέρνουν παρόλα αυτά οι Σεραίοι οι αθλητές να έρχονται πρώτοι και να έχουν και σημαντικές διακρίσεις. Βέβαια, η ψυχούλα τους το ξέρει και η τσίβη των γονιών τους, καθώς χρειάζονται να μετακινηθούν σε γειτονικές πόλεις ή στη γειτονική Βουλγαρία προκειμένου να κάνουν προπόνηση. Όσον αφορά τώρα τις υποδομές, αλλά τις εργασίες που γίνονται στην πόλη των Σερών, τα πεζοδρόμια είναι στο κακό τους χάλι, πολλά τα προβλήματα, δεν υπάρχουν και σχετικά χρήματα για την αποκατάσταση. Τώρα έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης σε ένα από τους κεντρικότερους δρόμους, το μισό κομμάτι για όσους έχουν έρθει στην πόλη των Σερών και παλιά είχαμε την οδό Μεραρχίας. Ένα μεγάλο κομμάτι της είναι πεζοδρομημένο και λέγεται πλέον Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και το κομμάτι από εκεί που είναι το εργατικό κέντρο μέχρι και κάτω, στην οδό Μεραρχίας, είναι ένας πολύ ωραίος δρόμος πλατής με δέντρα, αλλά τα δέντρα είναι μεγάλης ηλικίας, με μεγάλες ρίζες που έχουν σηκώσει τα πλακάκια. Με αποτέλεσμα, η διέλευση όχι των ατόμων με αναπηρία, όλων μας, είναι από εξαιρετικά δύσκολη έως επικίνδυνη. Έτσι λοιπόν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αποκατάστασης, ούτως ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση και να είναι προσπελάσιμα τα πεζοδρόμια από όλους, ενώ σε εργασίες βρίσκονται τα συνεργεία του Δήμου και φρεσκάρουν τις διαβάσεις, θα πρέπει να σας πω, όχι μόνο στην πόλη των Σερών, γενικότερα τις διαβάσεις στο Δήμο, ούτως ώστε μέσα στο καλοκαίρι να γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες και με ολοκένουργιες διαβάσεις να ξεκινήσει και η νέα σχολική χρονιά. Κατά τα άλλα, σας έχω πει εδώ και μέρες ότι βρισκόμαστε στην φάση της ολοκλήρωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων Ελευθέρια και για το Δήμο Συντικής και για το Δήμο Σερών, με αφόρμη την απελευθέρωση της πόλης στις 27 Ιουνίου του Σιδηροκάστρου, αλλά και των Σερών στις 29 Ιουνίου. Το διαφορετικό όσον αφορά τις επετειακές εκδηλώσεις και κυρίως την παρέλαση με την οποία κορυφώνεται η εκδήλωση στο Δήμο Συντικής, είναι ότι η παρέλαση δεν γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια το πρωί, που γίνεται παραδοσιακά, αλλά το απόγευμα. Και μάλιστα φέτος υπάρχει κάλεσμα από τη Δημοτική Αρχή προς τους πολιτιστικούς συλλόγους της Περιφερειακής Ενότητας Σερών να συμμετέχουν. Έτσι λοιπόν αναμένεται να υπάρχουν τμήματα πολιτιστικών συλλόγων πάνω από 60 στη συγκεκριμένη παρέλαση, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο Σιδηρόκαστρο στις 27 Ιουνίου, στην οποία θα συμμετέχουν 3 φιλαρμονικές και αμέσως μετά θα ακολουθήσει ένα πολύ μεγάλο ογλέντι παραδοσιακό στο κέντρο του Σιδηροκάστρου. Και αυτό γίνεται για πρώτη φορά, κάτι αντίστοιχο, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Σερών, γι' αυτό και σας το παρουσιάζω. Κατά τα άλλα, έχουμε μια σημαντική διοργάνωση για την οποία προς το τέλος της εβδομάδας θα σας πω περισσότερα. Στο λιμανάκι Λιθοτόπου, στην πανέμορφη λίμνη Κερκίνη, το Lake Dam Festival, που διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφερειακή Ενότητα Σερών δηλαδή, και ο Δήμος Ηράκλειας. Είναι ένας θεσμός που έχει πλέον καθιερωθεί στην περιοχή, επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, αθλητικών, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων με στόχο την προώθηση του πολιτισμού, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς. Αν κάποιος μας ακούει τώρα έχει σκοπό να κάνει κάποια εκδρομή, το προτείνουμε να μας επισκεφθεί, καθώς θα υπάρξουν εργαστήρια δημιουργίας και παιχνίδια δεξιοτήτων, πλούσιο πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ένα πανάρχιο έθιμο θα αναβιώσει στην πόλη των Σερών, στο χώρο όπου παραδοσιακά που κατοικείται περισσότερο από ανθρώπους που Ολυμπίου, στις 8, στη συναυλία αφιερωμένη στο έργο του μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδρεόπουλου, που θα πραγματοποιήσει σήμερα στις 9 στο ανοιχτό θέατρο του ΔΥΠΑΕ, το Μουσικό Σχολείο Σερών. Το σύνολο της σύγχρονης ελληνικής μουσικής του σχολείου, με τη στήριξη των καθηγητών, θα παρουσιάσει κάποιες από τις πολύ γνωστές επιτυχίες του Ηλία Ανδρεόπουλου, και μάλιστα είναι σημαντικό ότι στην εκδήλωση παρών θα είναι ο ίδιος ο μουσικοσυνθέτης.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Πολύ κινητικότητα, πάρα πολλές εκδηλώσεις, πάρα πολλές επιλογές που μπορούν να πάνε οι άνθρωποι. Καλό υπόλοιπο της ημέρας να έχεις, και εμείς να κυβιώσουμε λίγο στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, διότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ και περίπου 2 χρόνια. Προσπαθούν οι άνθρωποι να μεταφέρουν το τελωνείο από το λιμάνι που είναι μέσα στην πόλη της Καβάλας και έχουν προτείνει 3 θέσεις. Στην τελευταία σύσκεψη υπήρξε και ένας εκπρόσωπος του ΑΕΔΑ, γιατί εκείνοι θα αποφασίσουν τελικά αν θα μετακινηθεί έτσι όλη η διαδικασία του τελωνείου και θα πάει προς τη Νέα Καβάλη ή όχι. Πάμε να ακούσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας για αυτή τη σύσκεψη, τον κύριο Θεόδωρο Μαυκόπουλο.
2: Κοιτάξτε, είναι μια προσπάθεια την οποία την ξεκινήσαμε πριν ένα χρόνο. Δεν ανταποκρίθηκε η ΑΔΕ, όπου παραπέμφθηκε το θέμα από το τελωνείο. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θέλουν να ξεβολευτούν. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα ασκήσαμε πιέσεις. Και προχθές είχαμε μία σύσκεψη με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη, με τη συμμετοχή του κυρίου Μπουρίκα από την ΑΔΕ, από την Αθήνα, προκειμένου να μπορέσουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Επιμένουμε ότι το τελωνείο θα πρέπει να αλλάξει χώρο. Ο χώρος εκείνος είναι ένας χώρος πολύτιμος για την πόλη, ο οποίος δεν μπορεί να αξιοποιείται για τη στέγαση του τελωνείου, και από την άλλη πλευρά υπάρχει και ένα θέμα, το ότι το τελωνείο συνεπάγεται και ένα φόρτο κυκλοφοριακό, ο οποίος. Εμείς θέλουμε το λιμάνι, θέλουμε την κίνηση του λιμανιού, αλλά μέχρι εκεί τον υπόλοιπο φόρτο δεν το χρειαζόμαστε εκεί. Και πρέπει να το τακτοποιήσουμε. Συνεπείς λοιπόν στα όσα είχαμε πει, πριν από ένα χρόνο επιμένουμε και πιέζουμε σε αυτήν την κατεύθυνση.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης της Καβάλας, ο κ. Θεόδωρος Μαυκόπουλος, για την μεταφορά του τελωνείου από το κέντρο της πόλης προς άλλο λιμάνι, προς το λιμάνι της Νέας Καβάλης, όπου από εκεί γίνεται και η εμπορική έτσι κίνηση. Και θα δούμε τώρα τις επόμενες μέρες, περιμένουμε τις απαντήσεις, να δούμε αν μπορεί να γίνει και αν θα γίνει πραγματικότητα. Πάμε τώρα από την περιφερειακή προς το νησί της Θράσου, καθώς εκεί ο Δήμος

0: Δήμαρχος, ο Ελευθέριος Κυριακίδης, είχε μια συνάντηση τις προηγούμενες μέρες με το πρόξενο της Ρουμανίας με πολύ πολύ τουριστικό ενδιαφέρον.
1: Κυρία πρόξενος της Ρουμανίας από τη Θεσσαλονίκη, η οποία τα τελευταία χρόνια που έχει τη θέση αυτή έχουμε αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση και έχει αποδείξει πολλές φορές την αγάπη της για την Θάσο, αντιλαμβανόμενη και γνωρίζοντας και την αγάπη των συμπατριωτών της για το νησί μας. Μας επισκέφτηκε χθες και συζητήσαμε τα θέματα που είτε απασχολούν εμάς και πρέπει να τα μεταφέρουμε ώστε και εκείνη να τα μεταφέρει στο δικό της το κράτος, είτε τα προβλήματα που να απασχολούν τους επισκέπτες, οπότε έπρεπε να τα μεταφέρει σε εμάς. Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά η αδυναμία των Ρουμάνων στη Θάσο και φυσικά και κατά τις δικές της πληροφορίες φέτος το νησί μας θα είναι πάλι από τους κορυφαίους έτσι, προορισμούς, τις κορυφαίες επιλογές των Ρουμάνων ταξιδιωτών για την καλοκαιρινή περίοδο. Τα τελευταία χρόνια
2: ναι.
1: Οι Ρουμάνοι τουρίστες αποτελούν σχεδόν την πλειοψηφία των τουριστών που έρχονται στη Θάσο.
2: Μάλιστα.
1: Και βλέπετε και την ανάπτυξη παράλληλα που επικρατεί στο νησί.
2: Έτσι.
1: Άρα η συμβολή τους σε αυτό που συμβαίνει στη Θάσο μόνο τυχαία δεν μπορεί να είναι. Και για να συμβαίνει αυτό σίγουρα είναι καλοί τουρίστες. Χρειαζόμαστε και αυτούς και χρειαζόμαστε βέβαια και όλους τους υπολείπους. Έτσι. Είτε είναι οι Έλληνες, οι μεδαπή δηλαδή επισκέπτες, τους οποίους δεν τους υποτιμάμε, αλλά είτε και τουρίστες που μπορεί να προέρχονται από άλλα κράτη, είτε της Βαλκανικής Χερσονήσου, είτε φυσικά και Δυτικοευρωπαίοι, είτε και από όλο τον κόσμο, για να είμαστε ειλικρινείς. Η Θάσος είναι ανοιχτή σε όλους αυτούς που μπορεί να την επιλέξουν ως τόπο για τις διακοπές τους. Τι είναι η δική μας η δουλειά, η Αντιδημαρχία Τουρισμού δηλαδή, και ο Οργανισμός Τουρισμού, ακριβώς αυτή τη δουλειά κάνει. Προβάλλει το νησί. Εκεί, σε συνεργασία με τους επαγγελματίες, σε συνεργασία με τους ξενοδόχους, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και όλους τους υπολείπους συλλόγους και φορείς, δημιουργούμε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, ώστε η τελική επιλογή αυτών των ανθρώπων να είναι η Θάσος.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Ελευθέριος Χιλιακίδης, ο δήμαρχος Θάσου, για τη συνάντηση που είχε με την πρόξενο της Ρουμανίας με πολύ πολύ τουριστικό ενδιαφέρον και ακούσαμε όλα όσα είπε και για την κίνηση αλλά και για τον κόσμο που έχετε να επισκεφτεί το νησί. Πάμε τώρα να πιάσουμε ένα θέμα. Ο λαγαοκέφαλος έχει γίνει πλέον ένα θέμα στην Ελλάδα καθώς ο Ερυθρός Σταυρός έχει εκδώσει και οδηγίες σε περίπτωση που αν δαγκώσει τον άνθρωπο, τι θα πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Είναι ένα ψάρι που ζούσε κυρίως στο Ινδικό και στον Ειρηνικό ωκεανό. Από το 2003 άρχισε να εμφανίζεται στην Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Σε πολύ έτσι, ήταν πολύ πολύ μικρό όταν εμφανίστηκε στις δικές μας περιοχές. Πλέον έχει μεγαλώσει, δαγκώνει και τον άνθρωπο, γι' αυτό αρχίζει και γίνεται επικίνδυνο. Θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Αλιευτικού Συνδεσμού Βυσθονίδας και του Πανελλήνιου Συνδεσμού Μισθωθών Λιμνοθαλασσών, τον Γιώργο Γιλίνη, να δούμε πού έχει εμφανιστεί ο λαγαοκέφαλος και τι γίνεται στη δική μας περιοχή.
3: Ακόμα στη δική μας περιοχή δεν υπάρχουν κρούσματα, από ό,τι ξέρω και από ό,τι έχω ακούσει, έχουν τους παράκτιους. Πιστεύω να γίνει κάτι, γιατί όντως είναι μεγάλο πρόβλημα. Εμείς έχουμε άλλα προβλήματα, αντιμετωπίζουμε το μπλε κάβουρα που είναι το ίδιο ξενικό είδος. Πιστεύω κάτι να γίνει, να μπορούν οι παράκτοι να έστω να αποζημιωθούν, έστω να τον επικηρύξουν όπως γίνεται και έξω, για να βρεθεί κάποια λύση, γιατί είναι όντως πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Από ξέρω εγώ νομίζω ότι έχει και στο Βόλο ψαρεύουν, για πιο πάνω δεν έχουμε ακούσει ακόμα. Κρήτη σίγουρα και...
0: Κρήτη και Βόλο. Πιο πάνω δεν έχουμε περιπτώσεις λαγοκέφαλου που έχει 200 άνθρωποι ή έχει εμφανιστεί στην περιοχή μας. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και την επόμενη περίοδο τι θα γίνει και με αυτό. Και από την θαλάσσια, τη λιμνοθάλασσα της Βυσθονίδας, να πάμε πως τη Νέα Βύση. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο των ανθρώπων που κάνει τη σιγομιδή των σκόρδων, τον Γιάννη Μαργαριτίδη, να δούμε πως φύγει η φετινή χρονιά φέτος.
4: Ξεκινήσαμε γύρω στις 5 του μηνός.
2: αυτή τη στιγμή είμαστε προς το τελείωμα. Κάποιοι παραγωγοί είναι στα τελευταία τώρα. Αυτή την εβδομάδα πιστεύω μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχει συγκομιστεί. Εκτός κάποιων εξαιρέσεων που υπήρχε πρόβλημα, γιατί την άνοιξη είχαμε πάρα πολλές βροχές, δημιουργήθηκαν σε κάποιους παραγωγούς προβλήματα, είχαμε σκασίματα κάτω στους βολβούς που λέμε, τα κεφάλια μέσα στο κόμμα, είχαμε κάποιες ζημιές, αλλά σε γενικές γραμμές συγκομίστηκαν, δεν είχαμε μεγάλες ζημιές. Απλώς δεν βοήθησε να μεγαλώσουν πάρα πολύ τα κεφάλια που λέμε, οι βολβοί. Δεν βοήθησε καιρός, γιατί δεν είχε ζέστη, είχε το Μάιο, είχε κρύο, δεν είχε ζέστη, πάρα πολλές βροχές, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι η ποιότητα είναι καλή αυτά που έχουν συμβομιστεί, είναι η ποιότητα όσον αφορά ότι δεν έχουμε ζημιές, είναι καλή η ποιότητα, και σιγά σιγά από τον άλλο το μήνα, ειδικά ο συνεταιρισμός θα αρχίσει να δίνει στην αγορά προϊόντα που έχουν ξεχθεί. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα είναι στο αλόνι ή στα θερμοκήπια που έχουν κάποια παραγωγή. Γίνεται εξήρανση, να κατέβονται. Κάποιοι ξεκίνησαν που είναι πρώιμοι, κάνουν τις διαλογές τους πρώτα, δεύτερα. Κάποιοι παραγωγοί για το συνεταιρισμό ετοιμάζουν σκόρδα για το συνεταιρισμό. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Όσον αφορά στις τιμές, οι τιμές δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να πούμε τιμές, γιατί δεν ξεκίνησε το εμπόριο έτσι το έξω να αγοράσουν. Αυτή τη στιγμή πάντως παραμένουν τα προϊόντα στα αλόνια, ήδη γίνονται πρώτες εργασίες για τον καθαρισμό του σκόρδου. Όσον αφορά το μέγεθος, κάποιοι παραγωγοί έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος. Γενικά δεν έχουμε τόσο αυτά τα μεγάλα τα μεγέθη, πάντα συγκρίνοντας με την περσινή χρονιά, έτσι. Η ποιότητα όμως είναι καλή, δεν υπάρχουν ζημιές, δηλαδή, εκτός ελαχίστων παραγωγών που είχαν ζημιές σε κάποια χωράφια.
0: Ο Παναγιώτης Γιώγας ετοιμάζει την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με δύο εξαιρετικές κυρίες από την Ξάνθη, με καταγωγή από την Ξάνθη, την Ελένη και την Σουζάνα Βουιουκλή. Η Ελένη Βουιουκλή είχε γεννηθεί σαν σήμερα πριν από αρκετά χρόνια. Είναι η μέρα γενεθλίων της και είπαμε να τη θυμηθούμε με αυτό το τραγούδι. Απολαύστε το.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η αθλητική ενημέρωση από τις συχνότητες της ΕΡΤ για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σε ένα πρόγραμμα που είμαστε συνδεδεμένοι 4 σταθμοί, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οραστιάδος, και μέχρι και τη μία περίπου θα είμαστε μαζί για να πούμε για τα αθλητικά νέα της περιοχής μας και όχι μόνο, όπως θα ξεκινήσουμε όπως πάντα και με το παγκόσμιο κύπελο, στο οποίο να πούμε ότι προς το παρόν βλέπουμε παίχτες και ομάδες, δεν βλέπουμε παιχνίδια ανταγωνιστικά ή με ποιότητα. Πολύ λίγα είναι τα καλά παιχνίδια τα οποία έχουμε δει μέχρι τώρα και είναι λογικό αυτό να συμβαίνει για δύο λόγους. Πρώτον, είναι το τέλος της χρονιάς με τους παίχτες να είναι φορτωμένοι, ορισμένοι από αυτούς με 60 και 70 παιχνίδια, και απ' την άλλη είναι 48 οι ομάδες, οπότε δεν περιμένουμε και υψηλό θέμα. Τώρα όταν βλέπεις κάποιες ομάδες που δεν μπορούν να κάνουν κοντρόλ με την μπάλα, το να μην πούμε και ονόματα, δεν φταίνε αυτές που βρέθηκαν εκεί, έτσι είναι το σύστημα, έγιναν 48 οι ομάδες, αλλά στη φάση των ομίλων τουλάχιστον δεν βλέπουμε αυτό το οποίο θέλαμε, αυτό που έχουμε συνηθίσει μάλλον να βλέπουμε σε παγκόσμια κύπελα, που υπήρχαν και 2-3 τέρμπι, ενώ τώρα δεν υπάρχει σχεδόν κανένα. Από τη φάση των 32 και μετά θα δούμε τα καλά παιχνίδια μάλλον. Λοιπόν, η Ευαγγελία Φωτορού είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φωτιζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο της εκπομπής, η οποία γίνεται από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής. Και να πούμε ότι χθες είχαμε την Αργεντινή, μιας και ξεκινήσαμε το παγκόσμιο κύπελλο, να κερδίζει με 2-0 την Αυστρία, με 2 γκολ του Λιονέλ Μέση. 5 τέρματα έχει πετύχει η Αργεντινή, και τα 5 ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος έφτασε τα 18 τέρματα, πρώτο σκόρερ όλων των εποχών. Η Γαλλία με 2 γκολ του Εμπαπέ, 3-0 το Ιράκ, σε ένα παιχνίδι που είχε και διακοπή λόγω της κακοκαιρίας. Η Νορβηγία κέρδισε 3-2 την Σενεγάλη στο πιο συναρπαστικό παιχνίδι της ημέρας, και η Αλγερία με ανατροπή 1-2 την Ιορδανία, εκτός από το παιχνίδι της Αργεντινής που ήταν στις 8 η ώρα Ελλάδας και της Γαλλίας που ας πούμε κάπως ανθρώπινη ώρα στις 12 η ώρα, τα άλλα ήταν τα ξημερώματα, οπότε δεν έχουμε εικόνα από εκείνα, και της Γαλλίας τελείωσε πολύ αργότερα αφού όπως είπαμε είχε 2 ώρες διακοπή. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα, και όσον αφορά τους ομίλους που είναι αυτές οι ομάδες, η Αργεντινή έφτασε τις 2 νίκες στους 6 βαθμούς, 3 στους 3 έμεινε η Αυστρία, 3 έφτασε και η Αλγερία, χωρίς βαθμό είναι η Ιορδανία, ενώ να πούμε ότι στον όμιλο της Γαλλίας 6 βαθμούς έχουν Γαλλία και Νορβηγία, χωρίς βαθμό Σενεγάλη και Ιράκ. Γαλλία, Νορβηγία παίζουν μεταξύ τους την τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Και βέβαια να πούμε ότι τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής, όπως είναι γνωστό, γίνονται την ίδια ώρα και τα δύο σε κάθε όμιλο. Έχουμε λοιπόν για την δεύτερη αγωνιστική τα τελευταία παιχνίδια να γίνονται σήμερα. Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν στις 8 η ώρα έχουμε. Επίσης έχουμε Αγγλία-Γκάνα στις 11. Παναμάς-Κροατία στις 2 η ώρα τα ξημερώματα. Και στις 5 το πρωί Κολομβία-Κονγκό. Αυτά είναι τα τελευταία παιχνίδια, και στη συνέχεια ξεκινά η τελευταία αγωνιστική με τα παιχνίδια να γίνονται, όπως είπαμε, την ίδια ώρα. Θα έχουμε 2 παιχνίδια ταυτόχρονα για κάθε όμιλο. Αυτά όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελλο. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι το πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας μάλλον θα ξεκινήσει 22-23 Αυγούστου, εκείνο το Σαββατοκύριακο. Βέβαια πολύ πιο νωρίς θα γίνει η κλήρωση, οπότε περιμένουμε να δούμε την έναρξη του πρωταθλήματος, την κλήρωση καταρχήν για την έναρξη. Μάλλον με το ίδιο σύστημα θα είναι. Αρκετές ομάδες, ο Άρης κυρίως ζητά να καταργηθεί αυτός ο θεσμός των play-off με τις θέσεις 1-4 και μετά 5-8, και να γίνουν οι 6 πρώτοι να παίζουν μαζί όπως γίνονταν παλιότερα. Μάλλον όμως δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Στην Super League 2 την απόκτηση του Θεοχάρη Ηλιάδη ανακοίνωσε ο Πανσεραϊκός και επίσημα, όπως το είχε πει ο Βασίλης Αναστασιάδης, 29χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ήταν στη Λάρισα, κεντρικός αμυντικός, άλλη μια κίνηση αυτός για τον Πανσεραϊκό, του κ. Βοσνιάδη πλέον, ο οποίος πήρε τον Καταρνιώτη Στόπερ, ο οποίος έχει αγωνιστεί και σε Διαγόρα, Αστέρα Ιταίας, Πιερικό, Βόλο, Αχιλέα Νεοκεσάριας και Πουντίσα Μπάουτσεν στην γερμανική ομάδα και τώρα θα αγωνίζεται για την ομάδα του Πανσεραϊκού μαζί με τον Πασά και με τον Τσέλιο που απέκτησε η ομάδα των Σερών, που όλες τις κινήσεις τις οποίες έχει κάνει μέχρι τώρα δείχνει ότι θέλει να επανέλθει άμεσα στην μεγάλη κατηγορία. Τώρα, από εκεί και πέρα στον Πανθρακικό σε αναμονή για το τι θα γίνει με τις μεταγραφές, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα μέχρι τώρα. Υπάρχει δημόσια πρόσκληση για την αγορά μετοχών, όπως είπαμε, από την ΠΑΕ για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της ομάδος μαζί με τον κύριο Παχούμη. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο Πανθρακικός θα έχει την γιορτή για την λήξη της χρονιάς της Ακαδημίας, αυτή θα γίνει αύριο το απόγευμα στο αθλητικό κέντρο της ομάδος. Ασφαλώς θα έχουμε περισσότερα, θα έχουμε και ρεπορτάζ την Πέμπτη. Τώρα, είχαμε και την γιορτή την οποία έκανε για το τέλος της αγωνιστικής περίοδου η Επιτροπή Διατησίας της ΕΠΣ Ξάνθης, εκεί όπου βρέθηκε και η διοίκηση της ΕΠΣ Ξάνθης και έγιναν και αρκετές βραβεύσεις ανθρώπων του νομού οι οποίοι έχουν προσφέρει και συνεχίζουν να προσφέρουν στο ποδόσφαιρο της Ξάνθης, μια όμορφη εκδήλωση την οποία έκαναν οι διαιτητές της Ξάνθης. Τώρα, είναι οριστικό ότι οι Πάνθυρες Καβάλας, οι οποίες στους τελικούς του πρωταθλήματος της Α2 έχασαν από τον πολύ δυνατό Άρη, θα αγωνίζονται στην Α1 κατηγορία των γυναικών. Η απόφαση πάρθηκε από την ΑΟΚ, η οποία έδωσε την wild card στο σωματείο από την Καβάλα. Έτσι λοιπόν, μετά την κατάκτηση του κυπέλλου της Α2 κατηγορίας, η χρονιά κλείνει με τον καλύτερο τρόπο και η ομάδα θα αγωνίζεται στην Α1 μαζί με τον Πανσεραϊκό. Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις από εδώ και πέρα για τους Πάνθυρες Καβάλας. Τώρα, εμείς χρωστάμε κάποια ρεπορτάζ. Θα επανέλθουμε στο χθεσινό θέμα, όπου η ΕΠΣ Θράκης, όπως είπαμε, στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος, τον οργανισμό ο οποίος πραγματοποιεί ευχές για παιδιά τα οποία πάσχουν από καρκίνο. Το στηρίζει μέσω του τουρνουά Θάνος Κοτσίδης, το οποίο γίνεται, έγινε το δεύτερο φέτος. Ακούσαμε χθες την πρόεδρο του οργανισμού και τον πρόεδρο της ΕΠΣ Θράκης. Σήμερα θα ακούσουμε την μητέρα του, καταρχήν την μητέρα του μικρού Θάνου, την κυρία Χαρά Τριάντη.
1: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον πρόεδρο. Είναι ο πρόεδρος της καρδιάς μου. Εννοείται και όλο το διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΣ, που με τη βοήθειά τους καταφέραμε να οργανώσουμε και φέτος πάλι το τουρνουά στη μνήμη του Θανούλη. Του Θανούλη όλης της πόλης πλέον, δεν είναι μόνο ο δικός μας ο Θανούλης. Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω το 13ο παίχτη που ήσασταν όλοι εσείς. Και γιατί 13ος παίχτης και όχι 12ος. 12ος είναι η ψυχή του Θανούλη. Ο 13ος είμαστε όλοι οι πόλοι. Είμαι πολύ συγκινημένη με όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε. Θέλω να ευχαριστήσω και το Σύλλογο Δύναμη Ψυχής που βρίσκεται παρόν για δεύτερη χρονιά, που πάντα υποστηρίζει το τουρνουά. Και του χρόνου θα δούμε τι θα κάνουμε για εσάς. Κάτι θα σκεφτούμε. Εννοείται την κυρία Σάντρα και την κυρία Τενίς από το Make-A-Wish, που ξέρω ότι και την Ηλέκτρα, που είναι θελόντρια από το Make-A-Wish, που γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι δεν βγαίνεται εκτός Αθήνας, σπάνια πηγαίνεται εκτός Αθήνας. Οπότε αυτό είναι ιδιαίτερη τιμή για μας. Θα ευχηθούμε τα καλύτερα για τον Βαγγέλη που υιοθετούμε την ευχή του και να του δώσω και μία... να του δώσω και μία μπλούζα του Θανούλη να την πάει εκεί να τη σηκώσει ψηλά. Οπότε θα έχει διπλό ρόλο ο Βαγγέλης. Δεν θα πω πολλά πράγματα, αν και συνήθως μιλάω πάρα πολύ, ότι ευχαριστώ πάλι όλο τον κόσμο, όλους τους φίλους μου, τους συγκινείς, την ΕΠΣ που στήριξαν τόσο πολύ όλη αυτή την προσπάθεια και μαζεύτηκε για τη μικρή Κομωτινή μας ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Αυτό, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Για τη δική της δύναμη ψυχής, που ενώ έχει χάσει τον αδερφό της, έπρεπε φέτος να δώσει και πανελμή και φυσικά και την υποστήριξη δική μας, κατάφερε να ανταπεξέλθει σε αυτό το έργο, άσχετα από το αποτέλεσμα, το έχουμε πει. Απλά νιώθω ιδιαίτερα περήφανη για όλο αυτό που έκανε και ήθελα να το μοιραστώ μαζί της και να την πω πόσο πολύ την αγαπάω. Πέρα από το Θεοδόνη.
0: Αυτά λοιπόν από την κυρία Χαρά Τριάντη και ακούσαμε να μιλάει για τον μικρό Βαγγέλη. Να ακούσουμε τώρα τι μας είπε για αυτόν η κυρία Ντενίζ Γιαμίλογλου, η οποία είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση πόρων για τον οργανισμό.
2: Για αρχή να σας ευχαριστήσουμε ολόψυχα που βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας και μας θυμάτε με την παρουσία σας, εμάς, την Επιστράκη, στην οικογένεια Κοτσίδη και φυσικά όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα. Προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Θάνο ή Θανούλη όπως τον αποκαλείτε εσείς που είχατε την τιμή να μοιραστείτε στιγμές μαζί του. Γιατί χάρη σε ένα Θανούλη είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ τον τόπο μου με έναν διαφορετικό ιερό σκοπό και να νιώσω περηφάνεια για την αλληλεγγύη των συμπολιτών μου. Αγαπητή μου Χαρά, δεν αρκούν οι λέξεις για σένα. Σε ευχαριστώ που σκορπάς χαρά και δύναμη. Χωρίς την υποστήριξη των δράσεων όλων σας, τα αποτελέσματα του έργου του Make-A-Wish δεν θα ήταν ίδια. Το 2025 οι εκδηλώσεις τρίτων αποτέλεσαν το 9% των συνολικών εσόδων της χρονιάς. Και όχι, αυτό δεν είναι ένα μικρό ποσοστό, πόσο μάλλον όταν πίσω του κρύβεται η δύναμη της αγάπης, στήριξης και της διάδοσης του οράματος. Με πολύ χαρά και ιδιαίτερη τιμή θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την ευχή που υιοθετείτε μέσω της δωρεάς σας. Η ευχή είναι του Βαγγέλη, είναι 17 ετών. Πάσχει από εγκεφαλική παράλυση, σπαστική παραπληγία. Ο Βαγγέλης μας ευχήθηκε να δει έναν αγώνα της Real Madrid. Ο Βαγγέλης είναι ένα γλυκό παιδί, γεμάτο όνειρα και πάθος για το ποδόσφαιρο. Από μικρό ζει και αναπνέει για τα άθλημα. Γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια για την αγαπημένη του ομάδα και δεν χάνει κανέναν αγώνα. Η μεγαλύτερη ευχή του είναι να δει από κοντά έναν αγώνα της Βασίλισσας Ευρώπης, να νιώσει την ατμόσφαιρα του γηπέδου και να ζήσει τη μαγεία που μέχρι τώρα παρακολουθεί μόνο από τη τηλεόραση. Μια τέτοια εμπειρία θα είναι μοναδική και ξέχαστη, γεμάτη συγκίνηση και χαρά, καθώς θα αγγίξει το πιο βαθύ του όνειρο. Η ευχή που υιοθετείται αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα κοινωνικής ευθύνης και συλλογικής δύναμης. Εύχομαι η πράξη αυτή να γίνει αφορμή για ακόμη περισσότερες πρωτοβουλίες που θα αλλάξουν ζωές, γιατί αυτό κάνουμε. Και σήμερα δεν στηρίξετε απλώς μια προσπάθεια, αλλά αγκαλιάστε ένα παιδί και αυτό είναι ανεκτήμητο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε και την εθελόντρια, την κυρία Ηλέκτρα Στυλιανοπού. Για να πούμε

ή εκτιμούν ακόμα και το παραμικρό που θα τους δώσεις, που για σένα μπορεί να είναι τίποτα, θα το εκτιμήσουν σε βάθος. Και αυτό είναι σπάνιο, και όταν το βρίσκεις καλό είναι να μην το χάνεις. Επομένως, δουλειά μου είναι να εκπληρώνω ευχές πλέον, με την έννοια το θέλω μου πάντα, αλλά έχω και εγώ σκεφτεί πάρα πολλές φορές να σταματήσω, γιατί είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα γιατί νιώθω πολλές φορές ότι δεν είμαι εγώ αντάξια. Στο να μπορέσω να βοηθήσω τι, ποιον, δεν είναι ακριβώς βοήθεια. Εσείς είστε αυτοί που δίνετε ζωή και ενέργεια σε όλους εμάς τους υπόλοιπους. Απλώς εμείς είμαστε ή σε κάποιες φορές λίγο πιο τυχεροί, που θα χρειαζόμαστε και εμείς σε αντίστοιχες περιπτώσεις κάποια μικρά ραβδάκια να είναι κοντά μας. Άρα αυτό εκπληρώνουμε, γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ και γι' αυτό το λόγο λέω πολλές φορές στον εαυτό μου ότι γι' αυτό βρίσκεσαι εδώ και συνέχισε, γιατί αξίζει για ανθρώπους σαν εσάς που γνωρίζω καθημερινά, και σήμερα ήταν μια από τις πιο τυχερές μου μέρες, θα έλεγα, και είμαι πολύ τυχερή που σας γνώρισα οικογενειακώς.

Λοιπόν, και πλησιάζοντας το τέλος, θα κλείσουμε μια μεταγραφική κίνηση, σπουδαία μεταγραφή για τον Ορφέα Ελευθεριούπολης, ο οποίος του χρόνου θα αγωνίζεται, όπως είναι γνωστό, στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία και δείχνει από τώρα τις διαθέσεις του, καθώς απέκτησε στη θέση του επιθετικού. Έφυγε ο Παλαιβανόπουλος, πήγε στις πηγές. Ο Χρήστος Ταχματζίδης, 27χρονος επιθετικός, ο οποίος έχει παραστάσεις από εθνικές κατηγορίες, ήταν και στη Super League 2 με τον Καμπανιακό. Στο παρελθόν ήταν στην Κάριστο, Ποσειδών Μηχανιώνας, Διαγόρα, Άλμο

πω και μακεδονικό. Έτσι λοιπόν μια κίνηση από αυτές που λέμε από το πάνω ράβι, παίχτες οι οποίοι κάνουν την διαφορά για αυτή την κατηγορία. Αυτός είναι ο στόχος του Ορφέα Ελευθερούπολης. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε και στο τέλος με την Ευαγγελία Φεδωρίου να ήταν μαζί μας σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, Φωτιζάντζας μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12.30. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στην υποστήριξη Μαρία Τοπαλίδου και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπλής. Μαζί θα περιθιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και εν μέσω εντάσεων οδηγήθηκε στην εισαγγελία Χανίων ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Περαία Θεσσαλονίκης κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς 60χρονου πολυτραυματία από δύσβατη δασική περιοχή στα Καλάβρητα. Μεγάλες καθυστερήσεις σε αλληλογραφία και δέματα προκαλεί η υποστελέχωση των ΕΛΤΑ στη Σάμο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε τώρα, καθώς ακόμη περισσότερα στοιχεία αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση για την υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Στο μεταξύ, ο 43χρονος ενοικιαστής από τα Σκόπια, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης στα Χανιά. Να πούμε πως ο 43χρονος απολογείται και για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοχή του. Να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Χανίων και την Ευτυχία Πενταράκη για όλα τα νεότερα. Ευτυχία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μόλις ήρθε εκ νέου στα δικαστήρια, ήταν διαδικαστικό το θέμα. Η απόφαση για τα ναρκωτικά είναι περιοριστική, όρη του επιβλήθηκαν. Εμφάνισης κάθε 15 μέρες σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ωστόσο, είναι ένας άνθρωπος που παραμένει κρατούμενος. Έφυγε λοιπόν από τα δικαστήρια συνοδεία των αστυνομικών της Όπια, καθώς ήταν στην ευθύνη της δίωξης ναρκωτικών. Καθαρά διαδικαστικό, πήγε στο αστυνομικό Μεγάρο Χανίων και επέστρεψε με άλλη συνοδεία, καθώς εκδόθηκε στο μεταξύ το ένταλμα σύλληψης για την ανθρωποκτονία με πρόθεση και αυτή την ώρα είναι στο γραφείο του εισαγγελέα, όπου του έχει γίνει γνωστή, του έχουν ασκηθεί οι κατηγορίες και αναμένεται να λάβει προθεσμία διήμερη-τριήμερη, εξαρτάται τώρα από τον δικηγόρο του που βρίσκονται μέσα αυτή την ώρα. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η δήλωση του δικηγόρου του, ο οποίος ενημερώνοντάς μας για τα ναρκωτικά μας είπε ότι έχει μετανιώσει ο ίδιος για την πράξη του και ότι υπήρξε ένας καυγάς μεταξύ τους που οδήγησε στην ανθρωποκτονία. Δεν ήθελε να αναφερθεί περαιτέρω σε αυτό, καθώς η μία πλευρά, η 45χρονη, δεν είναι στη ζωή για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Δεν ήθελε λοιπόν ο δικηγόρος να πει περισσότερα. Νωρίτερα και από αυτό είχαμε την εμφάνιση του αδερφού της 45χρονης στα δικαστήρια με τη δικηγόρο του, ο οποίος κατέθεσε μήνυση για προσβολή νεκρού εναντίον της συζύγου του 43χρονου, η οποία σε δηλώσεις της καταφέρθηκε εναντίον της 45χρονης γυναίκας που τόσο βία είδαμε ότι έχασε τη ζωή της, και όλα αυτά στον απόϊχο της χθεσινής ιατροδικαστικής έκθεσης που έδειξε ότι αυτή η γυναίκα βασανίστηκε πριν πεθάνει, καθώς χτυπήθηκε στο κεφάλι, φημώθηκε, μαχαιρώθηκε και ήταν ακόμα εν ζωή, περνούσε δύσκολες ώρες και τότε με ένα ξύλο στο κεφάλι ήταν το τελειωτικό χτύπημα που της αφαίρεσε τη ζωή. Όλοι είναι σοκαρισμένοι, υπήρξαν και αποδοκιμασίες το πρωί που οδηγήθηκε ο δράστης εδώ με αλεξίσφαιρο γυλαίκο στα δικαστήρια, με αλεξίσφαιρο παραμένει βέβαια, και περιμένουμε τώρα να δούμε την προθεσμία που θα λάβει για να έρθει να απολογηθεί πια για τη βαρύτατη κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Για ένα πρωτοφανές περιστατικό κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του 6ου ΕΚΑΒ Καβάλας, το οποίο προχώρησε μάλιστα και σε καταγγελία. Απέτησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει εισιτήριο σε ferry boat ενώ μετέφερε ασθενή. Να πάμε στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας πει περισσότερα. Ρένα.
2: Ναι. Έγινε χθες το απόγευμα το περιστατικό στην Μποσνιακή Γραμμή Λιμένα Κεραμωτής, όταν πλήρωμα του ΚΑΒ κλήθηκε να πληρώσει εκτοπλοϊκό εισιτήριο ύψους 39 ευρώ για το όχημα και για τα δύο άτομα τους διασώστες σε φεριμπότ. Σύμφωνα με το Σωματείο των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ που έκαναν και την καταγγελία, πρώτη φορά στα τόσα χρόνια σημειώθηκε τέτοιο περιστατικό, ειδικά όταν πρόκειται για άμεση διακομιδή από το νησί προς την Καβάλα. Το πλήρωμα μετέφερε ασθενή, ο οποίος έχριζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης από το κέντρο υγείας πριν στο νοσοκομείο της Καβάλας. Τέτοιες μετακινήσεις γίνονται καθημερινά από το νησί, χωρίς προβλήματα. Τώρα, πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα? Καθώς φαίνεται ότι η ιδιώτης έχει αναλάβει τις δευτερογενείς διακομιδές του νοσοκομείου, ζητήθηκε από τις εταιρείες να μπορούν τα ασθενοφόρα να μετακινούνται δωρεάν. Καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει το συγκεκριμένο καθεστώς, από παρεξήγηση προφανώς του εργαζόμενου ζητήθηκε κόμιστρο, αν και το πλήρωμα διευκρίνιζε ότι πρόκειται για ασθενοφόρο του ΚΑΒ σε διατεταγμένη υπηρεσία. Θα μπορούσε να είχε λήξει το θέμα αν απευθυνόταν για την διαφωνία στη λιμενική αρχή. Ωστόσο, εκδόθηκε εισιτήριο, δεν εισπράχθηκε και κρατήθηκαν τα στοιχεία των διασωστών. Μετά την καταγγελία, το λιμεναρχείο επικοινώνησε με την εταιρεία, η οποία διαβεβαιώνει πως έγιναν, γίνονται και θα γίνονται δωρεάν οι μετακινήσεις στο ΕΚΑΒ και ήταν ένα περιστατικό κακής εκτίμησης του υπαλλήλου. Το ασθενοφόρο με το πλήρωμα επέστρεψε κανονικά στο νησί, χωρίς να πληρώσει εισιτήριο, βέβαια, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Και να πάμε τώρα στην Πάτρα. Καθώς ολοκληρώθηκε μια επιχείρηση διάσωσης, η οποία στήθηκε χθες το βράδυ σε ορεινή περιοχή των Καλαβρίτων, όπου ένας 60χρονος πεζοπόρος τραυματίστηκε σοβαρά. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αργά χθες βράδυ ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για έναν 60χρονο πεζοπόρο, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε δασική περιοχή, στην περιοχή της Κέρτες, συγκεκριμένα το Δήμο Καλαβρίτων. Επρόκειτο για έναν περιπατητή, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Ο ίδιος φαίνεται ότι επικοινώνησε μέσω του 112, ακολούθησε ο γεωεντοπισμός του και κινητοποίησε 21 ατόμων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρίτων, την 6η ΕΜΑΚ και την 6η ΕΜΟΔΕ. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο, το οποίο όμως λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν και αναφέρομαι στη χαμηλή ορατότητα λόγω του σκοταδιού και του πολύ δύσβατου σημείου, ήταν γκρεμός εκεί που έπεσε ο πεζοπόρος, αδυνατούσε ως εκ τούτου να προσεγγίσει το σημείο που βρισκόταν ο τραυματίας και τελικά οι επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος ήταν αυτές οι οποίες μετά από ολονύκτια και ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση έφτασαν στον 60χρονο και με τη χρήση φορείου τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Από εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρίτων. Στα αξιοσημείωτα είναι ότι οι κάτοικοι του χωριού της Κέρτεζης συνέδραμαν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

0: Τέλος καλό, όλα καλά για επιβάτες και πλήρωμα του Boeing 787, ο κυβερνήτης του οποίου πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Σύνδεση με την Έρθρο Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο και την Ελευθερία Πελού για το ρεπορτάζ. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Ρόδο. Χθες βράδυ συνέβη το περιστατικό αυτό, όταν ο κυβερνήτης του αεροσκάφου τύπου Boeing 787-8 Dreamliner εξέπεμψε emergency, έτσι λέγεται στην κωδική ονομασία των πιλότων, η έκκληση βοήθειας όταν αντιλήφθηκε ότι αντιμετωπίζει μηχανική βλάβη και σύμφωνα με πληροφορίες πρόβλημα στο υδραυλικό σύστημα του αεροσκάφους. Αμέσως σήμανε συναγερμός στο αεροδρόμιο διαγορά της Ρόδου. Κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες βάσει πρωτοκόλλου. Στον αεροδιάδρομο περίμεναν το αεροσκάφος τρία οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες. Το αεροπλάνο κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Ρόδου κανονικά, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Αμέσως μετά την προσγείωση το κινητοποιήθηκε, οι κινητήρες του τέθηκαν εκτός λειτουργίας και ρημουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται μέχρι αυτή την ώρα. Οι 283 επιβάτες και τα 10 μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, έχουν μεταφερθεί σε κατάλημα της Ρόδου, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει κινηθεί η διαδικασία αποκατάσταση της βλάβης. Αναμένεται μηχανικός της εταιρείας για να ελέγξει το αεροσκάφος, να επιβεβαιώσει ότι όλα είναι καλά και πιθανότατα σήμερα το απόγευμα ή ακόμη και το βράδυ να αναχωρήσει για τον τελικό του προορισμό που είναι το Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Να πούμε επίσης ότι το δρομολόγιο του, το ταξίδι του αυτό, ξεκίνησε από τη Μομπάσα της Κένιας με προορισμό, όπως προανέφερα, το Άμστερνταμ, κάπου που θα πάει πλέον τις επόμενες ώρες όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της επισκευής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία.

0: Μετά από ολονύχτια προσπάθεια, οριοθετήθηκε σήμερα το πρωί η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των έφλεκτων υλικών, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112 εξαιτίας του πυκνού μαύρου καπνού. Η περιφέρεια προχώρησε σε επιχωματώσεις και η πυροσβεστική παραμένει φυσικά σε επιφυλακή για να αποφευχθούν τυχόν αναζωπηρώσεις. Για επικίνδυνη φωτιά στα Τσαΐρια, λόγω της έκκλησης τοξικών καρκινογόνων ουσιών, έκανε λόγο ο περιβαλλοντολόγος ο Κώστας Νικολάου, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3. Όπως είπε μάλιστα, η κατάσταση επιδεινώθηκε χθες το απόγευμα λόγω μετεωρολογικού φαινομένου. Ας τον ακούσουμε.
1: Η φωτιά η χθεσινή ήταν επικίνδυνη πολύ. Είναι πρόβλημα. Είναι δύο θέματα. Το ένα είναι ότι όταν καίγεται χαμηλή βλάστηση σε ελεύθερο αέρα, αυτό παράγει τοξικούς ρήπους. Εδώ όμως δεν είχαμε μόνο χαμηλή βλάστηση, αλλά είχαμε και σκουπίδια. Αυτό κάνει double. Δηλαδή έχουμε δεύτερη πηγή παραγωγής τοξικών ουσιών. Όταν λέμε τοξικές ουσίες, εννοούμε ότι αυτή η ανοιχτή καύση στον αέρα, και όχι μέσα σε ένα εργοστάσιο, να το πω έτσι, σε ένα κλίβανο. Όταν λοιπόν η καύση γίνεται σε ανοιχτό αέρα, παράγονται επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες είναι κυρίως πολλές, αλλά κυρίως είναι διοξίνες, φουράνια και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Αυτές οι ουσίες είναι καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες. Αυτό είναι το ένα. Αυτή η καπνή λοιπόν είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Το πρόβλημα χειροτέρεψε χτες το απόγευμα ακόμα περισσότερο, διότι υπήρξε αυτό που ονομάζουμε στιβάδα θερμοκρασιακής αναστροφής. Μετεωρολογικό φαινόμενο, να το πω με απλά λόγια, είναι μια στιβάδα ζεστού αέρα που κάθεται πάνω από το έδαφος. Πώς το καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε? Αν κανείς δει βίντεο ή φωτογραφίες από τη χθεσινή πυρκαγιά, θα παρατηρήσει ότι καθώς ο καπνός ανεβαίνει από τα Τσαΐρια προς τα επάνω, κάνει μια γωνία, ένα γάμα. Δεν ανεβαίνει κατακόρυφα ψηλά. Αυτό το γάμα οφείλεται στο ότι από πάνω υπάρχει αυτή η στιβάδα ζεστού αέρα που δεν αφήνει τον καπνό και φυσικά τους ρήπους να ανεβούν ψηλά στην ατμόσφαιρα. Τι σημαίνει αυτή η στιβάδα? Ότι κρατάει λοιπόν τους ρήπους κάτω χαμηλά και κάνει τις συγκεντρώσεις αυτών των τοξικών ουσιών ακόμα ψηλότερες.

0: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση σπήρας που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη, ενώ κατηγορούνται 105 άτομα ως δράστες ρευματοκλοπών, με τη ζημιά για τον ΔΒΕ να ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΔΒΕ. Τα μέλη της πείρας μάλιστα προέβαιναν σε εξειδικευμένες παραμβάσεις μετρητών ΔΒΕ, επιχειρήσεων αλλά και οικείων, σε περιοχές της Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου με σκοπό τη ρευματοκλοπή. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πρώτων πυλών είναι η επιδότηση αλλιεών για την αντιμετώπιση του αυξημένου πληθυσμού λαγοκέφαλων σε θαλάσσιες περιοχές. Το είδος είναι εισαγόμενο, δεν καταναλώνεται και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ψαράδες και το θαλάσσιο περιβάλλον. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο βιολόγος, ιχθυολόγος και προϊστάμενος Διεύθυνσης Αλλίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πλάτων Κλεανθίδης, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια στα Δωδεκάνησα η ιχθυοπανίδα είναι διαφορετική από ό,τι στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ σημείωσε ότι στη δική μας περιοχή δεν έχει αναφερθεί τόσο μεγάλος αριθμός λαγοκέφαλων. Σημείωσε πάντως ότι το να ληφθούν μέτρα είναι σωστό και ένα από τα μέτρα τα οποία εξετάζεται και αναμένεται να τεθεί είναι η επικήρυξη ουσιαστικά των λαγοκέφαλων με πάνω από 4,73 ευρώ το κιλό. Ας ακούσουμε τον κύριο Κλεανθίδη.
1: Τα τελευταία χρόνια πηγαίνω στα Δωδεκάνησα. Γενικότερα η ιχθυοπανίδα στα Δωδεκάνησα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που είναι στο Βόρειο Αιγαίο. Παραδοσιακά είδη πια δεν τα βρίσκει στα Δωδεκάνησα. Το μπαρμπούνι, παράδειγμα, η κουτσουμούρα και αυτά τα είδη έχουν σχεδόν χαθεί και έχουν αντικατασταθεί από τον μπαρμπούνι σε ρυθρά θάλασσα. Λογικά τα νερά, για να ανέβει ένα είδος προς το Βόρειο Αιγαίο, κυριότερο εμπόδιο, ας πούμε, είναι η θερμοκρασία του νερού. Τα νερά είναι σχετικά με την Νότια Ελλάδα, είναι πιο κρύα, εντάξει. Οπότε όλα αυτά τα είδη δεν εμφανίζονται εδώ ακόμα. Υπάρχουν καταγραφές, αλλά δεν έχουν δημιουργήσει τόσο μεγάλους πληθυσμούς. Τώρα και από εδώ ψαράδες και τα λοιπά, και από ό,τι έχω δει και εγώ, γιατί αρκετές ώρες είμαι στο βυθό, δεν έχω δει, ας πούμε, όλα αυτά τα είδη που μπορεί να βρει, για παράδειγμα, στην Νότια Ελλάδα. Για την δική μας περιοχή εδώ δεν βλέπω κάτι ακόμα. Θα ξεκινήσουν κάποια μέτρα, γιατί το φαινόμενο αυτό να γίνει πιο έντονο στο μέλλον. Ήδη τρέχει κάποιο πακέτο Life, στο οποίο μετέχει και η περιφέρεια, για να γίνει διαχείριση των πληθυσμών, όπως έχει γίνει, για παράδειγμα, στην Κύπρο, ώστε να επιδοτούνται, ας πούμε, οι ψαράδες, ανάλογα με τον αριθμό των λαγοκέφαλων που ψαρεύουν.
0: Και όπως ακούσαμε, οι λαγοκέφαλοι συναντώνται συνήθως και περισσότερο στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λοιπόν, όπως ακούσαμε, επιδιώκει την εφαρμογή μέτρων αντίστοιχων με εκείνα που ισχύουν στην Κύπρο και όπου υπάρχει σύστημα επιδότησης για την αλίευση λαγοκέφαλων. Το ίδιο επισήμανε, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενού Τομέα, Φιλίμωνας Ζανετίδης. Όπως είπε ο κύριος Ζανετίδης, δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης, αποδίδοντας την καθυστέρηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ας τον ακούσουμε.
2: Ολείται ένα εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Όλες αυτές οι πιέσεις και με άλλους συναδέλφους άλλων περιφερειών, βουλευτών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει κινηθεί κάτι ανάλογο που γίνεται και στην Κύπρο, δηλαδή στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Αναμένεται λοιπόν η πρόσκληση που έχει σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προσέγκριση, προκειμένου και εδώ στη χώρα μας να ξεκινήσει πιλωτικά, έτσι το ονομάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης για το λαγοκέφαλο. Να δούμε την πρόσκληση, να δούμε τι θα περιλαμβάνει. Απαιτούνται οι προφορίες που λέμε, υψηλές περιβαλλοντολογικές αδειοδοτήσεις, κρίσεις, που δεν ξέρω αν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Οψόμεθα, το δούμε. Είχαμε μια τηλεδιάσκεψη με τους αλλείς μας την προηγούμενη Παρασκευή, σε επίπεδο συνεννόησης, να δούμε πού είμαστε με τα ψυγεία, με τα φορτηγά, με όλα αυτά που θα χρειαστούν προκειμένου να υλοποιηθεί η πρόσκληση, εφόσον θα συμμετέχουμε. Περιμένουμε να δούμε τι αδειοδοτήσεις απαιτούνται.
0: Και να πάμε τώρα μέχρι την Κομωτινή, καθώς το Μπλε Καβούρι, και όχι ο Λαγοκέφαλος, αποτελεί βραχνά για τους ψαράδες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ωστόσο, τα καλά νέα είναι ότι τουλάχιστον το συγκεκριμένο καβούρι δεν είναι τοξικό. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι. Καθησυχαστικός προς τους πολίτες και ιδιαίτερα προς τους λουόμενους της Θράκης, αναφορικά με την ύπαρξη ημί λαγοκέφαλων στα νερά του Θρακικού Πελάγους, εμφανίστηκε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής ο πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτιων Αλιέων του Δήμου Αβδείρων Ξάνθης, Νίκος Μπρουκέλης. Ο έμπειρος ψαράς διαβεβαιώνει πως δεν έχει παρατηρηθεί μετακίνηση κοπαδιών του εν λόγω επικίνδυνου ξενικού είδους προς τα παράλια όλης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Βέβαια, δεν μπορεί να αποκλειστεί μελλοντική εμφάνιση κάποιων ατόμων του είδους, αλλά σίγουρα προσφόρας κάτι τέτοιο δεν έχει καταγραφεί. Πάντως ο κύριος Μπρουκέλης συμφωνεί με τους λουόμενους ότι δεν χάνουν κάτι να είναι σε εγρήγορση όταν βρίσκονται στη θάλασσα, και συνάμα αναδεικνύει ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες με ένα άλλο ξενικό είδος, το μπλε καβούρι, του οποίου οι πληθυσμοί τα τελευταία χρόνια έχουν υπεραυξηθεί και προκαλούν και οικολογική ανισορροπία, καθώς καταβροχθίζουν μικρόψαρα και οστραχοειδή, καταστροφή αλλιευτικών εργαλείων, διότι κόβουν τα δίχτυα με τις ισχυρές δαγκάνες τους και καταστρέφουν τα αλλιεύματα των ψαράδων, προκαλώντας οικονομικές ζημίες, αλλά και ζημίες στη μυδοκαλλιεργητική παραγωγή. Και επειδή είναι ένα είδος που καταναλώνεται ως νόστιμος μεζές, ο κύριος Μπρουκέλης εκ μέρους των συναδέλφων του ζητά στήριξη και από την πολιτεία και από την περιφέρεια, προκειμένου να κατατεθεί ένα σχέδιο για την αλίευσή του και τον περιορισμό του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μεγάλες καθυστερήσεις σε αλληλογραφία και δέματα προκαλεί η υποστελέχωση των ΕΛΤΑ στη Σάμο, με αποτέλεσμα να πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες των κατοίκων που ζητούν να βρεθεί λύση. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Έτσι έχουν τα πράγματα και ιδίως σε περιοχές όπως το Πυθαγόριο, όπως σε άλλες περιοχές, οι οποίες έχουν μόνο ένα και δύο υπαλλήλους. Και τούτο γιατί πρώτον υπάρχει έλλειψη προσωπικού και δεύτερον υπάρχει δυσκολία στο να μεταφερθούν τα εμπορεύματα, αφού τα πλοία της γραμμής φέρνουν τα εμπορεύματα αυτά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, που σημαίνει ότι είσαι μια εβδομάδα αργότερα. Από εκεί και πέρα χρειάζεται και η διαλογή τους, και καταλαβαίνετε τη διαλογή όταν γίνεται με συνολικά 8 υπαλλήλους, 2 στον Κισέ, 2 στη γραμματιακή υποστήριξη και μόνο τους υπόλοιπους 4 οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά, συν 2 διανομής οι οποίοι παράλληλα κάνουν και κάτι άλλο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι τα πράγματα πάνε πολύ προς τα πίσω. Ιδίως μας έχουν πει ότι υπάρχουν προβληματισμοί και μετά από την αβεβαιότητα που υπάρχει για το ποιο είναι το μέλλον των ΕΛΤΑ, των ελληνικών ταχυδρομείων, και το γεγονός ότι για να βρουν ακόμα και ανθρώπους που θα έρθουν εποχιακά 2 μήνες για να καλύψουν τις άδειες, και αυτοί δεν προτιμούν να πάνε εκεί, γιατί πρώτον δεν γνωρίζουν το επάγγελμα και δεύτερον είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο προβληματισμός έχει να κάνει πρώτον, όπως είπαμε, με τη στελέχωση, δεύτερον με την καθυστέρηση των εμπορευμάτων. Αυτό που ζητούν είναι να υπάρξουν, σύμφωνα βέβαια και με τον πρόεδρο των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ Σάμου, Μίλτο Βιδουγέτη, η υπηρεσία λειτουργεί σήμερα με μόλις 8 εργαζόμενους, όπως σας είπα. Οι καθυστερήσεις της παραδόσης είναι αναπόφευκτες υπό αυτές τις συνθήκες. Προκαλούν εύλογη δυσαρέσκεια στους πολίτες και γι' αυτό κάθε τόσο και λιγάκι οι ίδιοι τους εξηγούν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αυτοί μετακυλίονται στους ίδιους τους πολίτες. Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στα όρια τους με το υπάρχον δυναμικό και ζητούν, απευθύνουν έκκληση για άμεση στελέχωση της υπηρεσίας προκειμένου να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αποχή εργασίας πραγματοποίησε χθες η Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Σαντορίνης, με αποτέλεσμα την ακύρωση 2 προγραμματισμένων αφίξεων κρουαζιερόπλοιων με περισσότερους από 4.500 επιβάτες. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στις Κυκλάδες θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα δύο κρουαζιερόπλοια που μετέφεραν 4.500 επιβάτες ακύρωσαν την προσέγγιση τους στο λιμάνι της Σαντορίνη, ένα εκ των οποίων τελικά έδεσε στο λιμάνι της Σύρου. Ενώ ένα ακόμα κρουαζιερόπλοιο με 3.200 επιβάτες μετέθεσε την προσέγγιση του τελικά για σήμερα Τρίτη. Στην ανακοίνωσή της η Ένωση, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που επέφερε στην τοπική κοινωνία και η αποχή εργασίας, έτσι συγγνώμη για την ανεστάτωση που προκαλεί και εξήγησε αναλυτικά τους λόγους που την οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση, μεταξύ των οποίων είναι η διατήρηση του δυσλειτουργικού, όπως χαρακτηρίζουν, συστήματος κατανομής 70 με 30% για την αποβίβαση των επιβατών μεταξύ των λιμανιών Φυρών και Αθηνιού, η έλλειψη κατάλληλων χώρων στάθμευσης για τα τουριστικά λεωφορεία, η απουσία οργανωμένων σημείων συνάντησης και η έλλειψη συνολικού σχεδιασμού, οι οποίοι, όπως καταγγέλνουν, δημιουργούν καθημερινά σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών, στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και φυσικά προκαλώντας δυσφήμιση τελικά στο νησί. Η Ένωση ζητά ότι, μάλλον επισημαίνει ότι ελπίζει πως η εποχή της, η χθεσινή εποχή, θα αποτελέσει την αφετηρία για έναν ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να δοθούν άμεσα λύσεις που θα ωφελήσουν το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας. Ο Δήμος Φύρας, από την πλευρά του, χαρακτήρισε κατανόητη την απόφαση της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων να προχωρήσει σε επιλεκτική άρνηση παροχής υπηρεσίας μόνο προς τους επισκέπτες κρουαζιέρας και δήλωσε ότι η επιλογή της κλιμάκωσης πριν ακόμα πραγματοποιηθεί θεσμικός διάλογος δεν συνιστά στάση ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα προς τις πραγματικές επιδιώξεις όσων υποκινούν αυτή τη διαδικασία. Το δελτίο τύπου του Δήμου Θήρας αυτό έφερε και την απάντηση ξανά της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων, οι οποίοι ξεκαθαρίζουν μεταξύ άλλων πως επίσημη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί πλέον μόνο με την παρουσία του ίδιου του Δημάρχου ως του ανώτατου θεσμικού υπευθύνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Την οικονομική ενίσχυση των νέων γιατρών του νοσοκομείου Πύργου αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, ουσιαστική συμβολή στο χρόνιο πρόβλημα υποστελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας αποτελεί η χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου για χορήγηση οικονομικού επιδόματος στέγασης και σίτησης στους γιατρούς που θα έρθουν 500 ευρώ μηνιαίως για 3 χρόνια. Πρόκειται για 9 νέους γιατρούς που θα προσληφθούν μέσω των πρόσφατων προκηρύξεων της 6ης ΙΠΕ. Η απόφαση αυτή που πάρθηκε μετά από εισήγηση του Δημάρχου Πύργου Στάθη Κανή αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Δημοτική Αρχή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση τη στελέχωση του νοσοκομείου και την εύρυθμη λειτουργία του. Η κίνηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι οι νέες προκηρύξεις αφορούν κρίσιμες ειδικότητες όπως είναι για παθολόγο, γιατρό, καρδιολόγο, χειρουργό, για αναισθησιολογία και άλλες ειδικότητες οι οποίες καθορίζουν την καθημερινή σωστή λειτουργία ενός νοσοκομείου. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, η Δημοτική Αρχή με την πρωτοβουλία της αυτή επιλέγει να δράσει προληπτικά και αποφασιστικά για την υποβοήθηση στελέχωσης του νοσοκομείου. Και τέλος θα πρέπει να σας πω ότι κάτι ανάλογο έχει γίνει ήδη, δηλαδή το ίδιο οικονομικό βοήθημα έχει δοθεί ήδη και σε υπηρετούντες γιατρούς του νοσοκομείου του Πύργου προκειμένου να παραμείνουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: τώρα το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιεί στεγαστικό πρόγραμμα δημιουργίας 100 κατοικιών για δημοσίους υπαλλήλους σε απομακρυσμένα νησιά. Η πρώτη φάση αφορά Λειψούσα, Στιπάλαια, Ιθάκη, Τίνο, Αμοργό, Πάτμο, αλλά και το Δήμο Αγίου Βασιλείου. Εμείς θα πάμε στην Αστιπάλαια. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο του νησιού, Νίκο Κομινέα. Κύριε Κομινέα, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας κύριε Κολτσίδα από την Αστιπάλαια. Καλό μεσημέρι σας και τους αγρότες.
0: Μιλάμε για ένα πρόγραμμα ανέγερσης κατοικιών σε μικρά και τουριστικά νησιά βέβαια, τα οποία θα διατεθούν για δωρεάν διαμονή σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, αλλά και ενστόλους. Έτσι δεν είναι? Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Ναι, ακούστε, όλο το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε από μια, ένα αίτημα που είχαν υποβάλει στο Υπουργείο Εσωτερικών εμείς πέρυσι, τέλος του φθινοπόρου. Και πρέπει να ανταποκριθεί. Το είχαμε θέσει και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ ότι αποτελεστικός παράγοντας για την τοποθέτηση υπαλλήλων στα νησιά των, τα δικά μας, κυρίως στα μικρότερα νησιά του Αιγαίου και της Ιωνίου, όπου παρουσιάζει το φαινόμενο τα μίσθια των κατοικιών να έχουν ανέβει πάρα πολύ. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα στους επόμενους εδώ να υπηρετήσουν στα νησιά μας με όποια ιδιότητα έχουν. Κυρίως εμένα με ενδιαφέρει να δημοτική πάλι, αφού είναι αναγκασμένοι να δώσουν περίπου το 40% του μισθού τους για το ενίκιο. Κάναμε τη συζήτηση με τον κύριο Λιβάνιο και πρέπει να πω ότι η απάντηση ήταν άμεση όσον αφορά το πρόσωπό μου. Κάπως έτσι ξεκίνησε όλο το πράγμα. Μου είπε συγκεκριμένα πόσα χρήματα θέλει, τι μπορεί να χτίσει. Του λέω: μπορώ να χτίσω 400 ευρώ αγωνικά, θα κάνω 6 ή 8 το κατοικίε 40-65 ευρώ αγωνικά. Mm-hmm. Πόσο κάνουν αυτές, 400 ευρώ αγωνικά επί 2.500 ένα εκατομμύριο, σε το ΦΠΑ του λέω: θέλω να 200. Πράγματι, αμέσως ανταποκρίθηκε και πρέπει να το πω αυτό ότι ευαισθητοποιήθηκε στην κυριολεξία γιατί ο Υπουργός και αυτός καταλαβαίνει την κοινωνία, είναι Υπουργός Εσωτερικών και όπως καταλαβαίνετε ασχολείται με τα θέματα των Δήμων, η αυτοδιοίκηση είναι αρμοδιότητα δική του. Mm-hmm. Και αμέσως ανταποκρίθηκε. Μας επιχορήγησε με το ποσό αυτό. Εμείς ήδη έχουμε προβεί σε προγραμματική σύμβαση για τις ενδείξεις μελέτης και ευελπιστούμε ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα έχουμε υλοποιήσει την κατασκευή των κατοικιών με προτεραιότητα να τα διαθέσουμε στους δημοτικούς υπαλλήλους. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι οι Δήμοι υποφέρουν από υποστελέχωση, mm-hmm. η οποία υποστελέχωση οφείλεται ακριβώς σε αυτά που σας είπα προηγουμένως, ένα σημαντικό παράγοντα. Όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα μισθολόγια των δημοσίων υπαλλήλων είναι χαμηλά και ταυτόχρονα ότι η μισθή την οποία παίρνουμε, η μισθή που παίρνουμε στον χρόνο είναι 12 και όχι 14 όπως στον ειδικό τομέα.
0: Mm-hmm.
1: Το κόστος ζωής στα νησιά μας είναι πιο αυξημένο από ότι είναι στην πυροτική χώρα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα χρήματα τα οποία έχουν σαν απολαβή να μην είναι αρκετά για αυτούς. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί τόνωση και μισθολογικά στους υπαλλήλους, αν θέλετε, κυρίως των μικρών νησιών, γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε τη δυνατότητα να στελεχτώσουμε τους δήμους μας με τόπιο προσωπικό. Έχουμε έλλειμμα στο θέμα αυτό. Δεν είμαστε πολύ καλά νησιά. Η Αστιπάλαια έχει 1.400 κατοίκους. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έρθουν άνθρωποι από άλλες περιοχές της Ελλάδας για να υπηρετήσουν την Αστιπάλαια. Και δεν θα έρθουν να δημιουργηθούν τέτοιες προϋποθέσεις ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν να υπηρετήσουν στις δικές μας περιοχές.
0: Να υπάρχουν και τα ανάλογα κίνητρα.
1: Ακριβώς. Για τα ανάλογα κίνητρα είναι και μισθολογικά κατά απόψη μου και mm-hmm. πρέπει να σας πω ότι εγώ ήδη σαν δήμαρχος έχω πάρει και μια απόφαση όπου στους δημοτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στο Δήμο μου, εφόσον δεν έχουν κατοικία, τους επιδοτούμε από 200 έως 300 ευρώ ανάλογα στην οικογενειακή τους κατάσταση. Το κάναμε και αυτό σε μια προσπάθεια ώστε να βοηθήσουμε όσους θέλουν να έρθουν στην Αστιπάλαια για να μπορέσουν, εκτός δηλαδή από το κομμάτι των κατοικιών, το γενικότερο το οποίο θα γίνει και θα υλοποιηθεί σαν πρόγραμμα από 2,5 χρόνια από τα τελειώσουν mm-hmm. αυτές τις κατοικίες. Αλλά ήδη εμείς έχουμε πάρει αυτή την απόφαση, το έχουμε πάρει και για τους δημοτικούς υπαλλήλους και για τους αναπληρωτές κατοικητές. Ούτως ώστε να είναι θετική η Αστιπάλαια για να μπορέσουν και οι άνθρωποι αυτοί να πούνε ότι μας φροντίζουν και εκεί πέρα κάτω. Και θέλω να σημειώσετε ότι τα χρήματα αυτά τα οποία δίνει ο Δήμος ως επίδομα στους δημοτικούς υπαλλήλους και τους αναπληρωτές κατοικητές. Είναι χρήματα τα οποία προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Από χρήματα τα οποία είναι του Δήμου για να εκτελέσει ο Δήμος έργα και δραστηριότητες. Δεν είναι χρήματα τα οποία μισοποδοτούνται από την κυβέρνηση του κρατικού προϋπολογισμού.
0: Είναι ένα επίδομα το οποίο αποφασίσατε να δίνετε εσείς από τον προϋπολογισμό του Δήμου, από τα χρήματα του Δήμου, από αυτά τα οποία εσείς εισπράτετε από τέλη ή δεν ξέρω εγώ.
1: Ακριβώς, από τέλη και από επιχορηγήσεις κλπ. Βεβαίως, ναι. Είναι τέτοια χρήματα από τα οποία χρησιμοποιούνται για αυτή την περίπτωση.
0: Στους δημοτικούς υπαλλήλους.
1: Ακριβώς, στους δημοτικούς υπαλλήλους και στους αναπληρωτές κατοικητές. Οπότε πέρυσι, μάλιστα, επειδή πήραμε την απόφαση αυτή και αρκετά αργά, φέτος νομίζω ότι φετινή χρονιά ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και στους αναπληρωτές κατοικητές. Βεβαίως δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε σε όλους τους καθηγητές mm-hmm. και σε όλους τους άλλους υπαλλήλους των διαφορών άλλων υπουργείων. Πρέπει να σας πω ότι ήδη επίσης επιδοτούμε τον παιδίατρο, ο οποίος είναι στην ασφάλεια και παίρνει 600 ευρώ το μήνα από το Δήμο της Ασφάλειας. Άρα, όπως βλέπετε, ο Δήμος έχει μπει σε μια τέτοια λογική, σε μια προσπάθεια ας πούμε, να ενισχύσει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στους δημόσιους τομείς. Όμως, δεν σημαίνει αυτό ότι ο Δήμος θα αναπληρώσει
0: το κράτος
1: και βεβαίως τους υπαλλήλους, τους κρατικούς υπαλλήλους, mm-hmm. οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στις δομές του κράτους mm-hmm. Στα δικά μας τα νησιά.
0: Ναι, είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Ναι.
1: Και αν αυτό το πράγμα αρχίσει και γίνεται γενικά, ο Δήμος θα πρέπει ας πούμε, ουσιαστικά να διαθέσει ας πούμε, το 10-15% των επιχορηγήσεων το οποίο παίρνει ας πούμε, για να συντηρήσει, να επιδοτήσει τους υπαλλήλους, τους κρατικούς υπαλλήλους που είναι στις δομές της αστυνομίας, στο στρατό, στα ιατρία κλπ. Για να μην λέω όλες τις υπηρεσίες.
0: Mm-hmm. Πάντως να πούμε πως οι κατοικίες οι οποίες ουσιαστικά τώρα πρόκειται να κατασκευαστούν και θα είναι έτοιμες μέσα στα επόμενα, όπως μας είπατε, 2,5 χρόνια, αφορά κυρίως και κατά πρώτο λόγο τους δημοτικούς υπαλλήλους.
1: Αφορά τους δημοτικούς υπαλλήλους, από εκεί και πέρα, ναι. Και
0: από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρξει κάτι, κάποιο κενό διαμέρισμα.
1: Πιστεύω θα υπάρχουν, πιστεύω mm-hmm. θα υπάρχουν.
0: Θα δοθούν μετέστερα και σε άλλους υπαλλήλους οι οποίοι έρχονται εκεί.
1: Να σας πω, και κάτι άλλο πρέπει να σας πω επίσης, ναι. γιατί και αυτό έχει γίνει από το Δήμο μας, είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια έχει ανταποκριθεί στο αίτημα το οποίο είχαμε υποβάλει εμείς για κατασκευή 3 διαμερισμάτων για τους υγειονομικούς mm-hmm. και ήδη έχουν τελειώσει και οι τα 3 διαμερίσματα αυτά για τους υγειονομικούς στο κτίριο του ιατρίου στην Ασπάλαια, ώστε και εκεί θα μπορούν να διαμείνουν τουλάχιστον νοσηλευτές ή και όποιοι γιατροί θέλουν. 3 διαμερίσματα είναι ήδη έτοιμα για να διαμείνουν και αυτοί. Mm-hmm. Και όλα αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται μέσα από μια προσπάθεια. Ξαναλέω ότι ο κύριος Λιβάνιος, τον οποίο εκτιμώ απεριόριστα και μπορώ να πω ότι έχω και πολύ καλή σχέση μαζί του, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τα θέματα και όπως καταλαβαίνετε όλα τα θέματα δεν είναι δικά του, mm-hmm. αλλά είναι και θέματα γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, αλλά στο πλαίσιο το δικό του, στο μισονομικό πλαίσιο ενώ της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά στο πλαίσιο το δικό του πραγματικά είναι άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τι γίνεται στα νησιά, ιδιαίτερα στα δικά μας τα νησιά. Και πάντα έχει ανταποκριθεί στα αιτήματα τα οποία υποβάλλουμε, στο μέτρο βεβαίως πάντα των δικών του δυνατοτήτων και στα πλαίσια της δημοσιοοικονομικής πολιτικής, που δεν είναι φυσικά δικό του μοναδικού, αλλά είναι του ίδιου της οικονομίας κλπ.
0: Μάλιστα. Κύριε Κομινέα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αντάμωση να στην Παλαιά, να τα πούμε.
0: Έχετε και το Τσούλα Φέστιβάλ επίσης, το οποίο είναι...
1: Έχουμε και το Τσούλα Φέστιβάλ, και βεβαίως ξεκινάει από 4 του μηνός τώρα Ιουλίου, μέχρι τις 12 Ιουλίου. Αν έχετε ένα λεπτό ακόμα να σας πω, είναι για δεύτερη χρονιά γίνεται το φεστιβάλ αυτό, το οποίο έχει γίνει θεσμός πια στο νησί μας και θα γίνει θεσμός στο νησί μας. Ένα πολύ πρωτοποριακό φεστιβάλ που απευθύνεται σε όλους, αλλά κυρίως στην νεολαία, mm-hmm. με συζητήσεις, με προβολές ταινιών, με συναυλίες, με happenings, με συζητήσεις για την έμφυλη βία που έχουμε κλπ. Κλπ. Θέματα τα οποία ουσιαστικά είναι φλέγονται αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Και τα αγγίζουμε και εμείς στην ασφάλεια με σκοπό να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι μαζεύοντας εδώ νέα παιδιά, ώστε μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις και να μάθουμε πράγματα και να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις, αλλά και βεβαίως από εκεί και πέρα και να προωθήσουμε ό,τι τελικά καλό θα βγει μέσα από αυτή τη συνάντηση που θα έχουμε για αυτό το επόμενο 8ήμερο από 4 με 12 Ιουλίου.
0: Έτσι ακριβώς, κύριε Κομινέα, όσοι μας ακούνε, ραντεβού στην Αστυπάλαια και ευχόμαστε και εμείς φυσικά να μπορέσουν να μας οδηγήσουν οι δρόμοι μας σε αυτό το όμορφο νησί. Να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας από την Ασπάλια, γεια σας.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στο Ηράκλειο. Καθώς στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου επικράτησε ένταση εξαιτίας του σχεδιασμού της πολιτείας να δημιουργήσει δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο χωριό Αθάνατη. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη, θα μας πει για τις αντιδράσεις των φορέων και των πολιτών που είχαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό μεσημέρι, Φανή.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα σταυρόλεξο για πολύ δυνατούς λύτες το που θα χωροθετηθεί αυτή η περιβόητη δομή προσωρινής φιλοξενίας που περιμένουμε στο Ηράκλειο. Έχουν ήδη απορριφθεί πάρα πολλά μέρη, ίσως είναι 10 μέρη που έχουν απορριφθεί. Τελικά αποφάσισε το Υπουργείο, υπενθυμίζω, το τελευταίο στάδιο αυτής της μεγάλης ιστορίας, να αποφασίσει εκείνο και να μην προτείνει ο Δήμος, αφού δεν κατέληγε ο Δήμος σε κανένα τέλος πάντων κτίριο. Αποφάσισε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να στεγαστεί αυτή η δομή σε ένα παλιό εργοστάσιο ελαιολάδου στο 10ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, κοντά στο χωριό Αθάνατη. Έχουν ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα οι αντιδράσεις των κατοίκων, οι οποίοι εχθές μετέβησαν στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε στη Λότζια, στο Δημαρχείο Ηρακλείου. Εκεί ουσιαστικά όλοι συμφώνησαν, γιατί και ο Δήμος και ο Δήμαρχος είπε ότι δεν έχει καμία πρόθεση ο Δήμος να εγκαταστήσει τη δομή, ούτε τη δυνατότητα, ούτε την αρμοδιότητα μάλιστα. Και μάλιστα υπέβαλε και ένα ψήφισμα ο Δήμος κατά αυτής της απόφασης. Δεν την εγκρίνει δηλαδή. Σήμερα έγινε μια αυτοψία, καθώς οι κάτοικοι της περιοχής εκεί στους Αθανάτους, στα Σταυράκια και σε άλλες περιοχές της, κοντά σε αυτή τη δομή, σε αυτό το παλιό εργοστάσιο, κατέθεσαν ένα εξώδικο κατά του Δήμου Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης, ζητώντας να γίνει έλεγχος για διάφορα ζητήματα, όπως είναι το κυκλοφοριακό, τη θέση του κτήματος που είναι μέσα, του κτίσματος που είναι μέσα σε ένα ρέμα, αν είναι τακτοποιημένο πολυοδομικά και αν έχει παραβάσει κτλ. Μέχρι να βγει αυτή η απόφαση λοιπόν, κερδίζεται κάποιος χρόνος. Ωστόσο φαίνεται ότι το Υπουργείο έχει λάβει την απόφασή του και θα συνεχίσει το σχεδιασμό για τη χωροθέτηση της δομής σε αυτό το κτίριο και θα δούμε τι θα κάνουν εδώ και πέρα και οι κάτοικοι, οι οποίοι όπως σου είπα αντιδρούν συστηματικά από την περασμένη εβδομάδα με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, αλλά και ο Δήμος, ο οποίος είπε ότι δεν είναι δική του δουλειά να αποφασίσει και δεν θέλει να χωροθετηθεί εκεί η δομή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν εκδήλωση που διαφημίζονταν ως δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος, ο οποίος συνδέονταν επί της ουσίας με την πρόθεση παροχής δεν ξέρω ακριβώς τι μου έχει συμβεί. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας προκειμένου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Προφανώς δεν μπορεί να είναι το δοντάκι σου.
0: Θέλω να πιστεύω πως όχι, Γιάννη. Δεν ξέρω λοιπόν, γιατί, αλλά έχω πάθει γλωσσοδέτη.
2: Ναι, λοιπόν, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισε ο Δοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας να ψάχνει έτσι, αυτή την υπόθεση που οδήγησε τελικά ουσιαστικά στο να ξεσκεπαστεί μια τόσο που κάποιοι από την Αλβανία ψάρευαν πελάτες εδώ στη Λάρισα. Δεν ξέρουμε τώρα αν τους οδηγούσαν και σε κέντρα στην Αλβανία για να κάνουν διάφορες θεραπείες που έχουν σχέση βεβαίως με την σωματική τους υγιεινή. Όπως πριν από λιγότερο από μισή ώρα ολοκληρώθηκε και μια συνέντευξη τύπου του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, του κ. Ευστάθιου Κουτσογιάννη, ο οποίος αναφέρθηκε βέβαια στο συμβάν αυτό. Η δημοσίευση αυτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook ανησύχησε τον Οδοντιατρικό Συλλόγο, ο οποίος βεβαίως διερεύνησε το περιστατικό, αφού γινόταν σε αίθουσες ξενοδοχείων μετά από προγραμματισμένα τηλεφωνικά ραντεβού εξετάσεις. Ο πρόεδρος του Συλλόγου έκανε σχετική καταγγελία του Δοντιατρικού Συλλόγου για την συγκεκριμένη δημοσίευση στην αστυνομία και την Κυριακή η ασφάλεια της Λάρισας διαπίστωσε την διενέργεια έτσι πράξεων που δεν συνάδουν με το δοντιατρικό επάγγελμα σε χώρους των ξενοδοχείων από 3 άτομα που ήρθαν από την Αλβανία για τη συγκεκριμένη αποστολή. 3 άτομα, ο ένας δήλωσε μάλιστα και εγνατοχειρουργός. Ναι. Είχαν μισθώσει χώρο ξενοδοχείο που θα προέβαιναν σε ενέργειες που αφορούσαν την αντιμετώπιση οδοντιατρικών προβλημάτων. Mm-hmm. Στον χώρο βρέθηκαν ιατρικά γάντια και μάσκες. Συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου, οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ διατάχθηκε και προκαταρκτική εξέταση, βεβαίως για να διαπιστωθεί αν όντως συνέβαιναν οι ιατρικές πράξεις που έχουν σχέση με την σωματική υγιεινή στον χώρο του ξενοδοχείου. Ο πρόεδρος πάντως του Ιατρικού Συλλόγου Λάζης, ο κ. Κουτσογιάννη, ξεκαθάρισε ότι η σχετική νομοθεσία θέτει ειδικές προδιαγραφές για τη λειτουργία των οδοντιατρίων και βεβαίως και την αδειοδότηση. Η χρήση ενός οδοντιατρικού εργαλείου, όπως είπε, απαιτεί αποστήρωση και η οποία δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να γίνει στον χώρο ενός ξενοδοχείου. Και επίσης η Αλβανία δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπόκειται σε διαφορετικό καθεστώς όταν αφορά τη διαφήμιση, την οποία προέβησαν οι καταγγελόμενοι. Η συνέχεια είναι γνωστή. Τώρα απομένει βεβαίως στη δικαιοσύνη να ξετυλίξει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης, η οποία βεβαίως με βάση τα όσα είπε ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισα, είναι δεδομένη ότι γίνονταν οδοντιατρικές πράξεις, πράγμα παράνομο. Δεν πρέπει να γίνεται βεβαίως επουνελή σε αίθουσα ενός ξενοδοχείου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στην Πέτρα Λέσβου θα βρίσκεται ασθενοφόρο σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού προκειμένου να εξυπηρετούνται οι αυξημένες ανάγκες σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την Πέτρα Λέσβου, μία από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού. Καλύπτει Μόλιβο, Άναξο. Είναι έτσι περιοχή που υπερδιπλασιάζεται ο κόσμος το καλοκαίρι και το αίτημα να υπάρχει ένα ασθενοφόρο εκεί είναι χρόνιο. Έτσι λοιπόν, όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, υπήρξε συνεννόηση με το ΕΚΑΒ και αποφασίστηκε να δημιουργηθεί εκεί βάση του ΕΚΑΒ. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Ότι ένα ασθενοφόρο από την 1η Ιουλίου, θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είναι 1η Ιουλίου εκεί, μέχρι και τον Αύγουστο, θα καλύπτει επί 24ωρου βάσεως την περιοχή. Να πούμε βέβαια ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να γίνεται η κάλυψη 24ωρη. Είναι 90 οι βάρδιες για τον μήνα. Μέχρι στιγμής έχουν εξασφαλιστεί 50 βάρδιες για τον μήνα Ιούλιο και συνεχίζονται οι προσπάθειες για με την πρόσληψη ενδεχομένως κι άλλου προσωπικού, ούτως ώστε να μπορέσει να καλυφθεί αυτή η περιοχή. Είναι γνωστό το πρόβλημα, κυρίως στην περιφέρεια και στα νησιά, για την υποστελέχωση των δομών και οπωσδήποτε την ύπαρξη ασθενοφόρου που θα επισπεύδει την μετάβαση σε δομές υγείας είναι μια καλή είδηση, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Ομόφωνο ψήφισμα για την ανάγκη παροχής ασφαλούς υγιεινού και επαρκούς σε ποσότητες νερού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εξέδωσε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιαίων. Ο Δήμος καταθέτει μέσω του ψηφίσματος προτάσεις για τα νερά της Λέρνης, της Αμιμόνης και του Αναβάλου, ενώ ζητά και την κατασκευή διηλιστηρίου για την επεξεργασία των νερών της Λέρνης και του Αναβάλου. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιαίων με το ψήφισμά του ζητά από όλους τους αρμόδιους φορείς να δράσουν άμεσα για να προχωρήσουν δράσεις για την προστασία των πηγών της Λέρνας και της Αμιμόνης στην περιοχή της Λέρνας. Είναι μια περιοχή λίγο έξω από τον Ναύπλιο, του Δήμου Άργους Μυκηνών, αλλά να γίνει και αυτή η κατασκευή διηλιστηρίου για την επεξεργασία των νερών της Λέρνας και του Αναβάλου. Ο Δήμος Βίκη, ειδικά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, που τον επισκέπτεται αρκετός κόσμος, υδρεύεται με νερό αναβάλου, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα με την πόση, αφού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το νερό αυτό για πόση, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Δήμος. Υπάρχει και μια θολότητα στο νερό. Ο Δήμος λοιπόν ζητά πρώτον κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και κατάργηση όλων των βόθρων της περιοχής, μεταφορά του παρακείμενου στις πηγές της Λέρνας νεκροταφείου των μήλων και ο έλεγχος των υπεραντλήσεων των υδάτων στην περιοχή να γίνεται με γνώμονα την προστασία των πηγών της Λέρνας και του Αναβάλου. Και βέβαια ζητά και κατασκευή και λειτουργία διηλιστηρίου νερού στην περιοχή της Λέρνας και όταν είναι αναγκαίο και του Αναβάλου, ώστε αυτό να φτάνει το νερό ασφαλές στις βρύσες του Δήμου, αλλά και γενικότερα στο Δήμο Άργους Μυκηνών μέσω...
0: Μάλιστα. Μάλλον έπεσε η γραμμή του Σταύρου, ωστόσο όμως ακούσαμε το ρεπορτάζ του. Να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδο από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Επιστολή διαμαρτυρίας του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για τις καθυστερήσεις σε έργα φυσικού αερίου έχουμε εκεί. Η Χρυσούλα θα μας πει τις λεπτομέρειες. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, καλό μεσημέρι σε όλους. Νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να σας πω ότι είναι ένα πρόβλημα που μάλλον το αντιμετωπίζουν τελικά όλες οι πόλεις όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου. Παρότι θα πρέπει να πούμε ότι κανείς δεν παραβλέπει τη σημασία του έργου, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, έχουμε τον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης που απέστειλε αυτή την επιστολή έντονης διαμαρτυρίας προς την AVAX Group. Η AVAX Group είναι ο ανάδοχος αυτού του έργου, η εταιρεία δηλαδή που κάνει το έργο του φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Και ο Σύλλογος μεταφέρει την αγανάκτηση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων για την απαράδεκτη, όπως λέει, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας των εξεταμένων εργασιών εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου και κυρίως, Βίκη, για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των οδοστρωμάτων. Οι έμποροι διαμαρτύρονται για πολύ σκόνη, για συνολικά υποβαθμισμένη εικόνα της πόλης εξαιτίας αυτών των έργων στους κεντρικότατους εμπορικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης. Ακόμα και για τη δυσκολία πρόσβασης σε πολλά καταστήματα και μάλιστα λέει τη θερινή περίοδο και με αυξημένη ήδη και την τουριστική κίνηση. Επαγγελματίες και έμποροι αλλά και κάτοικοι κάνουν λόγο για κόλαση πραγματικά στο κέντρο όπου αυτή την περίοδο γίνονται τέτοια έργα. Χωρίς βέβαια να παραλείπουν να δηλώσουν ότι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι το έργο και να υπογραμμίζουν ότι η εκτέλεσή του δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος της καθημερινότητας και της βιωσιμότητας των τοπικών επιχειρήσεων με απώλεια τζίρου. Τώρα, τι ζητάει ο Σύλλογος? Ουσιαστικά ζητάει επιτάχυνση εργασιών και αυστηρή τήρηση της υποχρέωσης ταχείας αποκατάστασης των δρόμων με άμεσο κλείσιμο κάθε ανοιχτής τομής όπου οι εργασίες ολοκληρώνονται. Γιατί, όπως αναφέρουν, η εταιρεία εφαρμόζει μια προβληματική πρακτική, περιμένοντας δηλαδή να μαζευτούν περισσότερα ανοιχτά τέτοια σκαμμένα σημεία και μετά όλα μαζί να πάει να τα κλείσει. Mm-hmm. Οι έμποροι και οι πολίτες θέλουν να ξέρουν επίσης και το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών σε αυτούς τους εμπορικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή στο κέντρο της πόλης, Βίκυ, με λίγα λόγια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Η Σκιάθος τώρα εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Loop Zone για τη μείωση των πλαστικών ως ο μοναδικός ελληνικός εκπρόσωπος ανάμεσα σε 5 ευρωπαϊκά νησιά. Χθες έγινε η πρώτη συνάντηση της τοπικής ομάδας εργασίας, ενώ από το Σεπτέμβριο ο Δήμος εκκινεί και δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διαχείριση βιοαποβλήτων. Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
5: Καλό σας μεσημέρι. Ο Δήμαρχος, λοιπόν, ο κύριος Ζούμας, μιλώντας μαζί μας το πρωί, μας είπε ότι χθες έγινε η πρώτη συνάντηση αυτής της ομάδας εργασίας με το νησί να είναι ο μοναδικός ελληνικός εκπρόσωπος σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει 5 ευρωπαϊκά νησιά, την Φορμετέρα από την Ισπανία, τη Σαλίνα, η Ιταλία, το Κόζο στη Μάλτα και το Βι στην Κροατία. Δεν επιλέχθηκε, μας είπε, τυχαία Σκιάθος και απέδωσε την επιλογή στις δράσεις που έχει ήδη υλοποιήσει ο Δήμος στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση της κατανάλωσης πλαστικού τόσο από τους επισκέπτες όσο και από τους μόνιμους κατοίκους. Ήδη ο Δήμος προσπαθεί και στα θέματα της καθαριότητας και της ανακύκλωσης να είναι μέσα στα όρια τα οποία θέτουν βέβαια οι νόμοι, αλλά επιθυμεί τώρα να κάνει κάτι περισσότερο και με το θέμα του πλαστικού και, όπως μας είπε, μπορεί να έχουν τρέξει παρόμοια προγράμματα όπως τι θυμάστε και εσείς με τις σακούλες, με τα καλαμάκια κτλ. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν τελειώνουν πλέον τα ευρωπαϊκά χρήματα και κατά πόσο οι πολίτες πλέον το έχουν κάνει βίωμά τους για να συνεχίσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Τώρα, από το Σεπτέμβριο, ο Δήμος ξεκινά και ένα δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε συνεργασία με εταιρεία ανακύκλωση και 5 ακόμη χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά εδώ τώρα τη διαχείριση βιοαποβλήτων. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινότητας με πιλωτική λειτουργία οικιακών ή κοινόχρηστων μονάδων κομποστοποίησης εν ώψη της λειτουργίας κεντρικής μονάδας βιοαποβλήτων που προγραμματίζεται να λειτουργήσει στο νησί από το 2027 και η οποία θα επεξεργάζεται υπολείμματα τροφής και κλαδέματα, αφήνοντας στο Δήμο μελέτες και τεχνογνωσία για μελλοντική αξιοποίηση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιείται σήμερα στα Ιωάννινα το 5ο Καντίν Academy με θέμα Ήπειρος, οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας. Τις εργασίες παρακολουθεί ο Χρήστος Ενεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
6: Ναι, Βίκυ, με επίκεντρο τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής αγροδιατροφής, πραγματοποιήθηκε σε εξέλιξη το 5ο Καντίν Academy. Στην οργάνωση συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Φιερακάκης, ο οποίος συμμετείχε σε θεματικό πάνελ. Πρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, παραγωγικοί συνεταιρισμοί, επιχειρηματίες, πρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών που παρουσίασαν σύγχρονες λύσεις για την πρωτεγενή παραγωγή. Οι εργασίες του συνεδρίου εστίασαν στην κλιματική αρκτικότητα, ψηφιακή μετάβαση, βιωσιμότητα, Με ιδιαίτερη αναφορά όμως στην Ήπειρο, Βίκη, μιας και η αγροτική παραγωγή παραμένει σταθερός βασικός πυλώνας ανάπτυξης. Το 5ο Ακαδημία Academy, Αγρότικα Academy, την κήρυξη των εργασιών έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Φασούλας, ο οποίος, Βίκη, νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφερθούμε σε κάποια σημαντικές επισημάνσεις που έκανε κατά διάρκεια του χαιρετισμού του, όπως μεταξύ άλλων τόνισε ότι τα υπηρετικά προϊόντα δεν είναι εργοστασιακά προϊόντα, είναι ελληνικά προϊόντα. Η Ήπειρος ήταν απομονωμένη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Προϊόντα δεν είναι εργοστασιακά προϊόντα, είναι ελληνικά προϊόντα. Η Ήπειρος ήταν απομονωμένη όλα τα προϊόντα.

0: έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ήπειρο, αλλά και στην περιφερειακή ενότητα των Ιωαννίνων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Νέα παρέμβαση για το ζήτημα της προσβασιμότητας στην Παλαιά Πόλη έκανε ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης. Συγκεκριμένα αφισβητούν δηλώσεις του Αντιδημάρχου Εμπορίου για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την ελεύθερη όδευση πεζών και ατόμων με αναπηρία. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας. Μαρίνα.
2: Είναι ένα θέμα, καλά μεσημέρι την Κέρκυρα, που απασχολεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια την Κέρκυρα και ιδιαίτερα την Παλιά Πόλη. Και έχουμε τώρα μια νέα παρέμβαση από πλευράς των κατοίκων, των μονίμων κατοίκων της Παλιάς Πόλης, με αφορμή αυτή την δήλωση του Αντιδημάρχου Εμπορίου, σύμφωνα με την οποία η υπουργική απόφαση 2022 για μια ελεύθερη ζώνη όδευση 1,5 μέτρα δεν εφαρμόζεται στου πεζόδρομου Παλιάς Πόλης λόγω παλαιότητα. Αυτό ισχυρίστηκε ο Αντιδήμαρχος. Οι κάτοικοι τώρα επισημαίνουν ότι υπάρχει ένα έγγραφο της Τροχέας από 19/5/2025 που επιβεβαιώνει ρητά την ισχύ και την υποχρέωση της εφαρμογής της απόφασης αυτής του 22 και την υποχρέωση για την επίκληση της, επίκληση παλαιότητας ως λόγο εξαίρεσης από την εθνική νομοθεσία είναι προσχηματική την ώρα που η ίδια ελληνική αστυνομία την τηρεί και εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις. Η ερμηνεία της διοίκησης λοιπόν υποστηρίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι ότι είναι αβάσιμη. Η νομοθεσία προβλέπει μια προσβάσιμη αλυσίδα, χωρίς να διακόπτεται δηλαδή η συνεχής ανεμπόδιστη κίνηση και άτομα με αναπηρία, μια ελεύθερη ζώνη όδευσης 1,5 μέτρο που είναι υποχρεωτική και δεν είναι επιλογή του Δήμου ή της κατοικητικής αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση δε στενών πεζοδρομίων, ο Δήμος οφείλει να απομακρύνει εμπόδια και όχι σε καμία περίπτωση βέβαια να τα διατηρεί. Η νομοθεσία, όπως λένε οι κάτοικοι περί προσβασιμότητας, αφορά και υφιστάμενες υποδομές, ενώ αντίθετη ερμηνεία αντιβαίνει στο καθολικό σχεδιασμό και οδηγεί σε αποκλεισμό ουσιαστικά των ατόμων με αναπηρία, παραβιάζοντας και το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων συνεχίζονται έως και την ερχόμενη Κυριακή, τα Μιαούλια 2026, στην Ήβρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Πέννη Τόμπρη. Πέννη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αφιερωμένη στα 191 χρόνια από το θάνατο του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, είναι η φετινή διοργάνωση αυτού του σημαντικού πολιτιστικού θεσμού, που περιλαμβάνει πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, οι οποίες αυτή τη χρονιά αποκτούν και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς σημαντικό μέρος του προγράμματός τους εστιάζει στη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο του Ανδρέα Μιαούλη και του Ιδραίκου Στόλου στον αγώνα για την ελευθερία. Από τις 13 έως τις 28 Ιουνίου, λοιπόν, η Ήδρα φιλοξενεί εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικές και μουσικοχορευτικές παραστάσεις, ιστορικά αφιερώματα και επαιτειακές δράσεις που τιμούν την ιστορία, τον πολιτισμό και την ναυτική της παράδοση. Σε ό,τι αφορά τώρα το σημερινό πρόγραμμα, να πούμε ότι στις 8.30 το βράδυ, στην αίθουσα τέχνης και συναυλιών Μελίνα Μερκούρη, εγκαινιάζεται η έκθεση με τίτλο 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, η Ελλάδα της θάλασσας και της ελευθερίας, η οποία περιλαμβάνει έργα από την ιδιωτική συλλογή του Μεσολογγίου της συλλέκτη Νικολάου Λύρου. Η βραδιά θα κλείσει στις 9.30 στο λιμάνι του νησιού με την μουσικοχορευτική παράσταση που έχει τίτλο «Προς την ελευθερία», επίσης αφιερωμένη στην έξοδο του Μεσολογγίου, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Κυριακού και μια ομάδα αξιόλογων συντελεστών και ερμηνευτών. Οι εκδηλώσεις, να πούμε, ότι θα συνεχιστούν ολόκληρη την εβδομάδα και θα κορυφωθούν το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να πούμε δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου και θα σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές βροχές. Βαθμία από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αύριο γενικά έθριος και η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή αύριο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και τη στήριξη της εκπομπής η Μαρία Τοπαλίδου και στη τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραδιο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνα.
2: Χωρί καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: ξεκλειό καύσωνα η Ευρώπη, μεγάλες περιοχές και τμήματα της Δυτικής Κεντρικής Γυραιάς Υπήρου. Υπάρχουν περιοχές που άγγιξε και τους 45 βαθμούς στο Ιδάγκρο, ειδικά στην Ισπανία. Υπάρχουν δεκάδες θύματα, κυρίως από πνιγμούς. Πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες. Ανάσα δροσιάς αναζητούν οι άνθρωποι εκεί όπου είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα από τον παρατεταμένο καύσωνα. Πάντως, και μάλιστα καλή είναι αυτή που φέρνει η ρύθμιση του οικονομικού επιτελείου σε χιλιάδες δανείολήπτες του νόμου Κατσέλη, με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο να λέει εδώ στο Ρινιζόρ 105,8 ότι διαψεύστηκαν οι Κασάνδρες, ότι η κυβέρνηση δεν θα έδινε λύση και ότι δεν θα εφάρμοζε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και όχι απλά την εφαρμόσαμε, λέει, αλλά το πήγαμε και ακόμα παραπέρα. Μιλάμε για δανειακή κοσμογονία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και με τη Μιλένα Αποστολάκη από το Πασόκ να απαντά μέσω του ραδιοφώνου μας ότι δεν μιλάμε για μια πολιτική πρωτοβουλία, απλά η κυβέρνηση υποχρεώθηκε, όπως λέει, να συμμορφωθεί με τη δικαστική απόφαση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το θέμα που δίνει σήμερα τον τόνο της επικαιρότητας. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εκδήλωσε για το κτηματολόγιο, κάνοντας λόγο για μεταρρύθμιση που ενισχύει τη διαφάνεια και περιορίζει τη γραφειοκρατία. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του ισολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη. Για δίκαιο επιμερισμό του κόστους μεταξύ των τραπεζών και του δημοσίου έκανε λόγο μιλώντας στο News Radio ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιο Παντζέρη. Για βάσιμος κατηγορίες κάνει λόγο ο πρώην επίτροπος. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό στη Γαλλία από τις 18 Ιουνίου, καθώς η χώρα πλήττεται από ισχυρό κύμα καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα σε 15 πόλεις του Βορρά έχει κηρύξει η Ιταλία. Και ο καιρός ηλιοφάνεια και άνεμοι ως 7 μποφόρ, θερμοκρασία φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα, τους 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας που αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες. Σημαντική ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες που διατηρούν ενεργές σε ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, φέρνει η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η καθολική εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, παρέχεται η αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερα πληρωμή, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα έσοδα που προσδοκούσαν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τις συγκεκριμένες οφειλές. Στη νέα νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι είναι κυβερνητική πρωτοβουλία αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Για να τον ακούσουμε.
2: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
0: Λοιπόν, πάμε να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας δάχτυ Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει η ρύθμιση αυτή και ποιους αφορά. Μιλάμε για σημαντικές αλλαγές για χιλιάδες δανειολήπτες που φέρνει αυτή η νομοθετική, η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανάσα για πολύ κόσμο, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρέπει να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι υπάρχουν τρία σημαντικά σημεία και η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, της απόφασης του Αρείου Πάγου. Το πρώτο σημείο αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας. Το επισημαίνω. Της κύριας κατοικίας. Παρότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, μετά τη δημοσίευση απόφασης διατυπώθηκαν διαφορετικές ερμηνείες ως προς τη χρονική διάρκεια της τοκοφορίας από τις τράπεζες μέχρι τους servicers. Το Υπουργείο λοιπόν επιλέγει πλέον ρητά την ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων από μήνα σε μήνα και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης ως την καταβολή της κάθε δόσης.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Κώστα, και όντως είναι το ευνοϊκότερο από τα σενάρια και τα ενδεχόμενα για τους δανειολήπτες.
3: Η αναδρομικότητα είναι επίσης πολύ σημαντικό
0: το στοιχείο. Δεύτερο αυτό, βέβαια, ναι.
3: Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν προέβλεπε τι θα συμβεί με τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι συνεπείς δανειολήπτες με βάση διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των τόκων. Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου. Αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας τον αριθμό των δόσεων που απομένουν μέχρι την πλήρη εξόφληση. Με λίγα λόγια, κάποιος που εμπίπτει σε αυτή την περίπτωση θα εξοφλήσει νωρίτερα το δάνειό του. Το τρίτο σημείο αφορά ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο που λέμε. Τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει από την ερμηνεία. Γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Έτσι υπολογίζουν. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει.
0: Το κόστος μεταξύ τραπεζών και δημοσίου, σωστά.
3: Βεβαίως. Η διάταξη προβλέπει ότι το οικονομικό βάρος θα κατανεμηθεί μεταξύ τράπεζων και του προγράμματος κρατικών εγγύσεων Ηρακλής. Του γνωστού Ηρακλή. Τον ξέρουν καλά όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Ανάλογα με τα ποσά που έχει σπράξει κάθε πλευρά. Επιχειρώντας να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ της προστασίας των δανειολήπτων και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Γιατί αυτό είναι και το ζητήμενο, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η παρέμβαση, όπως είπαμε, Γρηγόρη, προβλέπει μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σημαντικά χαμηλότερη συνολική επιβάρηση από τόκους, ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών και αναδρομική αναγνώριση ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί επιπλέον από τους δανειολήπτες.
0: Και μάλιστα ακούσαμε τον κύριο Περακάκη να λέει ότι ήταν κυβερνητική πρωτοβουλία αυτή η αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση.
3: Βέβαια,
0: και δεν
3: είναι
0: μας
3: αυτά τα τρία σημεία που ουσιαστικά δεν είχαν διευκρινιστεί. Και ωραία. Δεν θα μπορούσαν να διευκρινίζονται, ας πούμε, το θέμα του Ηρακλή. Το κόστος. Δεν θα μπορούσε να το διευκρινίζει αυτό η απόφαση του Αρείου Πάγου. Διευκρινίστηκαν αυτά τα τρία σημεία. Έδωσε και ένα παράδειγμα.
0: Να δώσουμε αυτό. Αυτό ήθελα να σου ζητήσω. Να πούμε για μερικά παραδείγματα έτσι για να γίνει και πιο κατανοητό από τους ακροατές μας, οι οποίοι είναι καχύποπτοι και με το δίκιο τους σε όλα αυτά.
3: Καχύποπτοι και θα μπορέσουμε να το κάνουμε όσο πιο απλά γίνεται. Να το δώσουμε από το ραδιόφωνο.
0: Βέβαια.
3: Όσο πιο απλά μπορούμε να το καταλάβουν οι διαφορομένοι ακροατές.
0: Για πάμε λοιπόν. Ναι.
3: Ένας δανειολήπτης με υπόλοιπο φυλής 144.500 ευρώ και διάρκεια αποπληρωμής 300 μήνες. Με το προηγούμενο καθεστώς, λέει το Υπουργείο, θα κατέβαλε δόση 731 ευρώ το μήνα. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού, η μηνιαία δόση περιορίζεται πλέον στα 483 ευρώ, που σημαίνει πάνε οι τόκοι που υπολογιζόταν στο αρχικό κεφάλαιο, στο άλικτο κεφάλαιο. Αν ο συγκεκριμένος λοιπόν ο φιλέτης είχε καταβάλει δόσεις τώρα με το προηγούμενο καθεστώς, για παράδειγμα από τον Ιανουάριο του 24 που μπήκε στο συγκεκριμένο καθεστώς του νόμου Κατσέλη, ως τον Ιούνιο του 26, το επιπλέον ποσό που πλήρωσε είναι γύρω στις 7.440 ευρώ. Το ποσό αυτό λοιπόν θα συμψηφιστεί με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, μειώνοντας συνολικά το χρόνο αποπληρωμής κατά περίπου 15 μήνες. Ένα χρόνο και κάτι. Παράλληλα, η συνολική επιβάρηση από τους τόκους που είναι περιορίζεται σημαντικά, λέει το Υπουργείο, θεαματικά μάλιστα, περίπου 74.000 ευρώ στο σύνολο του δανείου από την αρχή που που καταρτίστηκε το δάνειο, που συνάφθηκε το δάνειο κλπ.
0: Κάτι σημαντικό τώρα, Κώστα. Σήμερα πηγαίνει στη Βουλή τη ρύθμιση αυτή η τροπολογία και αύριο τη θέση ψηφοφορία, σωστά?
3: Ναι, έτσι θα δούμε αν αλλάξει κάτι στο χρονοδιάγραμμα.
0: Το χρονοδιάγραμμα μέχρι στιγμής πάντως είναι αυτό. Αύριο τι θέση σε ψηφοφορία?
3: Αν έχουμε ένα λεπτό.
0: Ναι. Πολύ σύντομα όμως. Πολύ σύντομα.
3: Πολύ σύντομα.
0: Ναι.
3: Να το πω ακόμη πιο απλά αν γίνεται. Ναι. Όταν πλήρωνες 420 ευρώ το μήνα, για παράδειγμα, σε μια δόση, η τράπεζα δεν υπολόγιζε τον τόκο μόνο για τις 30 μέρες του μήνα.
0: Αλλά.
3: Που πέρασε. Χρησιμοποιούσε μια μέθοδο, όπως την λένε οι τραπεζίτες, τοκογωνία. Mm-hmm. Που υπολόγιζε τόκους αναδρομικά για όλο το διάστημα της ρύθμισης. Και τα 400 ευρώ που έδινες, ένα τεράστιο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος, το συντριπτικό, ήταν καπέλο. Πήγαινε στην τράπεζα, στους τόκους. Και το κεφάλαιο έμενε άθικτο. Γι' αυτό λέγανε πολλοί δανειολήπτες, πληρώνω και πληρώνω.
0: Και τελειωμό δεν έβλεπαν
3: το έχει. Ακριβώς. Και τελειωμό δεν έχει το κεφάλαιο. Και κάτι ακόμα. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχουν μπει στο καθεστώς που λέμε το προστατευτικό, τις προστατευτικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, ποσά που φτάνουν δάνεια τα 6,1 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για περίπου 200.000 οφειλέτες που πέτυχαν δικαστική προστασία κλπ. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Και τώρα βέβαια, κάτι τελευταίο,
0: και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα,
3: να μην απογοητεύσουμε και τους συνεπείς δανειολήπτες. Μην νομίζει κανένας ότι επειδή γίνανε αυτά στην ειδική περίπτωση του νόμου Κατσέλη μπορεί να γίνει να υπολογιστούν διαφορετικά οι τόκοι και στα ενήμερα δάνεια. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα.
3: Δεν υπάρχει προηγούμενο, με λίγα λόγια.
0: Ωραία.
3: Δεν υπάρχει προηγούμενο. Το δικαστήριο, ο Άριος Πάγος, αποφάσισε επί συγκεκριμένου και περιορισμένου πεδίου εφαρμογής. Συγκεκριμένο άρθρο, συγκεκριμένη παράγραφο και
0: σωστό.
3: Τίποτα παραπάνω.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε. Είναι πολύ αναλυτικά τα παραδείγματα που έφερε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας βοήθησε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα το βρούμε μπροστά μας και τις επόμενες ημέρες. Αύριο έχουμε την ψηφοφορία στη Βουλή. Αύριο θα γίνει και συζήτηση επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την οικονομία. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια. Εχμές όμως τώρα για τον νόμο Κατσέλη, άφησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, λέγοντας χαρακτηριστικά: δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ, όπως σχολίασε ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα, από την αντιπολίτευση, είχαμε πρώτη αντίδραση από την Μιλένα Αποστολάκη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αρμόδια αυτομεάρχησα, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Είναι με Ναλά με την Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για μια συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Δεν είναι ανάσα η ρύθμιση, ανάσα είναι η δικαστική απόφαση. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωση στην απόφαση του Ιερού Πάγου, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Αποστολάκη, και κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε μια εκκρεμότητα, μια κατηγορία δανειολήπτων, οι οποίοι έχουν μείνει εκτός, όπως είπε.
4: Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, διότι δεν έχουμε καμία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης εν προκειμένου. Έχουμε έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών την συμμόρφωσή της, την αναγκαστική συμμόρφωσή της, θα πω εγώ, σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Και λέω αναγκαστική, διότι είχε προηγηθεί μια αδιανόητη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών περί αναζήτησης χρυσής τομής, περί μελέτης και άλλων τέτοιων διατυπώσεων, οι οποίες αμφισβητούσαν την αμετάκλητη δικαστική κρίση σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια εκκρεμότητα. Ποια είναι αυτή? Χιλιάδες δανειολήπτες κάποια στιγμή δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς, διότι ο τρόπος υπολογισμού των τόκων ήταν ένας τρόπος δυσθεώρητου βάρους και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Και έτσι βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία των ρυθμίσεών τους εξαιτίας αυτής της υπερβάλλουσας τοκοχρεωτικής δόσης, την οποία τους υποχρέωναν τα funds και οι services να καταβάλουν με βάση έναν τρόπο ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ήταν παράνομος.
5: Μάλιστα.
4: Λέμε λοιπόν ότι κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
0: Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε και να ακούσουμε πώς απαντούν από το Οικονομικό Επιτελείο οι αιτίας αυτές από την αντιπολίτευση και όχι μόνο. Πρόκειται για μια δανειακή κοσμογονία, απάντησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Βασίλη Δαμόπουλο για την νομοθετική διάταξη σχετικά με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Διαψεύδονται κατηγορηματικά οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και μέρες προέλαβαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της κυβέρνησης με την απόφαση του Ιερού Πάγου, ο κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος ανέφερε αναλυτικά τα ωφέλη για τους δανειολήπτες.
5: Οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και ημέρες προέβλεπαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της κυβέρνησης με την απόφαση του Ιερού Πάγου, διαψεύδονται κατηγορηματικά. Με πάταγο σκάνε όλα τα σενάρια και όχι μόνο αυτό, αλλά ταυτόχρονα πηγαίνουμε και ακόμα παραπέρα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για καθολική εφαρμογή της απόφασης του Ιερού Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις τις οποίες θα τις δουν στις τσέπες τους οι ελληνικές οικογένειες, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή. Είναι ένας δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ των τραπεζών, οι οποίες θα κληθούν να πληρώσουν, παρά όσους λένε ότι η κυβέρνηση αυτή δεν φέρνει τέτοιου είδους ρυθμίσεις, αλλά και του δημοσίου. Συγκεκριμένα, να είμαστε και να ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές μας ότι πλέον οι τόκοι θα υπολογίζονται επί μηνιαίας βάσης, με τις μηνιαίες δόσεις και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Πρόκειται ουσιαστικά για τους δανειολήπτες για τις ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010 και ουσιαστικά θα οδηγηθούμε με μια αποσαφήνιση, όπως έχουμε ξεκαθαρίσει, σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών.
6: Έχετε κάποιο παράδειγμα να μας πείτε?
5: Υπάρχουν παραδείγματα. Θέλω όμως να ολοκληρώσω λίγο και για την αναδρομική αναγνώριση, επειδή πρέπει να υπάρχει και μια συνολική αποτύπωση.
6: Βεβαίως.
5: Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζονται, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό, ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα και τον αριθμό των δόσεων. Δόσεων που απομένουν έως την πλήρη αποπληρωμή. Για παράδειγμα, ένα δάνειο, ας πούμε, 144.000 ευρώ.
6: Ναι.
5: Αυτή τη στιγμή ο δανειολήπτης πληρώνει περίπου 730, πάνω από 700 ευρώ, 730 ευρώ.
6: Mm-hmm.
5: Εδώ τώρα λοιπόν θα πέσει η δόση, θα πάει στα 480, δηλαδή θα υπάρξει ένα όφελος 250 ευρώ και όλα αυτά και με δόσεις οι οποίες από πάνω από 260-270 δόσεις θα πέσουν και στον αριθμό των δόσεων. Μπορεί να γίνουν 255 για παράδειγμα. Δηλαδή ουσιαστικά, όχι μόνο, για να δώσω και έτσι ένα μήνυμα, όχι μόνο ευθυγραμμιζόμαστε με την απόφαση του Ιερού Πάγου, αλλά και με την αναδρομική αναγνώριση τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζοντας ήδη καταβληθέν κεφάλαιο.
6: Αφαιρούνται από το κεφάλαιο.
5: Και μειώνουν τις υπόλοιπες οφειλές και περιορίζουν και τις δόσεις. Πρόκειται, όπως το αποκάλεσε η κυρία Αδαμόπουλε, για μια δανειακή κοσμογονία, για δράση η οποία θα ανακουφίσει και για την οποία μάλιστα περιμένουμε να ακούσουμε πώς θα τοποθετηθεί μια αντιπολίτευση η οποία διέγνωσε, μάλιστα και μέχρι και χθες ακούγαμε ότι δεν θα εφαρμοστεί η απόφαση του Ιερού Πάγου, αλλά και που την πηγαίνουμε και παρακάτω. Έχει μεγάλη σημασία.
6: Ναι,
5: εδώ,
6: η αντιπολίτευση.
5: Λοιπόν, οι πολίτες έμπρακτα βλέπουν να βοηθούνται.
6: Η αντιπολίτευση ήδη προέβησε κάποιες δηλώσεις. Η κυρία Αποστολάκη καλωσορίζει την κυβέρνηση στην συμμόρφωση, στην νομική συμμόρφωση. Αλλά ακούγεται και μια κριτική από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος κάνει λόγο για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας, λέγοντας ότι υπάρχουν εξαιρέσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται.
5: Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι, καταρχάς, δεν είναι μόνο εφαρμογή της απόφασης του Ιερού Πάγου. Πηγαίνουμε παραπέρα και μάλιστα στον νόμο Πιερακάκη, γιατί φέρνουμε και θα τα συζητήσουμε και αύριο στην Ολομέλεια, όπως και σήμερα σε λίγο στην Αρμόδια Επιτροπή, φέρνουμε 8 ρυθμίσεις για το χρέος. Παράλληλα με την ρύθμιση την οποία προαναφέραμε. Εδώ λοιπόν σε αυτόν τον νόμο Πιερακάκη πηγαίνουμε παρακάτω. Δεν είναι δηλαδή μια μόνο ευθυγράμμιση με την απόφαση του Ιερού Πάγου, η οποία είναι όντως πλήρης, καθολική και ενιαία. Πηγαίνουμε και στην αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά, τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί. Επομένως, μην πηγαίνουμε σε μικρόψυχες αντιμετωπίσεις σε ό,τι αφορά μια πολύ σημαντική, τη χαρακτήρισα κοσμογονική σε ό,τι αφορά τα δάνεια, αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα,
6: ναι,
5: κατανοώ ότι κάποιοι ήθελαν να φτιάξουν για να στήσουν ένα αφήγημα Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια μέρα νίκης για τους δανειολήπτες, μια μέρα επιτυχούς αντιμετώπισης της κυβέρνησης, η οποία δείχνει κοινωνικό πρόσημο και δείχνει την αντίληψη που έχει για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας.
6: Από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση, κύριε Υπουργέ?
5: Πηγαίνουμε αύριο ούτως ή άλλως στις εφαρμογές. Θα τα εξειδικεύσουμε σήμερα. Ουσιαστικά μιλάμε για άμεσες εφαρμογές.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο ζήτημα έτσι κι αλλιώς, που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες, χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες που είναι στον νόμο Κατσέλη, χιλιάδες δανειολήπτες. Λοιπόν, ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 ώρα, είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Πολύ μεγάλο και το επόμενο θέμα του δελτίου μας, καθώς μια κρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Τον ο Πρωθυπουργός νωρίτερα σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030.
7: Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο, επιτέλους ολοκληρώνεται. Θα ήθελα μόνο να θυμίσω και εγώ με τη σειρά μου την κατάσταση την οποία παραλάβαμε, την κτηματογράφηση στο 38%, όλα τα αρχεία ουσιαστικά στην κατάσταση της εικόνας της είδα, 492 υποθηκοφυλακία, όμως με πολύ μεθοδική δουλειά, με ξεκάθαρα ορόσημα, φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες και μέχρι το 2030, ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάνιζαν τόσες δεκαετίες.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας τάχτη, Άγιε Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει, Άγιε, ότι ένα έργο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει πλέον επιληθεί. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν υπογράμμισε πως η ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί μια τεχνική ή διοικητική επιτυχία, αλλά μια βαθιά θεσμική τομή που επηρεάζει συνολικά την ασφάλεια δικαίου, την ιδιοκτησία αλλά και το επενδυτικό περιβάλλον. Παρουσίασε δε το κτηματολόγιο ως θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί το επόμενο στάδιο μεταρρυθμίσεων από την οργάνωση του χρόνου μέχρι του χώρου μέχρι την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους. Μάλιστα, όπως είπε, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής γραφειοκρατίας και αποσπασματικών καταγραφών, αλλά και την αρχή ενός ενιαίου ψηφιακού και διαφανού συστήματος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Ο Πρωθυπουργός, κάνοντας μια έμεση αλλαγραφή αναφορά στις εκλογές του 27, ξεκίνησε την σύνδεση, την ομιλία του, συνδέοντας την ολοκλήρωση του κτηματολογίου με τον ευρύτερο στόχο των μεταρρυθμίσεων έως το 2030, μάλιστα βλέποντας την οθόνη που παρουσιάζονταν τα συγκεκριμένα ποσοστά. Το θέμα της κρεματογράφησης προσεγγίζεται 100%. Σχολίασε πως αυτό αναφέρεται μόνο στην κρεματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών, για να προσθέσει αμέσως πως φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 27, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε και αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό του κράτους δεν σταματά εδώ, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Η οικοδόμηση ενός κράτους που θα λειτουργεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα εξακολουθεί να είναι μια σημαντική εκκρεμότητα, είπε, για τη χώρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η μάχη. Πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2030 και θα ολοκληρωθεί από αυτή την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναγνώρισε πως παρά τη σημαντική πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες που συνδέονται με τη λειτουργία του κράτους και τη σχέση με του πολίτη. Πρέπει να πατήσουμε πεγγάζι για να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις και να σημειώσουμε πως ανέφερε πως με επίκεντρο τη συζήτηση για τις διαχρονικές λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, η μάχη με αυτό που αποκαλείται βαθύ κράτος είναι συνεχής, είπε ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας πως αυτές δεν έχουν ξαναληφθεί σε όλο το μέγεθος του δημοσίου και την πολιτική συνέπεια των συνέχεια των μεταρρυθμίσεων.
0: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, ακούσαμε ότι είπε ότι ένα έργο που μοιάζει ακατόρθωτο ολοκληρώνεται μετά από 200 χρόνια και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.
9: Θα έλεγα λοιπόν τώρα που τελειώνουμε με την εκκρεμότητα του κτηματολογίου, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, και κοιτώ εδώ τους συναρμόδιους υπουργούς, είναι με ταχύτητα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της ειλημμένης απόφασης, που είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την τοπική αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο, ώστε να έχουμε έναν κεντρικό φορέα ο οποίος θα ασχολείται με τα ζητήματα της ιδιοκτησίας και με τον έλεγχο της δόμησης. Η τεχνολογία πια μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες και για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μας προσθέτει πολλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε, και για μένα είναι απολύτως σαφές ότι το τελικό όραμα θα πρέπει να είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χάρτης. Θα μπορείς να μπαίνεις πάνω σε κάθε ΚΑΕΚ, να γνωρίζεις ακριβώς τι μπορείς να χτίζεις, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, και βέβαια πια μια τελείως ψηφιακή παρακολούθηση και της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι χτίζεται και αν υπάρχει οποιαδήποτε αυθαιρεσία. Τεχνητή νοημοσύνη αυτά μπορεί να τα κάνει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι η κατάληξη, μαζί με την ολοκλήρωση των τοπικών, των τούχουσου και όλων της εκκρεμότητας που αφορά την χωροταξία στη χώρα μας. Αυτό οραματιζόμαστε για το 2030, και αυτό είναι και το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης, η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
0: Να μείνουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Τον τόνο βεβαίως το δίνουν από χθες οι εξελίξεις με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και πρώην Υπουργό η Βελγική Δικαιοσύνη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται στο παρελθόν να έχει κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές για την υπόθεση Qatar Gate, χωρίς να το έχει πράξει. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο έκανε λόγο ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, την Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Η αλήθεια είναι ότι όταν χθες το απόγευμα έγινε γνωστή αυτή η είδηση, ότι η βελγική δικαιοσύνη, Γεωργία, ζητά μένταλμα σύλληψη στην άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου, εντάξει, επικράτησε μια έκπληξη και απορία στην Αθήνα, γιατί και πώς έγινε αυτό 4 χρόνια μετά και πώς έρχεται και πάλι η υπόθεση αυτή στο προσκήνιο. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό σας μεσημέρι. Και στην Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα της βελγικής δικαιοσύνης για την άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης του κ. Αβραμόπουλου, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου Γρηγόρη, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για την συμμετοχή του στην μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Πατσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Είναι το αίτημα που διαβιβάστηκε αμελητή στη Βουλή από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Μπούγα. Τώρα ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος χθες σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του, άμεση ή έμεση, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Κάνει λόγο για βάσιμο ζήτημα και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας, δεδομένου ότι θα ξεκινήσει τώρα, αυτή τη στιγμή, η δικογραφία είναι στη Βουλή, η διαδικασία στη Βουλή να περάσει από την Επιτροπή Διοντολογίας και στην συνέχεια από την Ολομέλεια για το θέμα της άρσης της βουλευτικής του ασυλίας. Άρα λοιπόν ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος
0: είναι κατηγορηματικός
10: ότι δεν θα κάνει ακριβώς χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Αντιθέτως, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.
0: Από το Μαξίμου τώρα, Γεωργία, από την άλλη πλευρά, τι λένε εκεί για αυτή την υπόθεση, πώς αντιδρούν, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις αυτές?
10: Τώρα να πούμε ότι από πλευράς της κυβέρνησης παραπέμπουν στα όσα αναφέρει ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, ότι επί της ουσίας η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα αποφανθεί. Το λόγο έχει η δικαιοσύνη, ότι νωρίτερα σε συνέντευξη που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι τον τιμά το γεγονός ότι τον κύριο Αβραμόπουλο ότι δεν θέλει να μπει εμπόδιο σε σχέση με αυτό ακριβώς που προείπαμε, Γρηγόρη, σε σχέση με την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Συνεπώς παραπέμπουν στην ανακοίνωση, δείχνουν προς τη δικαιοσύνη και έτσι παρακολουθούν τις εξελίξεις, δεδομένου ότι είναι μια υπόθεση που από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει και θα έχει και επόμενα στάδια. Όπως είπαμε, έχει δώσει τις απαντήσεις του ο ίδιος, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση κρατούν μια στάση αναμονής, προκειμένου όλα αυτά, όπως είπαμε, να αξιολογηθούν από την ίδια τη δικαιοσύνη και σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει, αν το θέλετε, εργαλειοποίηση, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν και με άλλες υποθέσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης.
0: Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και αυτή την κυρία που ουσιαστικά μέσα στους δρόμους προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές.
10: Σε κάθε περίπτωση, να πούμε, όπως ακούσαμε και νωρίτερα και από τον στάδελφό μας τον Άρη Βαγιάνο, στην εκδήλωση αυτή για το κτηματολόγιο, ο Πρωθυπουργός αμέσως αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά στις εκλογές, λέγοντας ότι το 2027, οπότε και θα κρυφθεί η κυβέρνηση. Συνεπώς, μιλάμε για μια άτυπημένη προεκλογική περίοδο, με την κυβέρνηση όμως να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Γεωργία Σκητζή, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έχουμε όμως τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Κουμουνδούρου σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι η αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη ένταση στις δικαστικές αίθουσες και τονίζει με νόημα ότι όταν έρθει η ώρα, οι κυβερνητικοί βουλευτές θα ψηφίσουν την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου ή θα προχωρήσουν σε άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης. Με ερωτηματικό αιχμηρό σχόλιο είχαμε και από την Πλαίσια Ελευθερίας να ακούσουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
11: Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση για εγκληματική δράση και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
0: Τώρα την ίδια ώρα σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 28,1% στην πρόθεση ψήφου παραμένει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Interview λογαριασμό της Politic. Εδραιώνεται το κόμμα Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 14,5% και τρίτο το Πασόκ με 12,3%. Τη μεγαλύτερη υποχώρηση στη δημοσκόπηση καταγράφει η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με ποσοστό 5,4%. Ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία για το πώς βλέπουν οι ψηφοφόροι τα νέα κόμματα, καθώς φαίνεται να υπάρχει δυσπιστία, παλιά πρόσωπα και χαμηλή πιστικότητα βλέπουν πολίτες γύρω από τα νέα πολιτικά σχήματα. Επίσης, το χαμηλό πολιτικό αποτύπωμα καταγράφει το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 78% των πολιτών απαντά ότι δεν θα ψήφιζε καθόλου ένα τέτοιο σχηματισμό. Και τέλος, στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότεροι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σταθερά πρώτος με 32%, ακολουθεί η απάντηση κανένας με 16,3%, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 15,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 10%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης όμως έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγο νωρίτερα στο TikTok με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Πασόκ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού σε ένα διαρκές σημείο αναφοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, γιατί έχουμε την επέτειο σήμερα, συμπληρώνεται 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Πασόκ.
12: 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Τον άνθρωπο που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.
13: Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
12: Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
0: Λοιπόν, σε επίπεδο συμβολισμών, η αυριανή μέρα είναι ιδιαίτερη για το Πασό, καθώς στο Καλέτζι Αχαΐας θα βρεθούν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κώστας Σκανδαλίδης, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, στο χώρο της αριστεράς, να δούμε τι γίνεται. Έτοιμος για τα επόμενα βήματα της Ελλάς, φαίνεται πως είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ήδη ξεχωρίσει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη σκιώδη κυβέρνησή του, αλλά και το ποιοι θα αναλάβουν να την Ελλάδα την υλοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν το Σάββατο στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, θα μας πει περισσότερα. Να περιμένουμε σήμερα τις επόμενες ώρες τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Από ώρα σε ώρα ή το αργότερο αύριο. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα είναι έτοιμα. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τη σκιώδη κυβέρνηση. Φαίνεται ότι το οργανωτικό σχήμα αρχίζει και ολοκληρώνεται, μπαίνει η βάση τουλάχιστον. Σήμερα έως αύριο λοιπόν σκιώδη κυβέρνηση, το Σάββατο 7 η ώρα το απόγευμα έχει ανακοινωθεί η έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος και μέχρι, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί τα πρώτα ονόματα υποψηφίων βουλευτών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το για τους οποίους, μάλλον δεν θα περιλαμβάνονται βουλευτές προερχόμενοι από άλλα κόμματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι μόνο τα νέα στελέχη που θέλει να αναδείξει ο Αλέξης Τσίπρας και οι περιφέρειες οι οποίες θα κατέβουν υποψήφοι. Ξαναλέω, τα πρώτα ονόματα μέχρι αρχές Αυγούστου.
0: Και μένει να δούμε αν θα έχουμε κάποιες μεγάλες εκπλήξεις εκεί ή όχι. Μέσα
14: δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις αρχές Αυγούστου. Ναι. Νομίζω ότι αυτά τα χαρτιά τα κρατάει ως επτασφράγες στο μυστικό Αλέξης Τσίπρας, ή θα τα ανακοινώσει τη ΔΕΘ ή πλησιέστερα προς την προεκλογική περίοδο.
0: Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου, εκεί, και εκεί έχουν, υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταράξεις, γιατί η μειοψηφία, λένε οι πληροφορίες, συγκεντρώνει υπογραφές προκειμένου να ζητήσει την συνεδρία στον οργάνων, δηλαδή και η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή.
14: Έχεις δίκιο, Γρηγόρη. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, την Παρασκευή το αργότερο θα κατατεθούν προς τη Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ 70 συν 1 υπογραφές, όσο ορίζει το καταστατικό μελών Κεντρικής Επιτροπής, που θα ζητούν νέα συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής. Και βεβαίως ως προϋπόθεση αυτής της συνεδριάσεως είναι η έκτακτη συνεδρία πολιτικής γραμματείας 2 μέρες πριν. Το σκεπτικό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί η προηγούμενη απόφαση. Δηλαδή η υποστήριξη και η συμβολή στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αντιπαράθεση διαφορετικών κινήσεων για την επόμενη μέρα. Η μειοψηφία θεωρεί ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές από την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ξεκάθαρα στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα. Επομένως, όλο αυτό πρέπει να τεθεί εκ νέου, λέει η μειοψηφία. Οι δικές μου πληροφορίες λένε για την Παρασκευή 70 συν 1 υπογραφές.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο ανεξάρτητος βουλευτής και ιστορικός τέλεχος της αριστεράς Γιάννης Δραγασάκης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου εάν ο Αλέξης Τσίπρας του ζήτησε να πορευτεί μαζί του στην αριστερή συμπαράταξη.
6: Σας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας συμπαράταξη, εσείς να συμμετάσχετε σε αυτό το εγχείρημα, να πορευτείτε μαζί?
15: Όχι, ούτε μου ζήτησε, ούτε θα είχα συμμετοχή σε αυτό το στάδιο. Δεν μου ζήτησε, διότι θέλει το νέο, αυτό που δημιουργεί, να είναι, να έχει ένα στοιχείο νέου, ας πούμε, κόμματος. Εντάξει, αυτό είναι θεμητή η επιθυμία του. Δεν θέλει επίσης ο Τσίπρας να φανεί αυτό που κάνει, ότι είναι μια ένωση θρασμάτων από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα θεωρώ θεμητά.
6: Θεμητά, αλλά δεν μας προέκυψε και από παρθενογένεση ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή όλο αυτό το
15: μεριά,
6: πράγμα.
15: Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Από την άλλη μεριά, και εγώ, όπως σας είπα, έπαιξα αυτό το ρόλο. Δηλαδή ήμουν ηγετικός τέλεχος πάρα πολλά χρόνια.
0: Επιπλέον, ο κύριος Δραγασάκης ρωτήθηκε για τις προτάσεις που παρουσιάζουν κάποια στελέχη της Ελλάδας του κύριου Τσίπρα σε σχέση με τη φορολόγηση των πλουσίων. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
15: Το γενικό πρόβλημα που έχουμε παγκοσμίως είναι ότι έχουμε το φαινόμενο των ανισοτήτων, γενικά και ειδικά των προεδρικών ανισοτήτων, όπου έχει δημιουργηθεί ένα στρώμα υπερπλούσιων, όπως λέγονται, οι οποίοι δεν φορολογούνται ή φορολογούνται ελάχιστα. Το συμπέρασμα το δικό μου είναι ότι υπάρχει θέμα φορολογικής μεταρρύθμισης. Αυτό που θεωρώ θετικό είναι η κατεύθυνση. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στο φορολογικό σύστημα και βεβαίως πρέπει ο αφορολόγητος πλούτος και γενικά θα λέγαμε τα αφορολόγητα εισοδήματα να προηγηθούν. Ναι. Η αποσπασματικότητα των μέτρων, διότι δεν θα παρακολούθησα κιόλας, η αποσπασματική ανακοίνωση των μέτρων έχει κινδύνους. Πρώτον, παρανόηση του τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και δεύτερον, όπως είπατε, ας πούμε, όχι απλοϊκότητα. Αλλά το θέμα είναι να έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα. Άρα πρέπει να πεις ποιους φόρους θα μειώσεις, ποιους φόρους θα αυξήσεις, πώς θα το κάνεις, ούτως ώστε να διαμορφωθείς στην κοινωνία μια εικόνα και να μπορούν και άλλες δυνάμεις να συμπράξουν.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός σύνορα να δούμε τι γίνεται, καθώς οι ΗΠΑ και η Ιράν ολοκλήρωσαν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις στην Ελβετία. Ωστόσο, τα μηνύματα που στέλνουν οι δύο πλευρές είναι αντιφατικά για το τι συμφωνήθηκε στο θέμα των πυρηνικών, των Ιρανικών κεφαλαίων, αλλά και στα στενά του Ορμούς. Πάμε στην Αθροσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και θα μας βοηθήσει, Έλενα, να ξεδιαλύουμε λίγο την κατάσταση για το τι συζήτησαν και τι συμφώνησαν και τι δεν συμφώνησαν. Τι λένε οι πληροφορίες, τι λένε τα δημοσιεύματα. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε από μια νέα ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο και αναφέρεται σε αυτά τα αντιφατικά μηνύματα από την πλευρά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν λέει ότι παρά τις διαμαρτυρίες του Ιράν και τα fake news που διακινούνται, το Ιράν συμφώνησε στην υψηλού περιεχομένου επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα για πάντα, επαόριστον, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και
0: Έλενα, βάλε μια ανατελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση της τελευταίας στιγμής. Μένει στη γραμμή σου, εμείς πρέπει να πάμε στο Εγάλιο και στη Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί έχουμε φωτιά, είχαμε φωτιά πριν από λίγο, μεγάλη φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου. Ο Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι, τι ακριβώς συμβαίνει και πού βρίσκεσαι, πού είναι η φωτιά?
17: Καλό μεσημέρι. Εμείς με το συνδιοτή ΣΕΡΤ είμαστε επιπονδός για να φτάσουμε στο Εγάλαιο. Uh-huh. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι, όπως είπες και εσύ, για φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου επί της οδού Ορφέως στο Εγάλαιο. Φαίνεται να είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο, διόροφο. Η φωτιά βρίσκεται στον πρώτο όροφο αυτού του κτιρίου. Έχουν σπεύσει πυροσβέστες, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 οχήματα, έτσι ώστε να την κατασβέσουν. Μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπήρχε εργαζόμενος μέσα την ώρα εκείνη. Όμως είναι πολύ μεγάλη φωτιά, γιατί υπήρχαν πλαστικά. Πρόκειται μάλλον για αποθήκη τουριστικών ειδών. Οπότε είχε πλαστικά μέσα, πολύ καυσιμήλη, η οποία καίει πολύ και δημιουργεί καπνούς και έτσι εξαπλώνεται και η φωτιά.
0: Πολύ ωραία. Σπυριδούλα Καλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Μακάρι να τεθεί υπό έλεγχο γρήγορα αυτή η φωτιά σε αποθήκη στο Εγάλιο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε και πάλι σε ένα και στις άλλες μεγάλες φωτιές τώρα στη Μέση Ανατολή. Μας έλεγες λοιπόν για τις εξελίξεις αναφορικά με τα μηνύματα που υπάρχουν αναφορικά, τα οποία είναι αντιφατικά αναφορικά με το τι συζητήθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές.
16: Λέγαμε λοιπόν για την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που αναφέρει ότι το Ιράν συμφώνησε στην επαόριστον επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο, και όλα αυτά, όπως είπε, διασφαλίζουν, όπως γράφει μάλλον, διασφαλίζουν μια πυρηνική ειλικρίνεια. Τώρα, για τα στενά του Ορμούς αναφέρει ότι τα στενά είναι ανοιχτά, αλλά τα αμερικανικά πλοία θα παραμείνουν στην περιοχή για να επέμβουν αν χρειαστεί, κάτι όμως που δεν το θεωρεί πιθανό, γιατί κάνει λόγο για μια καλή συμφωνία. Και επίσης αναφέρεται και στο θέμα της αποδέσμευσης ιρανικών παγωμένων κεφαλαίων, 12 δισεκατομμύρια είναι αυτά, όπως ανέφερε το Ιράν. Λέει λοιπόν ότι αυτά θα μπουν σε ένα ταμείο και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων που θα δοθούν στο Ιράν για ανθρωπιστικούς λόγους. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις από τον υπουργό, από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, που ανέφερε ότι προς το παρόν, παρά τα όσα είχε δηλώσει ο αντιπρόεδρος J.D. Vance που συμμετείχε στις συνομιλίες διαπραγματεύσεις στο Μπρούκενστοκ της Ελβετίας, είπε λοιπόν ότι προς το παρόν δεν προβλέπεται κάποια επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, και μάλιστα είπε ότι εμείς δεν συναντηθήκαμε με τον επικεφαλής της, τον κύριο Γκρόσι. Επίσης, αναφερόμενος στα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια που θα αποδεσμευτούν, είπε ότι το Ιράν θα τα χρησιμοποιήσει όπως νομίζει, και αυτή ήταν μια δήλωση που έκανε και ο πρέσβης του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε και μια επίσκεψη σήμερα του Γκαλιμπάφ, του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, στο Ομάν, στο Μουσκάτ, όπου εκεί δήλωσε ότι θα δημιουργηθεί μια κοινή επιτροπή με το Ομάν, Ιράν-Ομάν, για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι τα στενά βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Το ίδιο όμως υποστηρίζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι για το ακαθόδες ζήτημα του Λιβάνου, επίσης εκεί έχουμε σήμερα ένα νέο γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ. Ωστόσο, ενώ υπήρχε μια σχετική ηρεμία Σήμερα η Χεσμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χτύπησε και πάλι αμάχους, ωστόσο το Ισραήλ αναφέρει ότι έπληξε θέση της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το CNN, με αποκλειστικές του πληροφορίες, το Ισραήλ ενδέχεται σε ένδειξη καλής θέλησης να αποχωρήσει από συμβολικά από ορισμένες περιοχές του νοτιού Λιβάνου, αλλά μέχρι εκεί, διότι διαμηνύει ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το ολόκληρο το νότιο Λίβανο όπως απαιτεί το Ιράν και θα συνεχίσει να αμήνεται αν το πλήττει η Χεσμπολάχ.
0: Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ο Λίβανος είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσει το αδιέξοδο σε όλη αυτή την περιοχή, στη Μέση Ανατολή. Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι που χωρεί το Brent, στην ελληνική αγορά η πορεία των τιμών παραμένει σταθερά πτωτική. Με βάση τις δειγματοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εσωτερική αγορά, η αμόλυβδη στα μεγάλα αστικά κέντρα ξεκινάει ακόμα και από το 1,70. Πάμε στην Πινελοπητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, συνεχίζεται η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα κινείται κοντά στα 77 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό στα 73 δολάρια το βαρέλι. Είναι μια συνεχής πτωτική πορεία που φαίνεται ότι οι αγορές αναγνωρίζουν τις θετικές εξελίξεις ό,τι αφορά την κρίση ΙΠΑ-ΙΡΑΝ. Τώρα, η εξέλιξη αυτή η θετική στις διεθνείς αγορές μετακινείται και στην εγχώρια αγορά, με τη μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης να είναι στο 1 ευρώ και 93 λεπτά, έχοντας μειωθεί περίπου 18 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν κρατήρια που πολλούν, όπως είπες και εσύ, κοντά στο 1,70, 1,75 κλπ. Σε ό,τι αφορά τον δίζελ κίνηση, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,64 ευρώ ανά λίτρο και καταγράφοντας μια μείωση της τάξης των 15 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι η πτώση αυτή θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι η ώρα που περιμένουν όλοι οι φίλαθλοι να δούμε τα νεότερα από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Εκεί όπου ο Λιονέλ Μέση με 2 γκολ κόντρα στην Αυστρία έγινε ο κορυφαίος σκόρε όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο και έστειλε την Αργεντινή στους 32 της διοργάνωσης. Από την άλλη, τα ακραία καιρικά φαινόμενα οδήγησαν σε 2ωρη διακοπή τον αγώνα της Γαλλίας με το Ιράκ και στην επόμενη φάση προκρίθηκε με ηγετική εμφάνιση του Χάλαντ και η Νορβηγία. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και νομίζω ότι το πρόσωπο της διοργάνωσης μέχρι στιγμής είναι ο Λιονέλ Μέση, 39 ετών πλέον, 2 ακόμα γκολ απέναντι στην Αυστρία και συνολικά οδηγεί σχεδόν μόνο στην Αργεντινή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Και μάλιστα και μια Αργεντινή για τους υπόλοιπους που είναι, αν όχι σε μέτρια, σε ας πούμε σχετικά καλή κατάσταση. Δεν είναι ομάδα που παίζουν μέσα 11 ποδοσφαιριστές που παίζουν πολύ καλά και αυτό χαρακτηρίζεται φαβορί. Η υπόλοιπη ομάδα είναι σε μέτρια κατάσταση, όμως όταν έχεις το Μέση αρχηγό είναι ικανός να μπορεί να σε πάρει από το χέρι και να σου οδηγήσει ψηλά. Βέβαια, να τον δούμε σιγά σιγά και στα δύσκολα. Σε 4 μέρες νομίζω είναι μια παιχνιδάρα απέναντι στην Νορβηγία, που η Νορβηγία είναι, πρέπει εδώ και 12 παιχνίδια είναι αίτητη, είναι όχι μόνο νίκες. Προκριματικά και φιλικά και στα δύο πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ είναι μόνο νίκες. Οπότε με το Χάλαντ εκεί αντίπαλο νομίζω θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Όμως δεν πάει πίσω ο Κεν Μπαπέ που και αυτός σκόραρε χτες. Και θα έχουμε νομίζω μια ωραία μονομαχία είτε στο φετινό Μουντιάλ. Ποιος θα είναι τελικά ο πρώτος σκόρερ των εποχών, γιατί και ο Εμπαπέ πλησιάζει, σκοράρει και αυτός, οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα φτάσει πιο ψηλά, αν θα υπάρχει από νέος πρώτος σκόρερ. Εδώ πρέπει να πούμε για το αυτό που είπες για τη διακοπή σχεδόν 2 ώρες. Υπάρχουν εγκρίνιες και από τους προπονητές, καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είναι ότι σταματάμε 2 ώρες την εργασία μας επειδή υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, οπότε δεν κουραζόμαστε ιδιαίτερα. Οι ποδοσφαιριστές, γενικότερα οι αθλητές, όταν σε έναν χι ρυθμό ξαφνικά τους πεις για 2 ώρες σταμάτα και μετά ξαναμπες μέσα και παίξει, φανταστείτε αυτό να ήταν ένα παιχνίδι προχωρημένης φάσης και να κρίνεται στις λεπτομέρειες
0: τι κρίνεται αυτό, σήμερα. Έτσι, έτσι, ακριβώς.
19: Και μάλιστα υπήρχε γκρίνια και από τους συναδελφούς μας, τους ξένους ανταποκριτές, γιατί όλοι οι φίλαθλοι αναγκαστικά μπήκαν μέσα και ήταν πολύ ακριβά τα βαρ του γηπέδου, δηλαδή για να πιούν το νερό τους, ένα σάντουιτς ήταν αρκετά ακριβά, οπότε και εκεί υπήρχε μεγάλη γκρίνια. Τώρα, Από εκεί και πέρα
0: μας είπες, είπαμε λοιπόν για τον Μέση, είπαμε για τον Εμπαπέ, ο οποίος δείχνει ξανά έτοιμος να πρωταγωνιστήσει. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα σημερινά παιχνίδια, γιατί έχουμε να περιμένουμε σήμερα.
19: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον θεραπευτή μάγο, όλα αυτά εισαγωγικά, της Γκάνας, τον Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ, ο οποίος απειλεί ότι θα τραυματίσει ελαφρά το Χάρι Κέιν.
0: Οπα, αυτά είναι σοβαρές καταγγελίες.
19: Παίζουν απόψε το βράδυ, έτσι, Γκάνα κόντρα στην Αγγλία. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είχε τραυματίσει τον Ρονάλντο στο προηγούμενο Μουντιάλ, είχε παίξει όμως, αλλά ότι το πρόβλημα οφείλεται σε αυτόν, τότε που είχε ο Ρονάλντο, είχε γίνει πραγματικά το γύρο του κόσμου στα ξένα μεγάλα διεθνή δίκτυα για αυτόν τον τύπο που προκαλεί ότι απόψε το βράδυ δεν θα, ή θα τραυματιστεί ή δεν θα είναι καλός ο Χάρι Κέιν. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό παιχνίδι, όμως νωρίτερα, αυτό είναι στις 11 από την FBO Sports, νωρίτερα στις 8 Πορτογαλία.
0: Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, Δημήτρη, για κάποιους σήμερα αρχίζει το Μουντιάλ, έτσι.
19: Είναι συνέχεια. Εδώ όμως είναι η Αγγλία κέρδισε, οπότε κουτσά στραβά νομίζω θα αποκριθεί. Όμως η Πορτογαλία που δεν τα πήγε καλά με ισοπαλία στο προηγούμενο παιχνίδι, τώρα απέναντι στα δύναμη Ουσμπεκιστάν πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει και να δούμε και αν ο Ρονάλντο πάλι μπρος και σκοράρει και αυτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια τα ξημερώματα 2 η ώρα Παναμάς Κροατία και 5 το πρωί Κολομβία κόντρα στο Κονγκό.
0: Είπαμε για τη Γαλλία του Εμπαμπέ, για την Αργεντινή του Μέση, για την Πορτογαλία του Ρονάλντο. Τι βλέπεις να γίνεται εκεί? Πάντα τα φώτα είναι στραμμένα στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τι περιμένουμε, τι περιμένεις εσύ από τους Ήβυρες απέναντι στο Ουσμπεκιστάν και πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν?
19: Η Πορτογαλία με χωρίς τον Ρονάλντο είναι αρκετά καλή ομάδα και έχει πιθανότητες να πάρει αρκετά ψηλά. Αρκετοί, ειδικότερα στην Πορτογαλία, αναρωτιούνται αν πρέπει να παίζει βασικότατος ο Ρονάλντο ή να βγαίνει αλλαγή, είτε να μην ξεκινάει, καθώς μπορεί να είναι καλύτερη, έχει πιο δραστήρια ομάδα. Νομίζω όμως έχει όλα τα φόντα να προχωρήσει. Θα το δούμε απόψε να κερδίσει για να έχει πιθανότητες πρόκρισης.
0: Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το τι βλέπουμε και το τι μαθαίνεις και το τι γίνεται στους δρόμους έξω από τα γήπεδα. Γιατί πέρα από όσα βλέπουμε μέσα στα γήπεδα, εντυπωσιακές είναι και οι εικόνες από δρόμους της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού που δίνουν ρεσιτάλ. Εκεί και Άγγλοι και Σκοτσέζοι, ειδικά Σκοτσέζοι, Νορβηγοί και Ολλανδοί. Και φυσικά και οι Αργεντίνοι. Έτσι.
19: Είναι κάτι που ήταν σε κάθε Μουντιάλ και σε κάθε γύρο εδώ και χρόνια. Όμως τώρα πλέον με τα social media. 5-6
0: Αργεντίνη, έτσι.
19: Είναι κάτι που ήταν σε κάθε Μουντιάλ και σε κάθε γύρο εδώ και χρόνια. Όμως τώρα πλέον με τα social media.

0: γυρίζουν.
1: Αυτοί
0: αναγκάστηκαν τα κορίτσια, σταμάτησαν και πανηγύριζαν και αυτοί με τους Νορβηγούς. Νομίζω ότι αυτό το είχα ζήσει πολύ καλύτερα. Και το 2004 εδώ με Ολυμπιακούς Αγώνες, αν και τότε τα social υπήρχαν και ήταν τόσο ενεργά, πάλι θα βλέπαμε πολύ ωραίες στιγμές.
1: Αντίστοιχες στιγμές, βέβαια.
0: Είτε σε δρόμους μικρούς, σε μεγάλους, είτε σε μπαρ, πανηγυρίζουν οι εθνότητες για την χώρα τους, ακόμα και μετά από ήττα.
1: Δημήτρη,
0: είναι μεγάλο πανηγύρι.
1: Δημήτρη Καϊμά, μια πολύ σύντομη κουβέντα για τον Αντετοκούμπο. Βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, πάμε στο NBA τώρα, αλλά μεγάλες τιμές για τον Γιάννη Αντετοκούμπο.
0: Αν υπήρχε το Μουντιάλ, νομίζω θα ήταν μακράν έτσι.
1: Η πρώτη είδηση.
0: Ναι, όχι μόνο σε εμάς, έτσι. Σε όλα τα δίκτυα, στο Μαϊάμι ήταν μια μεταγραφή, αν όχι εκεί, γενικότερα, εδώ και ένα χρόνο. Από Χριστούγεννα σε καλοκαίρι μου θα φύγει, τελικά έφτασε η ώρα του μετά από 13 χρόνια, παρακαλώ, έτσι. Για τον αθλητισμό είναι.
1: Μια ζωή ολόκληρη.
0: Κάτι παραπάνω από μια ζωή σε ένα μεγάλο σύλλογο που από μικρό παιδάκι τον πιστέψαν και τον κάνανε γίγαντα.
1: Φεύγει από το Μιλγουόκι να θυμίσουμε στους ακροατές μας και πηγαίνει.
0: Και ο ίδιος όμως το γιγάντωσε.
1: Ναι.
0: Και τώρα είναι ευκαιρία έτσι, σε μια άλλη, ίσως μεγαλύτερη ομάδα.
1: Ωραία.
0: Να αποδείξει ότι ακόμα μπορεί να πάρει τροπέα.
1: Καλή του επιτυχία λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Τώρα εμείς να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητας σε νέος φοδροκύμα καύσεων να βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη με τις θερμοκρασίες να σπάνε όλα τα ρεκόρ σε Γαλλία, Βρετανία και Ιταλία. Πάμε στη Γαλλία και όπου αυξήθηκε σε 40 δυστυχώς ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στην προσπάθεια να βρουν λίγη δροσιά, καθώς ο υδάργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα.
2: Καλησπέρα σας. Σήμερα οι θερμοκρασίες αναμένονται ακόμα υψηλότερες από χτες, δηλαδή πάνω των 40 βαθμών και κυρίως σε ορισμένες κατατόπους 44 βαθμούς. Ίσως είναι από τις χειρότερες μέρες που θα διανύσουμε. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόγνου ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι 40 είναι οι πνιγμοί προς το παρόν από τις 18 Ιουνίου που ξεκίνησε αυτό το επεισόδιο σφοδρού καύσωνα. Μιλάμε και μόνο για πνιγμούς, γιατί υπάρχει από την άλλη πλευρά, φυσικά η θερμοκρασία. Υπάρχει επίσης η κατάσταση με τα δύο παιδάκια που χθες το βράδυ ήταν μια τραγική ιστορία με υπερθερμία. Έπαθαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και έχασαν τη ζωή τους. Γενικότερα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός ότι θα αυξηθούν τα μέτρα

0: σχέση με την κατάσταση στη Γαλλία, όμως πρέπει να τονίσουμε πως ειδικότερα η κεντροβόρεια Ιταλία υποφέρει τόσο για τις υψηλές θερμοκρασίες όσο για την υψηλή υγρασία. Ενδεικτικά εδώ στο Μιλάνο αυτή τη στιγμή έχουμε 35 βαθμούς και 50% υγρασία, το οποίο αντιλαμβάνεστε είναι κάτι το οποίο είναι και δύσκολο να αντέξει κανείς, πόσο μάλλον είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές περισσότερο γιατί αυτό το κύμα καύσωνα είναι το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής από το 2003 και σύμφωνα με τους ειδικούς θα κρατήσει σίγουρα μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Όσον αφορά μερικά δεδομένα θα σου δώσω γρήγορα εντάχει, εχθές το νοσοκομείο της Πάρμα ανέφερε πως σημειώθηκαν πάνω από 1000 εισόδους στα επίγοντα, 30% των οποίων είναι ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών. Επίσης υπάρχουν επεισόδια ξηρασίας έντονης και στο Πεδεμόντιο και στη Λομβαρδία και στην επαρχία Παβία γίνονται και έλεγχοι για κλοπή νερού. Γρηγόρια.
1: Καλή δύναμη και στους ανθρώπους στην Ιταλία. Κρίστια Μαυρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στα δικά μας, στόχος επίθεσης από αγνώστους έγινε χθες το βράδυ το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ομάδα ατόμων προχώρησε σε βανδαλισμούς, γράφοντας συνθήματα με σπρέι στους τοίχους του σπιτιού του Περιφερειάρχη, καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συνθήματα στρέφονται κατά του κ. Χαρδαλιά και σχετίζονται με την υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Στην απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι του κ. Χαρδαλιά, ξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για άναδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους, όπως αναφέρει, που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 29 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρ από εδώ, από την Έρθ Κομωτινή σε 981 και 91,2 στο FM και βέβαια σε όλο το δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που έχει στήσει η ΕΡΤ, ειδικά για σας. Στην Καβάλα μας ακούτε από τους 96,3, στις Σέρες από τους 101,5, στην Οριστιάδα από τους 103,5 και αυτό ισχύει και για ολόκληρο τον Νότιο Εύρο, διότι 101 FM είναι η συχνότητα που ισχύει και ακούτε το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από το Βόρειο Εύρο. Μας μεταδίδει και η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ, όπως και όλα τα προγράμματα κεντρικά ή περιφερειακά. Μια ευφυής πλατφόρμα, πολλοί συναδελφοί το λένε το Netflix του ραδιοφώνου, μέσω του ίντερνετ βέβαια, αλλά από εκεί μπορείτε να μας ακούτε, από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Το μπαρέρτι είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι, τις με 4, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Ξεκινήσαμε έτσι με λίγο πιο γνωστές καταστάσεις που πλησιάζουν το folk. Έχει πέσει στα χέρια μου ένα άλμπουμ των Traveling Wilburys χθες και είπα να ξεκινήσω με αυτούς. Το πιο γνωστό κομμάτι και τον ντεμπούτο σίγγλ ως σχήμα, διότι οι Traveling Wilburys ήταν ένα θρυλικό super group. Λοιπόν, το Handle With Care ήταν τον ντεμπούτο σίγγλ τους. Το group σχηματίστηκε από τον George Harrison, τον Bob Dylan, τον Roy Orbison, τον Tom Petty και τον Jeff Lynne και έγινε το 1988. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε, το τραγούδι που ακούσαμε, το Handle With Care, αυθόρμητα στο σπίτι του David Stewart στο Los Angeles και είχαν μαζευτεί όλοι εκεί διότι ο Harrison χρειαζόταν επιγόντως ένα B-side για το single του This Is Love. Όμως το αποτέλεσμα ήταν τόσο καλό που όθησε την παρέα να δημιουργήσει ένα ολόκληρο άλμπουμ και γεννήθηκε έτσι ο δίσκος Traveling Wilburys Volume 1, το οποίο άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1988, στον οποίο τα μέλη χρησιμοποίησαν ψευδόνυμα ως υποτιθέμενα αδέρφια μιας οικογένειας μουσικών, Nelson, Lucky, Lefty, Charlie και Otis Wilbury. Το κομμάτι χαρακτηρίζεται από τον συνδυασμό της slide κιθάρας του Harrison και των φωνητικών του Orbison στο refrain, αυτά τα απαλά φωνητικά του Roy Orbison, η φυσαρμόνικα του Dylan. Γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία, ανέβηκε στα chart παγκοσμίως και βοήθησε το άλμπουμ να γίνει πολλές φορές πλατινένιο και να κερδίσει υποψηφιότητα για βραβείο Grammy, αποτελώντας τον τελευταίο μεγάλο επιτυχημένο δίσκο του Roy Orbison πριν από το θάνατό του. Τώρα εκεί στα παλιά θα μείνουμε και σε αυτήν την δεκαετία, 1986, μια παγκόσμια επιτυχία, ένα τραγούδι που έγινε γνωστό καταρχήν από τους Animals, γράφτηκε όμως για την Νίνα Σιμών. Πρόκειται για το Don't Let Me Be Misunderstood. Εδώ εμείς θα το ακούσουμε από τον Elvis Costello, αγαπημένος. Το διασκεύασε για το 10ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο King of America. Αυτός ο Άγγλος ιδιόμορφος καλλιτέχνης, γνωστός για τον πολυσύνθετο ήχο που παντρεύει το post-punk με το new wave και την αμερικάνικη folk παράδοση, ηχογράφησε αυτόν τον δίσκο με μια ομάδα κορυφαίων Αμερικάνων session μουσικών, τους The T-Bone Walk, και τα μέλη του group που συνόδευαν τον Elvis Presley, αντί για τη μόνιμη μπάντα του, τους Attractions δηλαδή. Η εκτέλεση του Κοστέλο στο κομμάτι ήταν πιο αργή, σκοτεινή και μελαγχολική σε σχέση με τις προηγούμενες rock εκδοχές και ιδιαίτερα σε σχέση με την εκδοχή που έχει γίνει σημείο αναφοράς για το κομμάτι, εκείνη των Animals. Και ο ίδιος αργότερα δήλωσε ότι η ηχογράφηση έγινε βιαστικά επειδή χρειαζόταν ένα single για το album. Το τραγούδι μπήκε στα 30 καλύτερα της Βρετανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ ο ολόκληρος ο δίσκος αποθεώθηκε από τους κριτικούς ως μία από τις πιο όριμες ακουστικές δουλειές της καριέρας του Elvis Costello. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ, όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας.

Αυτό ήταν το I Can See Clearly Now. Είναι μια τεράστια επιτυχία που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε από τον Αμερικανό Johnny Nash, τραγουδιστής και τραγουδοποιός, και αποτελεί το ομώνυμο κομμάτι του άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει το 1972. Και μάλιστα, έτσι για την ιστορία, ο Nash είναι ένας από τους πρώτους μη Τζαμαϊκανούς καλλιτέχνες που ταξίδεψε στο Kingston και ηχογράφησε αυθεντική ρέγγι μουσική, και μάλιστα συνεργάστηκε στενά με τον Bob Marley και τους Wailers. Αυτό το τραγούδι, το I Can See Clearly Now, το συνέθεσε ενώ ανάρρωνε από μία επέμβαση καταράκτη, δίνοντας στους στίχους ένα έντονα αισιόδοξο χαρακτήρα για το ξεπέρασμα των δυσκολιών. Και φυσικά ανέβηκε στο νούμερο 1 στα τσάρτ στον Καναδά, τη Νότια Αφρική και σε όλο τον κόσμο, έτσι πολύ ψηλά. Και το άλμπουμ ολοκληρό συμπεριέλαβε συνθέσεις και του Bob Marley, και καθιέρεσε τον Nash ως τον άνθρωπο που σύστησε τον ήχο της reggae και του rock steady στο ευρύ αμερικανικό και παγκόσμιο κοινό και γνώρισε και μεγάλη εμπορική επιτυχία. Τώρα εκεί στην Αμερική θα μείνουμε και θα πάμε σε έναν ροκαμπίλι καλλιτέχνη που έγινε γνωστός για το γνωστό Wicked Game. Πρόκειται βέβαια, σωστά έχετε μαντεύσει, για τον Chris Isaac. Εμείς όμως θα ακούσουμε ένα άλλο κομμάτι, και είναι ένα κομμάτι που είναι το πρώτο single από το τέταρτο studio album του Chris Isaac, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1993, San Francisco Days. Είναι γνωστός ο Isaac για την ξεχωριστή μελαγχολική φωνή του, το στυλ που παραπέμπει στον Roy Orbison. Πολλές φορές έτσι ακούω εγώ και Elvis Presley μέσα. Αλλά βέβαια και γι' αυτό τον ήχο που βγάζει, που είναι πάντα μελαγχολικός, πάντα πολύ γλυκός, ακουστικός συνήθως και χωρίς πολλά εφέ, και γι' αυτό ευθύνεται η μόνιμη συνεργασία του με την μπάντα του, τους Silvertone. Και αυτό το άλμπουμ, το San Francisco Days, το αφιέρωσε στον κιθαρίστα του, τον James Calvin Wilsey, ο οποίος είχε συνεισφέρει καθοριστικά στο ήχο και στο στυλ του. Το τραγούδι είναι γεμάτο από την χαρακτηριστική ατμοσφαιρική κιθάρα και τους νοσταλγικούς στίχους για την πόλη του Σαν Φραντζίσκο. Συνοδεύτηκε μάλιστα τότε και από ένα ασπρόμαυρο μουσικό βίντεο σε σκηνοθουσία του Bruce Weber, και γνώρισε επιτυχία τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αυστραλία, και βοήθησε όλο το άλμπουμ, το Σαν Φραντζίσκο Days, να γίνει χρυσό και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο, και συνέχισε την εμπορική άνοδο του καλλιτέχνη μετά την παγκόσμια επιτυχία που έκανε το Wicked Game. Εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το Bar ΕΡΤ σας κάνει μουσική συντροφιά μέχρι τις 4 με μουσικά κοκτέιλς, ελπίζω δροσερά. Και φυσικά, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger, ΕΡΤ Κομωτινής.

Αυτό ήταν το Harvest Moon, το μόνιμο κομμάτι και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα single από το 19ο στούντιο άλμπουμ του θρυλικού Καναδού μουσικού του Neil Young. Το οποίο άλμπουμ, δηλαδή φανταστείτε ότι το 1992 κυκλοφόρησε και μέχρι τότε είχε κάνει 19 άλμπουμ. Μια τεράστια καριέρα και μάλιστα καριέρα η οποία έχει περάσει από πολλά επίπεδα και από πολλά είδη, από τη folk και την country μουσική μέχρι το hard rock. Δημιούργησε αυτόν τον δίσκο ως έναν άτυπο διάδοχο της τεράστιας επιτυχίας του Harvest που είχε βγάλει το 1972. Επιστράτευσε μάλιστα και πολλούς από τους ίδιους μουσικούς. Επιστράτευσε τη θρυλική μπάντα τους The Stray Gators αλλά και την Linda Ronstadt στα φωνητικά. Το ίδιο το τραγούδι είναι ένα τρυφερός φόρος τιμής στη μακροχρόνια σχέση με την τότε σύζυγό του, την Peggy Young, και ξεχωρίζει για τον ακουστικό του ήχο, τη χρήση μιας σκούπας στα drums. Λοιπόν, αλλά και για το εμβληματικό μουσικό του βίντεο που γυρίστηκε σε ένα τοπικό μπαρ χορού, σε ένα ballroom. Το άλμπουμ, το Harvest Moon, απέσπασε φοβερές κριτικές, κέρδισε το βραβείο Τζούνο για το άλμπουμ της χρονιάς του Καναδά και έγινε πλατινένιο σε πολλές χώρες και επανέφερε και τον Neil Young στο προσκήνιο της μουσικής σκηνής της δεκαετίας του 90. Τώρα το Cruel to Be Kind είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια επιτυχία που έχει κάνει ο Βρετανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός και παραγωγός ο Nick Lowe, ο οποίος υπήρξε κεντρική φιγούρα αυτού του κινήματος, ας το πούμε εισαγωγικά, που λεγόταν Pub Rock. Βέβαια ο ίδιος έχει επιρροές και από το punk και από τη New Wave σκηνή. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Lowe και τον Ian Gom για το προηγούμενο συγκρότημα που είχαν φτιάξει οι δυο τους, η Brinsley Schwartz, αλλά ηχογραφήθηκε ξανά και συμπεριλήφθηκε στο δεύτερο solo album του Nick Lowe με τίτλο Labor of Lust, το οποίο κυκλοφόρησε το 1979. Για την ηχογράφηση του Lowe, για την ηχογράφηση του άλμπουμ, συγγνώμη, ο Lowe πλαισιώθηκε από τα μέλη του συγκροτήματος Rock Pile, δηλαδή από τον Dave Edmunds, τον Billy Bremer και τον Terry Williams. Αυτοί προσέδωσαν στο κομμάτι ένα χαρακτηριστικό δυνατό, έτσι, δυναμικό ήχο με έντονες ακουστικές κιθάρες και φυσικά την μελωδία η οποία σου κολλά στα χείλη. Το single κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1979 και συνοδεύτηκε από ένα πρωτοποριακό για την εποχή μουσικό βίντεο που περιλάμβανε πραγματικά πλάνα από το γάμο του Lowe με την Καρλέν Κάρτερ, η οποία ήταν η θετή κόρη του Τζόνι Κας, και κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 12 τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο σχετικό, έτσι, στο σχετικό κατάλογο. Και το άλμπουμ νομίζω ότι ήταν το πιο επιτυχημένο της καριέρας του.

Οι παλιότεροι πρέπει να έχετε αναγνωρίσει τη φωνή του. Είναι ο εξαιρετικός Paul Weller, που βέβαια δεν είναι η ιδιότητά του να τραγουδά. Τραγουδά, το κάνει και αυτό καλά. Παίζει κιθάρα. Και εμείς ακούσαμε εδώ το Wildwood. Είναι το μόνιμο κομμάτι και το δεύτερο σίγγλ από το δεύτερο solo studio album του, που είχε βγει τον Σεπτέμβριο του 1993. Ο Weller είχε ήδη γράψει ιστορία στη βρετανική μουσική σκηνή ως ο ηγέτης των Jam και μετέπειτα των Steel Council. Εδραίωσε με αυτό το δίσκο τη όλο καριέρα του και κέρδισε τον τίτλο του Mod Father, έτσι τον λέγανε οι κριτικοί, και επηρέασε βαθιά το ανερχόμενο κίνημα της Britpop. Το τραγούδι ξεχωρίζει για τον ακουστικό του ήχο, έτσι ένα folk steel, την και το φλάουτο του Jaco Pic και τα μελαγχολικά φωνητικά του ίδιου του Weller, ενώ το 1994 κυκλοφόρησε και μια εναλλακτική έκδοση που το λέγανε The Seared Wood Remix με τη συμμετοχή των Portishead. Το single έφτασε στο νούμερο 14 στα βρετανικά chart, οδηγώντας το άλμπουμ, το Wildwood, στο νούμερο 2 των επίσημων chart του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο έγινε πλατινένιο και χάρισε στον καλλιτέχνη την πρώτη του υποψηφιότητα για το διάσημο βραβείο Mercury Music Prize. Σε αυτό το κύμα κινούμαστε, οπότε μπαίνουμε στον πειρασμό να ακούσουμε ένα δεύτερο κομμάτι του Elvis Costello. Πρόκειται για το Brilliant Mistake. Και έχει και σημασία, διότι οι άνθρωποι μαθαίνουν από τα λάθη και μάλιστα όταν αυτά τα λάθη είναι σπουδαία, νομίζω ότι μαθαίνουν πιο πολύ. Αυτό το κομμάτι φιλοξενήθηκε στο άλμπουμ King of America, το οποίο έβγαλε ο Costello το 1986. Είναι πολυσχηδής προσωπικότητα και καλλιτέχνης και τον ανέδειξε αυτό το κίνημα του New Wave και του Punk στα τέλη της δεκαετίας του 70. Όμως μετά άλλαξε πορεία, ασχολήθηκε και με την jazz και τα blues, υιοθέτησε ένα πιο ακουστικό ήχο και με αυτό το δίσκο επέλεξε να απομακρυνθεί προσωρινά από τη μόνιμη μπάντα του, τους Attractions, και όπως σας είπα και στο προηγούμενο κομμάτι, συνεργάστηκε με κορυφαίους Αμερικάνους session μουσικούς όπως η T-Bone και τα μέλη της μπάντας του Elvis Presley. Το τραγούδι κυκλοφόρησε και ως single, χαρακτηρίζεται από έναν ακουστικό ήχο. Οι στίχοι μιλούν για μια καυστική και κοινική εξέταση της αμερικανικής κουλτούρας, της πολιτικής σκηνής και της βιομηχανίας του θεάματος. Βέβαια το single ως single δεν σημείωσε και μεγάλη επιτυχία, το άλμπουμ όμως απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για την ωριμότητά του και όπως σας είπα και πριν έφτασε στο νούμερο 11 και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες στα πρώτα 40.

Αυτό είναι το Graceland. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το 7ο στούντιο άλμπουμ του γνωστού Paul Simon. Είχε κυκλοφορήσει τον Αύγουστο του 1976 και ο Simon, ο οποίος ήδη είχε γράψει ιστορία ως το ίμιση του θρυλικού ντουέτου Simon & Garfunkel, είχε ταξιδέψει τότε στο Johannesburg της Νότιας Αφρικής μέσω όλων των ταραχών που γίνονταν εκεί λόγω του apartheid και κατάφερε με φοβερές δυσκολίες γραφειοκρατικές και μη να συνεργαστεί με ντόπιους μαύρους μουσικούς και δημιούργησε έναν πρωτοποριακό ήχο που ακούσατε και πάντρεψε την αμερικάνικη pop και την country rock μουσική με τα αφρικανικά είδη που ευδοκιμούσαν εκεί. Το ίδιο το τραγούδι περιλαμβάνει φωνητικά από τους Everly Brothers και το χαρακτηριστικό άταστο μπάσο του Μπακίτη Κουμάλο περιγράφει ένα οδηπορικό προς το κτήμα του Elvis Presley στο Memphis μετά το διαζύγιο του καλλιτέχνη από την Carrie Fisher και κέρδισε και το βραβείο Grammy για αυτό το κομμάτι ως το single της χρονιάς για το 1988. Το άλμπουμ Graceland σημείωσε τεράστια παγκόσμια εμπορική επιτυχία πουλώντας πάνω από 16 εκατομμύρια αντίτυπα και νομίζω κέρδισε και το βραβείο Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς το 1987. Και καθιερώθηκε, σύμφωνα με τους μουσικούς κριτικούς, ως ένα από τα επιδραστικότερα έργα στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής και σε αυτό που ξεκινούσε τότε ως ethnic μουσική. Τώρα, μια και βρισκόμαστε εκεί σε εκείνη την δεκαετία περίπου, ήθελα πάρα πολύ να ακούσω εδώ και πολύ καιρό και να το μοιραστώ μαζί σας το «I wouldn't want to be like you», το δεύτερο κομμάτι και το βασικό σίγγλ από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ των εξαιρετικών και αγαπημένων μου Alan Parsons Project. Αυτό το άλμπουμ είχε τίτλο I Robot, κυκλοφόρησε το 1977. Η μπάντα δημιουργήθηκε από τον διάσημο μηχανικό ήχου και παραγωγό τον Alan Parsons και τον τραγουδοποιό Erin Wolfson. Λειτουργούσε ως ένα progressive rock studio σχήμα, δεν κάνανε συνήθως ζωντανές εμφανίσεις. Χρησιμοποιούσε μια εναλλασσόμενη ομάδα session μουσικών και τραγουδιστών αντί για σταθερά μέλη, πολύ μπροστά για την εποχή τους, έτσι αυτό γίνεται κατά κόρον σήμερα, με τα κύρια φωνητικά στο συγκεκριμένο τραγούδι να ανήκουν στο Lenny Zakatek. Το κομμάτι παντρεύει στοιχεία progressive rock, funk μουσικής και της disco νοοτροπίας που ήταν πολύ της μόδας τότε. Διαθέτει ένα χαρακτηριστικό σόλο στην κιθάρα από τον Ian Benson και ένα διάσημο εισαγωγικό riff με ένα ηλεκτρικό πιάνο που χρησιμοποιούσαν τότε από μια εταιρεία που λεγόταν Wurlitzer, ενώ οι στίχοι δένουν με το κεντρικό κόνσεπτ του άλμπουμ που είναι βασισμένο στις ιστορίες ρομπότ του Ισαάκ Ασίμοφ με την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και εκεί μπροστά η Alan Parsons Project. Το σίγγλ σημείωσε σημαντική επιτυχία στα τσάρτ της Βόρειας Αμερικής, φτάνοντας στο νούμερο 36 του σχετικού κατάλογου του Billboard για την Αμερική, ενώ στο νούμερο 22 του Καναδά και βοήθησε το άλμπουμ, το iRobot, να γίνει πλατινένιο και να εδραιώσει τη φήμη του γκρουπ παγκοσμίως. Και μάλλον αυτό θα είναι και το τελευταίο κομμάτι για σήμερα, διότι βλέπω ότι η ώρα πλησιάζει επικίνδυνα προς το τέλος. Ετοιμαζόμαστε και εμείς εδώ να ανοίξουμε τα φώτα, έτσι κλείνουν τη λειτουργία τους στα μπαρ, οπότε και εμείς ως μπαρ και ραδιοφωνικό δεν θα χαμηλώσουμε τη μουσική, όμως θα την αφήσουμε μέχρι τις 4 να σας κάνει συντροφιά και εσείς θα πρέπει τότε να μην αλλάξετε τις συχνότητές σας, διότι θα σας πάμε εκεί στην Οριστιάδα για να ακούσετε την εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη προς τη μεριά του Ανέμου. Από μας εδώ από την ΕΡΤ Κομωτινής ευχές για ένα καλό απόγευμα. Ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε στον πρώτο όροφο εργοστασίου επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, ενώ η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική

0: Η ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπεται ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριες κατοικίες θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβάλει συνεπείς δανειολήπτες θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση αφορά ενεργές υποθέσεις του νόμου Κατσέλη και δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις που έχουν συναυθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πάντως ότι η αναδρομική ισχύ είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κύριος Πιερακάκης, θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Για κοσμογονική ρύθμιση που ανακουφίζει χιλιάδες δανειολήπτες, έκανε λόγο στο Earth News Radio η Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Μία εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Στα χέρια του Προέδρου της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας Γιώργου Γεωργαντά βρίσκεται πλέον η δικογραφία που απέστειλε η βελγική δικαιοσύνη και αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κύριος Γεωργαντάς θα ενημερώσει τον κύριο Βραμόπουλο για το περιεχόμενο της δικογραφίας και θα θέσει το αίτημα άρσης της βουλευτικής του ασυλίας στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα συντάξει γνωμοδοτική έκθεση προς την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα λάβει την τελική απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δηλώσει πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας του και θα ζητήσει ο ίδιος την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη. Η Δυτική Ευρώπη δοκιμάζεται από νέο ισχυρό κύμα καύσωνα, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Στη Γαλλία 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Οι αρχές του Παρισιού μάλιστα ενημέρωσαν ότι κλείνει νωρίς και η πρόσβαση στον πύργο του Άιφελ εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Σχεδόν ολόκληρη η Ισπανία βρίσκεται σε συναγερμό για ακραίες θερμοκρασίες, με ορισμένες περιοχές να αναμένουν έως και 40 βαθμούς Κελσίου. Κόκκινος συναγερμός έχει τεθεί σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο, ενώ στη Γερμανία καταγράφηκαν 5 πνιγμοί το περασμένο Σαββατοκύριακο. Την ίδια ώρα η Βρετανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες ρεκόρ που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο, με τοπικές βροχές το απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική. Στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: φιλιά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαστε στα 6, σχεδόν 7 λεπτά μετά από τις 4. Σε δικτύωση 4 σταθμοί Οριστιάδα, Κομωτινίκα, Βάλε και Σέρες. Προς τη μεριά του ανέμου ταξιδεύουμε και σήμερα, αυτό το απόγευμα της Τρίτης που είναι και ζεστό. Το θερμόμετρο σύμπλην 34 βαθμούς αυτή την ώρα. Ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, ο Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου μέχρι και τις 5. Μας ακούτε και από τις συχνότητές μας αλλά και από το διαδίκτυο από το rteco.gr, όπου θα βρείτε εκεί και όλα τα link των περιφερειακών σταθμών συν όλα τα υπόλοιπα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. 25-52-022-751-52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα για αυτήν την ώρα. Και σήμερα θα έχω τη χαρά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να φιλοξενήσει την Τζόρτζια, την γνωρίζουμε όλοι μας από τους Μπλε. Επιστρέφει η Τζόρτζια Κεφαλά για να μας παρουσιάσει το νέο της πρώτο προσωπικό άλμπουμ υπό τον τίτλο 8, σε στίχους και μουσική από την ίδια. Σε περίπου μισή ώρα από τώρα η συνάντησή μας. Μέχρι τότε θα έχουμε τη χαρά να θυμηθούμε ή και να γνωρίσουμε και καινούργια τραγούδια, ανάλογα πώς θα πάει το πράγμα. Θα ξεκινήσουμε ένα τραγούδι πολύ πολύ γνωστό, σαν την προσευχή του Μάγκα, την ξέρουμε, ή αλλιώς το Θεέ μου μεγαλοδύναμο, από τα ιδιαίτερα παραδοσιακά ρεμπέτικα τραγούδια. Έρχεται όμως για μια αυθόρμητη και σχετικά έτσι ενδιαφέρουσα σύγχρονη διασκευή του κλασικού αυτού παραδοσιακού ρεμπετολαϊκού τραγουδιού, η οποία συνδυάζει την αυθεντικότητα του παρελθόντος με σύγχρονες μουσικές τέχνες και όλα αυτά με το μπαντολίνο, τον μπάσο, τα κρουστά από τον Βίρουνα Τσουράπη και τον δίπλα τον Θανάση Βούτσα. Ελάτε να τα ακούσουμε, να ακούσουμε την καινούργια εκδοχή αν θέλετε της προσευχής του Μάγκα, ή αλλιώς Θεέ μου μεγαλοδύναμε.

Το έχουμε ακούσει από διάφορες φωνές, από το Δημήτρη Κοντογιάννη, τη Μαριό, το Τζέρτο, το Μπάμπι, μέχρι και τον Τζίμι Πανούση, εδώ τώρα από τον Θανάση Βούτσα και τον Βίρονα Τσουράπη. Καλά, άγνωστη ή ανώνυμη μάλλον παραμένει η προέλευσή του. Υπάρχουν διάφορα που έχουν γραφτεί για το πώς γράφτηκε, πότε γράφτηκε, ποιος είναι ο καταγεγραμμένος συνθέτης ή στιχουργός. Ανήκει αυτό που ξέρουμε τέλος πάντων, για να μην το πιέζουμε πολύ το πράγμα, ανήκει στα λεγόμενα τραγούδια του Τεκέ. Υπολογίζεται δε ότι δημιουργήθηκε προφορικά στις αρχές του 20ου αιώνα, πέρασε έτσι από γενιά σε γενιά χωρίς να κυκλοφορήσει στην επίσημη δισκογραφία της εποχής, λόγω βέβαια των τότε απαγορεύσεων, της λογοκρισίας για τους στίχους που αναφερόταν έτσι σε ναρκωτικές ουσίες, μεταξύ αυτών του Ναργιλέ και το Τουμπεκί. Και παρότι οι στίχοι παραπέμπουν σε κλασικό ρεμπέτικο, η μελωδία διαφέρει από τα τυπικά πυριώτικα εσμυρναϊκά κομμάτια, θυμίζει πιο πολύ παραδοσιακό τσάμικο ρυθμό και το έχουμε ακούσει από διαφορετικές εκδοχές. Τώρα θα πάμε, φίλες και φίλοι, σε κάτι που ξέρω ότι αγαπάτε όσο και εγώ. Είναι από εκείνες τις μπορώ να πω μαγικές στιγμές της ελληνικής δισκογραφίας που δύο τεράστιοι δημιουργοί συναντιούνται και γεννιέται ένας ύμνος. Έτσι καταγράφηκε αυτό το τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου στις λέξεις και στην ερμηνεία του Σοκράτη Μάλαμα, με αποτέλεσμα να κυκλοφορήσει ένα τραγούδι μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ του που σημάδεψε αμέτρητα καλοκαιρινά βράδια και συναυλίες κάτω από τα αστέρια και ακόμη και για αυτούς που αντέχουν το σκοτάδι ή αντέχουν ακόμη και το φως, ένας διάφανος έρχεται για να το θυμηθούμε.

στου δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Για να πάμε τώρα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσική συνάντηση που μας έρχεται το 2004, αν και το κομμάτι είχε κυκλοφορήσει 2 χρόνια νωρίτερα στην Ιταλία. Στο άλμπουμ «Φρέσκο χιόνι» υπάρχει το τραγούδι όπου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου παίρνει μια εξαιρετική μελωδία του Μπρούνο Λότζι και το μετατρέπει σε ένα υπέροχο κομμάτι με τη δική του φωνή βέβαια και τα λόγια στα ελληνικά από τον Οδυσσέα Ιωάννου. Έχουν πει ότι εδώ μιλάμε για έναν ύμνο της ελληνικής δισκογραφίας. Σ' αγαπάμε ακόμα. Ή μάλλον σ' αγαπάω ακόμα. Καλά, ό,τι αγαπάμε τον Βασίλη, τον αγαπάμε έτσι κι αλλιώς.
1: Αγκαλιά θα σε πάρω.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Και πάμε τώρα σιγά σιγά να ξετυλιγούμε το μύτο, θα έλεγα, των 8 νέων τραγουδιών της Georgia Κεφαλά, η οποία θα είναι μαζί μας σε κανένα τέταρτο από τώρα, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για το 8, το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ. Το πρώτο κομμάτι που είχε κυκλοφορήσει από αυτή τη δουλειά είναι τούτο. Μιχάλης Σκαράκης μαζί της.
1: Να φοβάσαι την εξουσία. Το πείραμα του Στάνφορντ.
0: Και η Λιάννα Τσακυράκη.

Υπέροχη Τζόρτζια Κεφαλά, η φωνή που τόσο αγαπάμε. Ένα ακόμη τραγούδι για να μας πάει στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά και μαζί μας θα είναι και η Τζόρτζια Κεφαλά.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Είχαμε την ευκαιρία το προηγούμενο διάστημα να ακούσουμε και όλα τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ και εσείς βλέπω ότι νιώθετε, δείχνετε ενθουσιασμό μέσα από τα 8 τραγούδια των νέου άλμπουμ της Τζόρτζια Κεφαλά, η ίδια που μετρά πάνω από 3 δεκαετίες στη μουσική. Τώρα θεωρώ, φίλες και φίλοι, ότι κάνει και το πιο βαθύ, το πιο προσωπικό της βήμα μέσα από την κατάθεση ψυχής, γιατί έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον το άλμπουμ της που μόλις κυκλοφόρησε και χαίρομαι που σήμερα τη συναντώ εδώ στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών, με αφορμή αυτήν εδώ τη δουλειά. Τζόρτζια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους και σε σένα ιδιαίτερα, Γιάννη.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, πες μου πάνω απ' όλα. Στο τρέξιμο γενικώς.
1: Το τρέξιμο, ναι, όσο δεν μπορείς να φανταστείς, αλλά το κάνω με όλη μου την καρδιά, γιατί νομίζω ότι είμαι σε μια τόσο παραγωγική εποχή της ζωής μου που προσπαθώ, ξέρεις, μέσα στη φασαρία που φέρνει όλο αυτό να ευχαριστιέμαι ταυτόχρονα αυτό που ζω.
0: Τι,
1: γιατί αυτό είναι το μυστικό, νομίζω.
0: Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Οι στιγμές.
1: ναι.
0: Έτσι είναι. Να σου πω, Τζόρτζια, 25 χρόνια με τους μπλε πόσα είναι?
1: 30
0: με τους μπλε, ορίστε. Λοιπόν,
1: βέβαια.
0: 30 χρόνια, πω, σαν χθες, ρε,
1: 30 χρόνια.
0: Απίστευτο, απίστευτο. Τώρα, πότε έφτασε αυτή η στιγμή που λες, τώρα είναι η δική μου στιγμή, είναι η δική μου αλήθεια και πρέπει να την καταθέσω?
1: Νομίζω ότι οι καλλιτέχνες που είναι αρκετά συντονισμένοι με το ένστικτό τους,
0: ναι,
1: καταλαβαίνουν πότε οριμάζει κάτι και πότε είναι η σειρά του να βγει στον αέρα και να μοιραστεί. Και ξέρεις, επειδή αυτό το άλμπουμ με κυνηγάει, μπορώ να πω, με στοιχιώνει από το 2008.
0: Α, έτσι πάει, μάλιστα.
1: Όταν, ναι, είναι πολύ σε καιρό.
0: Δεν κρατάμε μόνο το 8 από το 2008, φαντάζομαι. Έτσι.
1: Είναι ο στοιχειωμένος αριθμός.
0: Μάλιστα.
1: Το 2008, λοιπόν, είχε έρθει ο Νίκος Αντίπας,
0: ναι,
1: που είχε εμπιστευτεί μία μουσική δική του,
0: ναι,
1: ήταν το 8, το μόνιμο κομμάτι του άλμπου.
0: Ναι, ναι.
1: Και με παρότρινε να γράψω στίχο. Και μάλιστα μου είπε σχεδόν επιτακτικά ότι θα γράψεις μουσική. Μην τυχόν και το αμελήσεις, γιατί θα έχεις να κάνεις μαζί μου.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν τα βάζω εγώ με καλούς συνθέτες, mm-hmm, και σημαντικούς ανθρώπους στη μουσική. Τον άκουσα και μάλιστα θεώρησα ότι, επειδή όλα κάπως έτσι έχουν έρθει στη ζωή μου, ακόμα και να τον ασχοληθώ με το τραγούδι, ήρθε μετά από παρότρινση πολύ έμπειρων τραγουδιστών. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές δεν εμπιστευόμαστε και τον εαυτό μας. Εμπιστευόμουν βέβαια τα θέλω μου, αλλά δεν πίστευα ότι μου επιτρέπεται να έχω τόσο μεγάλα όνειρα.
0: Από το θέλω, Τζόρτζια, μέχρι να φτάσουμε στο το κάνω, είναι άστο, δρόμος τεράστιος.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Σε καταλαβαίνω απόλυτα τι λες, ναι. Πάντως εδώ, έτσι, ακούγοντας προσεκτικά τα τραγούδια εδώ και λίγες μέρες που τα έχω στη διάθεσή μου, ανακάλυψα ότι στην ουσία εδώ μιλάμε για μια, να το πω, υπαρξιακή αφήγηση.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Ο αγαπημένος Μουσοκράτης, ο Μάλα μας, που μοιραζόμαστε το 8 τραγουδάει μαζί μου, μου έδωσε αυτή τη χαρά, μου είπε ότι εμένα η δουλειά σου μου θυμίζει ένα ονειρικό παραμιλητό.
0: Mm.
1: Και έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή τόλμησα να φέρω εικόνες που ήταν στο βαθύ μου υποσυνείδητο από παιδί, όπως ας πούμε ένα καπάκι από αναψυκτικό που μου χάρισε,
0: ναι,
1: ο παππούς,
0: ναι,
1: μου σε κάποια,
0: ναι,
1: στιγμή, τα οποία είναι διάσπαρτες εικόνες που προσπάθησα να τις βάλω σε μία τάξη, σε ένα τραγούδι. Και αυτό που με ενδιαφέρει είναι να συμβεί, επειδή οι Έλληνες είμαστε λίγο αφηγητές, ας το πούμε, αφηγούμαστε ιστορίες στο στίχο μας και έχουμε να κάνουμε άμεσα με την λογική μας,
0: mm-hmm,
1: και οτιδήποτε δεν έχει αρχή, μέση, τέλος μας ξενίζει λίγο, αλλά όχι στο ξένο τραγούδι, με τον ξένο στίχο. Ο ξένος στίχος είναι γεμάτος από διάσπαρτες εικόνες που ουσιαστικά έχουν στόχο τη βαθύτερη κατάστασή μας και όχι το συλλογικό μας, όχι τον εγκέφαλό μας.
0: Ναι, νομίζω ότι αλλιώς σκέφτεται κανείς γράφοντας αγγλικά και αλλιώς ελληνικά. Δεν μπορεί ούτε καν. Δεν είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς πολλές φορές ούτε καν να αποδώσεις, ας πούμε, στα αγγλικά τον ελληνικό στίχο.
1: Ακριβώς, ενώ έχουμε μια τόσο πλούσια και ωραία γλώσσα, νομίζω ότι λιγάκι αυτό περιοριζόμαστε.
0: Ναι.
1: Και γινόμαστε συνομιλητές μόνο με τη λογική μας και το συναίσθημα.
0: Ναι.
1: Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να αγγίξω μια άλλη πλευρά. Δεν ξέρω αν το κατάφερα, θα μας το πούνε οι ακροατές.
0: Ναι.
1: Αλλά εμένα με ενθουσίασε αυτό και μπορώ να σου πω ότι μου επέτρεψε να συμβιβαστώ και να κάνω ανακοχή με το παρελθόν μου, που είναι νομίζω μεγάλο ζητούμενο για όλους μας.
0: Εμένα αυτό που με εντυπωσίασε, Τζόρτζια, στο άλμπουμ αυτό και στα τραγούδια σου είναι ότι από τη μια μεριά υπάρχουν τραγούδια αντιφατικά όπως το Αρνί, έτσι το αισθάνομαι εγώ, το Είμαι Αρνί για παράδειγμα. Αυτό που με μάγεψε περισσότερο είναι ότι χρησιμοποιείς έντονα σύμβολα και εικόνες χωρίς να εξηγείς και να αφήνεις τον ακροατή να ψάξει.
1: Ακριβώς αυτό θέλω, όπως το λες. Θέλω να... Για μένα υπάρχει σαφής λόγος που γράφω κάτι και μια σαφή εικόνα. Όπως έφερες τώρα σαν παράδειγμα το αρνί. Το αρνί είναι, περιγράφω την εξουσία. Όμως ταυτόχρονα περιγράφω και τον εξουσιαζόμενο.
0: Ναι.
1: Όποιος λέει τέρμα, ας πούμε, ως εδώ. Και, γιατί πιστεύω ότι αυτά συγχέονται, όπως αναφέρω και το πείραμα του Στάνφορντ στην αρχή.
0: Ναι, ναι.
1: Ουσιαστικά τι ήτανε, αλλάζανε ρόλοι, δίνανε ρόλους στους ανθρώπους, δηλαδή τώρα είσαι αυτός που έχει την εξουσία, μετά από μια εβδομάδα είσαι αυτός που έχεις την εξουσία πάνω από το κεφάλι σου.
0: Φαντάζομαι ότι δεν μιλάς μόνο γιατί...
1: Φαντάζομαι
0: ότι δεν μιλάς μόνο για την πολιτική εξουσία, αλλά και για αυτές τις μικρές εξουσίες της καθημερινότητάς μας.
1: Ακριβώς. Που ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή μπαίνουμε σε συμβιβασμούς και σε περιχαρακωμένους τρόπους να σχετιζόμαστε και πολύ σπάνια βγαίνουμε έξω από αυτό. Και νομίζω ότι αυτό που μπορεί να είναι μια τυχαία συμφωνία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους γίνεται ουσιαστικά αυτό που σου φτιάχνει, διαμορφώνει τη σκέψη, σου διαμορφώνει τη ζωή ολόκληρη. Και θέλει λίγο προσοχή όλο αυτό. Δηλαδή πρέπει απλά να είμαστε συνειδητοί στο τι μας συμβαίνει.
0: Τώρα βλέπω ένα μήνυμα που ήρθε από έναν φίλο κρατή από την Καβάλα που γράφει ότι για μένα δεν γράφει, μάλλον η Τζόρτζια λέει δεν γράφει μόνο για τον εαυτό της αλλά για όλους μας μέσα από τα τραγούδια αυτά.
1: Σίγουρα, αυτό που θέλω να πω στο φίλο που έχει πάρα πολύ δίκιο είναι ότι προσπάθησα να συμπεριλάβω προηγούμενες γενιές, όσο βέβαια μπορούσα να κουμπίσω και να έχω γνώση, δηλαδή για τον παππού μου που γεννήθηκε το 1897 και είχε μια πολύ συγκεκριμένη πορεία, έζησε τη μικρασιατική καταστροφή, έζησε δύο παγκόσμιους πολέμους. Και ήταν πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο και ουσιαστικά περιγράφω και την αυτοκτονία του στο κομμάτι, το μόνιμο το 8. Με έναν τρόπο βέβαια έτσι λίγο πιο καλλιτεχνικό. Και η αυτοκτονία του προέκυψε από την ανάγκη του να αποχωρήσει από τη ζωή. Μόλις έμαθε ότι αρρώστησε και θα πέθαινε, ας πούμε, σε λίγο καιρό, δεν ήθελε να γίνει βάρος στους δικούς του. Και ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο τον αγαπούσα πολύ και ήθελα να αγγίξω, ας πούμε, όλη τη ζωή και όλη αυτή την ιστορική συνθήκη που έχουν περάσει οι Έλληνες, όντας και πρόσφυγες και μετανάστες αυτά τα χρόνια, η οποία είναι μια συνθήκη που την ξέρουμε πάρα πολύ καλά και δείχνουμε να την ξεχνάμε πολλές φορές. Και στην ανάγκη μου λοιπόν να παντρέψω όλες αυτές τις γενιές. Τη γιαγιά μου που έχει γράψει ένα ένα γράμμα στο μετανάστη θείο μου. Τα νέα παιδιά, έχω πάρα πολλά νέα παιδιά μέσα στο άλμπουμ. Τους δύο γιους μου,
0: βέβαια,
1: ανθρώπους που φοιτούν στο μουσικό λύκειο στο Ήλιον.
0: Και τα χώνουν τόσο ωραία, ε. Wow, wow.
1: Ναι, είναι όλοι τους καταπληκτικοί, πραγματικά. Ήταν ασύλληπτη εμπειρία αυτή. Ναι. Δηλαδή μιλάμε ότι προσπάθησα να βάλω σε ένα άλμπουμ το παρελθόν, το μέλλον και ό,τι μας απασχολεί και θα μας απασχολεί για πάντα ουσιαστικά.
0: Να σου πω, επειδή αναφέρθηκες τώρα σε απώλεια, έτσι μου έρχεται να σε ρωτήσω το αν έχει αλλάξει η σχέση σου με την απώλεια μεγαλώνοντας. Και το λέω αυτό γιατί εδώ, για παράδειγμα, ο θάνατος μέσα στο άλμπουμ έρχεται αρκετές φορές, έτσι. Εμφανίζεται όμως σαν...
1: Συχνότατα, ναι.
0: Ναι, δεν αντιμετωπίζεται σαν τέλος, αλλά ναι, σαν να είναι ένας συνομιλητής, ε.
1: Ακριβώς. Για μένα είναι... η συνέχεια της ζωής ο θάνατος, δηλαδή, και η απώλεια του παππού που έγινε σε πολύ μικρή ηλικία ουσιαστικά με έβαλε σε αυτή τη συνθήκη να συμφιλιωθώ, ας το πούμε έτσι, και να καταλάβω ότι είναι μια αλλαγή κατάστασης.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι τέλος.
0: Ναι.
1: Οπότε, ξέρεις, τώρα και με το θάνατο έχω μια τελείως διαφορετική οπτική ως δυτικός πολιτισμός, με την οποία δεν συμφωνώ καθόλου. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να το πετάξουμε έξω στο παράθυρο, να το βγάλουμε έξω την εικόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Και νομίζω ότι έχει πολλά πράγματα να προσφέρει η προοπτική του θανάτου, όσο σκληρή και αν είναι, όσο...
0: Σκληρή είναι όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, όπως και ο αποχωρισμός είναι.
0: Έτσι, αυτό. Ναι, έτσι.
1: Το μεγαλύτερο, η πιο σκληρή συνθήκη. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά, τι υπογραμμίζει ο αποχωρισμός, το ότι τίποτα δεν είναι αιώνιο. Mm-hmm. Πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό.
0: Βέβαια, πάντα.
1: Γιατί αλλάζει τα πάντα.
0: Γιατί πρώτο... λένε ότι το πρώτο βήμα προς το θάνατο είναι η γέννηση.
1: Α, βέβαια, ναι. Για φαντάσου η γέννηση. Και αυτή ήταν μια συνθήκη που βγαίναμε σε έναν κόσμο που δεν ξέραμε τι θα συναντήσουμε. Δηλαδή, εξίσου.
0: Την επόμενη στιγμή. Έτσι.
1: Συναρπαστικό, άγνωστο, ναι, φοβικό.
0: Ναι. Σε ταινία τρόμου κάνει αυτό.
1: Φαντάζομαι και η έξοδος.
0: Έτσι είναι. Να σου πω, μίλησέ μου λίγο για τη μουσική του δίσκου, γιατί έχει τόσο ενδιαφέρον. Από τη μία υπάρχει, δηλαδή, το έντονο ηλεκτρικό ροκ, από την άλλη όμως υπάρχει και μια, έτσι να το πω, ευαισθησία λαϊκή. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Υπάρχει όμως και μια ενορχήστρωση σε κάποια κομμάτια που είναι άκρος κινηματογραφική.
1: Ακριβώς, ναι. Στην προσπάθεια λοιπόν να ενισχυθούν οι εικόνες που έλεγα ότι θέλω να φτιάξω, δημιουργήθηκε και αυτή η κινηματογραφική αίσθηση, όπως λες. Να αναφέρω εδώ πέρα φυσικά και τον Άγγελο Βαφιάδη.
0: Βέβαια.
1: Είναι επιμέλεια παραγωγής, εξαιρετικός και πολύ καλός φίλος, που θεώρησε, αγάπησε πάρα πολύ το άλμπουμ και έδωσε ό,τι καλύτερο είχε. Να σου πω ότι είχα αποθυμένο να βγάλω μια καλή παραγωγή rock δίσκου που να αγγίζει τα όρια του metal και να... να έχει ελληνικό στίχο. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που πάντα ήθελα να το κάνω. Και
0: έχουμε και χρόνο να ακούσουμε κάτι τέτοιο, έτσι.
1: Ναι,
0: σε αυτό
1: ακριβώς,
0: το πλαίσιο το μουσικό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Για μένα θα ήθελα να είναι και η επιστροφή...
0: Μπράβο.
1: Σε μια άλλη σελίδα, ας το πούμε, του ελληνικού ροκ, που εγώ αγαπώ πολύ και πιστεύω προσφέρει πολλά. Και δυστυχώς μοιάζει να... κλείνει την πόρτα.
0: Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Ναι. Εδώ και αρκετό καιρό, μάλιστα, έτσι. Δηλαδή εκείνη τα...
1: Ακριβώς.
0: Ναι, τώρα στα παλαιότερα, ακόμη και φεστιβάλ που τάζησες και εσύ, ας πούμε, που κυριαρχούσε, ας πούμε, αυτός ο ήχος, τώρα πλέχει πια δεν.
1: Ακριβώς. Ναι. Έχει ζήσει μια άνθηση και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια... Οπότε εγώ που κάνω πράγματα συνήθως που πάνε κόντρα στα... αυτό που επικρατεί, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν το κάνω επίτηδες, προφανώς είναι μια...
0: Με την καλή έννοια.
1: Ναι.
0: Τζόρτζια, πρόλαβες να τραγουδήσεις ζωντανά το δίσκο?
1: Όχι, όχι, δεν το έχω κάνει ακόμα.
0: Το σκέφτεσαι?
1: Γιατί θέλω, βέβαια το σκέφτομαι και θέλω να είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, γιατί έχω στο μυαλό μου μια παράσταση που θα ενταχθούν όλα αυτά τα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Και νομίζω θα είναι κάτι που θα αξίζει κανείς να ακούσει και να δει. Αλλά θα το κάνω μάλλον από Σεπτέμβρη για να μπορέσω να το οργανώσω σωστά.
0: Τώρα το καλοκαίρι τι κάνεις, πέρα από την πολιτική που είναι άλλο κομμάτι?
1: Έχουμε αρκετές συναυλίες με τους Μπλε.
0: Ναι.
1: Έχουμε φυσικά τη Βουλή και την παρουσία και δουλειά που έχουμε εκεί.
0: Βεβαίως. Αφού τα προλαβαίνεις όλα. Και μπράβο σου σε αυτό.
1: Ναι. Νομίζω
0: και το κάνεις και με χαρά. Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
1: Με χαρά και με αφοσίωση. Έτσι. Δηλαδή, ό,τι κάνω προσπαθώ να δίνω όλο μου τον εαυτό εκεί. Mm-hmm. Με τον τρόπο που εγώ επιλέγω και κρατώντας όσο γίνεται την αξιοπρέπεια σε καιρούς χαλεπούς.
0: Έτσι, ναι. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα σήμερα. Σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μας. Τα τραγούδια αυτά θα περάσουν στην ιστορία. Έτσι και λέω, ήδη ο κόσμος έχει αγαπήσει αρκετά από αυτά. Και εύχομαι σύντομα να τα ξαναπούμε.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για την άποψή σου, μου είναι πολύ χρήσιμη.
0: Να είσαι καλά, Τζόζε, αυτά. Και εύχομαι σύντομα να τα ξαναπούμε.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για την άποψή σου, μου είναι πολύ χρήσιμη.

0: Τώρα θα σας πω. Νομίζετε ότι θυμάμαι κι εγώ? Ένα-ένα τα βλέπω. Λοιπόν, θα πάμε να γνωρίσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον συγκρότημα αύριο. Τους Πολύμνια. Με το άλμπουμ τους Κρύπτη θα είναι μαζί μας. Την Παρασκευή ο Σταύρος Χιόλας. Επίσης, πιθανά και η Μαρίζα Ρίζου μαζί μας.
1: Αλλιά.
0: Α, την Πέμπτη έχουμε και τον Μίλτο Μητσιά. Οπότε καταλαβαίνετε, όλη η εβδομάδα έχει ενδιαφέρον. Μετά θα κάνουμε μια ανάπαυλα για μια εβδομάδα και Δρυμήτρη επιστρέφουμε από αρχές Ιουλίου κανονικότατα εδώ μέσα στο καλοκαίρι, έτσι για να δροσίζουμε την καθημερινότητα με μουσικές, τραγούδια, τέχνες, πολιτισμό κτλ. Γιάννης Κυριλίδης ήταν στο μικρόφωνο, ο Άγγελος Παπαδόπουλος φρόντισε τον ήχο και τον ευχαριστώ και πάμε σε δελτίο νομίζω, λίγο σε τρία λεπτά από τους 102 των FM της RT3. Γεια χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δύο νέα σημαντικά προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης ανακοίνωσε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Το πρώτο αφορά άτομα άνω των 55 ετών που αναζητούν εργασία. Όπως διευκρίνησε, πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ωφελήσει μέχρι σήμερα πάνω από 30.000 συμπολίτες μας και προσεχώς θα υπάρξει και νέα επέκτασή του. Το δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο επεκτάθηκε εκ νέου και βρίσκεται

0: Σε εξέλιξη αφορά συμπολίτες μας με αναπηρία στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να εργαστούν σε δήμους και περιφέρειες της χώρας. Μεγάλη ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες που διατηρούν ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη δίνει η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η καθολική εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου. Παρέχεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα έσοδα που προσδοκούσαν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τις συγκεκριμένες οφειλές. Στη νέα νομοθετική ρύθμιση αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι είναι κυβερνητική πρωτοβουλία η αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Εχμές για τον νόμο Κατσέλη άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμιση τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ, σχολιάζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Για κοσμογονική ρύθμιση που ανακουφίζει χιλιάδες δανειολήπτες, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ως συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση χαρακτηρίζει την απόφαση Πιερακάκη, στην ΕΡΤ η αρμόδια τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Στη συγχώνευση 70 νηπιαγωγείων και 12 δημοτικών σχολείων προχωρά το Υπουργείο Παιδείας στο σχολικό έτος 2026-2027, ενώ παράλληλα προγραμματίζεται η κατάργηση 43 νηπιαγωγείων και 32 δημοτικών λόγω του πολύ χαμηλού έως μηδενικού μαθητικού δυναμικού. Την ίδια στιγμή ενισχύονται και οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής με στόχο τη διασφάλιση της ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές. Με σχέδιο ευθύνη και γνώμονα το συμφέρον των μαθητών, διαμορφώνουμε έναν σχολικό χάρτη που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας και των τοπικών κοινωνιών, είπε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Για πρώτη φορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση εθνική στρατηγική για τα ύδατα, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, συνεκτικού και ολιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του, στη σύγχρονη εποχή, υπό την επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, η μετάβαση στην ολιστική προσέγγιση της διαχείρισης των υδατικών πόρων αναδεικνύεται σε μείζωνα εθνική προτεραιότητα και υπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά στην κατάρτιση ενός σχεδίου πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλίης με οικονομικό κίνητρο. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να πάρει έγκριση και ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του Ιπποκρατίου το αγοράκι λίγων ωρών από την Καστοριά που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από άνδρες της ομάδας Ζήτα της ελληνικής αστυνομίας και την τροχέα Θεσσαλονίκης. Παρουσίασε ταχύπνιες στην Καστοριά, σταθερή κατάσταση της υγείας του στο Ιπποκράτιο σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM. Σε 17 λεπτά επιταχύνθηκε η διαδρομή του ασθενοφόρου που το μετέφερε από το κλειδί στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 14χρονη στη Γαστούνη μετά από πτώση από ύψος 3 μέτρων μέσα στο σπίτι της υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Την ανήλικη εντόπισε η μητέρα της και ενημέρωσε τις αρχές. Η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή. Στη διεθνή επικαιρότητα, Αμερικανός πιλότος μαχητικού F-15 ανέφερε στις υπηρεσίες πληροφοριών ότι είδε ιρανικά drones να κινούνται σε σχηματισμό Μέδουσας πριν από την κατάρριψη του αεροσκάφους του τον Απρίλιο. Ο πιλότος και ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων διασώθηκαν από ειδικές δυνάμεις μετά την εκτείναξή τους από το αεροσκάφος που κατέπεσε πάνω από το ιρανικό έδαφος. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν τη μαρτυρία η οποία παραπέμπει σε τεχνολογία συντονισμένου δικτύου μη επανδρομητικού δρομένων αεροσκαφών, αν και παραμένουν επιφυλακτικές λόγω της διάσησης του πιλότου. Σε καμίνη μετατρέπει τη Ευρώπη λόγω παρατεταμένου καύσωνα, 45 νεκροί από πνιγμούς και θερμοπληξία στη Γαλλία, ανάμεσα τους και δύο παιδιά μέσα σε αυτοκίνητο. Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει σε Ισπανία και Ιταλία. Ρεκόρ θερμοκρασιών καταγράφεται στη Βρετανία. Η χθεσινή νύχτα στη Γαλλία ήταν η θερμότερη νύχτα από το 1947. Διακόπηκε προληπτικά η λειτουργία πυρηνικού σταθμού. 5 άνθρωποι πνίγηκαν στη Γερμανία, έως και 40 βαθμούς αναμένεται σε τμήμα του νότου του Ηνωμένου Βασιλείου να ανέβει η θερμοκρασία. Στην Ελλάδα τώρα, για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική, 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά το πρωί, ανατολική-βόρεια-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 33 βαθμούς Κελσίου, στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
1: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
2: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
1: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
2: Θα τα καταφέρεις.
3: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Έτσι, χορευτικά σας υποδεχόμαστε σήμερα. Αυτός είναι ο Πάροφ Στέλλαρ, αυτό είναι το Clap Your Hands. Με χειροκροτήματα θα ξεκινήσουμε για όλους εσάς εκεί έξω και εμάς, για όλα αυτά που περνούμε και κάνουμε καθημερινά. Ρίξε το χειροκρότημα, αγαπημένε Κωνσταντίνος Μανουσάκης, στην τεχνική υποστήριξη. Έτσι, για όλους εσάς που μας ακούτε και για όλους εμάς εδώ, στον 102 της R3, καλογεράκι 2026. Έχει να δώσει κι άλλο. Έχει κι άλλο, δεν έχει. Έτσι, να σας χειροκροτήσουμε όλους. Αυτά είναι. Άκου να δεις, στον 102 της R3 είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνος Μανουσάκης, εδώ το παρεάκι του Άκου να δεις τον 102, απόγευμα Τρίτης, 23 του Ιούνιου, στα 14 λεπτά μετά τις 5, 31 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και αυτή τη στιγμή χειροκροτάει κίνηση. Σου άρεσε αυτό. Και στη Μητροπόλεως έχουμε κινησούλα και στη Λεωφόρο Νίκης, από ό,τι βλέπω, και στην Εθνική Αμήνης εδώ γύρω από την... Έτσι.
1: Φτάνει πια.
0: Αυτό τι ήταν στο τέλος. Και στα δικαστήρια. Έτσι, διάλειμμα από το χειροκρότημα. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στην όμορφη παρέα μας. Μεταξύ άλλων, σήμερα λέμε χρόνια πολλά στην Αγρυπίνα, στον Αριστοκλή, στην Αριστόκλεια και στο Βάρβαρο, όχι τον Κόναν, τον Βάρβαρο γενικότερα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, 23η του Ιούνιου είναι Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, είναι Διεθνής ημέρα χειρών, είναι ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για την Δημόσια Υπηρεσία και είναι και Ολυμπιακή ημέρα. Η Ολυμπιακή ημέρα το 1946, αξίζει να το πούμε αυτό, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με τη συμπλήρωση 50 ετών από την αναβίωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 άρχισε να γιορτάζει την επέτειο της έναρξης των αγώνων στις 6 Απριλίου, έχοντας μάλιστα κάνει και πρόταση στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, όμως η ημερομηνία αυτή όπως να αποτελέσει έναν κοινό εορτασμό. Όμως τελικά η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να ορίσει ως Ολυμπιακή ημέρα την 23η του Ιούνιου, ημέρα ίδρυσής της το 1894 και ανάθεσης ουσιαστικά των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Πάρα πολύ ωραία. Επίσης, επειδή λέγαμε χθες για τη γιορτή του πατέρα που είχαμε εμείς εδώ την Κυριακή που μας πέρασε, η μέρα του πατέρα σήμερα σε Πολωνία, Νικαράγουα και Ουγκάντα. Σας θέλουμε στην όμορφη παρέα μας. Θέλουμε τις παραγγελίες σας, τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας από όπου μας ακούτε, από την Ελλάδα, από το εξωτερικό, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο διάστημα. Σας θέλουμε όλους εδώ. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber μπορείτε να τα στέλνετε στο 6930-078-228. Τι θα βάλεις λύση σήμερα, ό,τι κουμπώνει. Εγώ διανύω την εβδομάδα φορέματος, γιατί με αυτή τη ζέστη νομίζω ότι το φόρεμα έτσι από πάνω μέχρι κάτω είναι μια πολύ εύκολη και συνετή λύση για εμάς τις γυναίκες. Πάμε να σας ρωσίσουμε λίγο. Foreigner, Cold as Ice, έρχονται με support Κώστα Τουρνά αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης. Σκέφτεσαι τίποτα καλύτερο, ναι. Να ήμασταν εκεί, δηλαδή να μέναμε στην Αθήνα ή να έρχονταν εδώ ιδανικά στη Θεσσαλονίκη.

Έτσι, οι Foreigner έρχονται αυτό το Σάββατο 27 Ιούνιου στην Αθήνα με support, είπαμε, Κώστα Τουρνά. Να καλησπερίσουμε εδώ, καλησπερούδια, καλησπερούδια στην όμορφη παρέα μας εδώ στην Αθήνα που μας ακούει εκεί στην Καλαμαριά και την ευχαριστούμε πολύ. Να καλησπερίσουμε την Καβάλα, τη Δράμα, τη Λάρισα, την Πιερία, την Κατερίνη, τη φίλη μου την Νατάσα, τη φίλη μου τη Στέλλα. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας στο εξωτερικό και ξέρουμε ότι μας ακούτε εκεί και στη Σουηδία και στο Λονδίνο και στο Βερολίνο και παντού. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3. Απόγευμα Τρίτης, 23 του Ιούνιου. Η αλήθεια είναι, ερχόμενη στην δουλειά, είδα πυροσβεστικά οχήματα και λίγο έτσι στενοχωρέθηκα. Τελικά συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα σήμαινε σήμερα το μεσημέρι της Τρίτης. Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, στη συμβολή της, των οδών Εγνατίας με Στεφάνου Τάτη, και προκλήθηκε από μαγειρικό σκεύος και μπήγε συνειρμικά το μυαλό μου στην μεγάλη πυρκαγιά του 1917 στην οδό Ολυμπιάδος, εδώ στο κέντρο πάλι της Θεσσαλονίκης, που η αρχική εντύπωση ήταν τότε ότι το κακό ξεκίνησε από το τηγάνι μιας νοικοκυράς η οποία μαγείρευε μελιτζάνες στην κουζίνα της. Αλλά τελικά το βούλευμα που όταν έγινε η δίκη και τα λοιπά αναφέρει ότι όλα ξεκίνησαν από μια σπίδα, αλλά αυτό συνέβη όταν δύο νεαρές γυναίκες άναψαν φωτιά και έβρασαν νερό για να λουστούν, Κωνσταντίνε Μανουσάκη, που σήμερα έκανες μπάνιο έτσι στα κρύα του Λουτρού που λένε εντελώς. Στο σημείο μετέβησαν κατευθείαν 15 πυροσβέστες, 5 οχήματα, οι οποίοι όμως δεν χρειάστηκε τελικά να προβούσε κάποια ενέργεια, καθώς η φωτιά είχε ήδη σβήσει από πολίτες, οι οποίοι επειδή είχαν κάποια αναπνευστικά προβλήματα και ευχόμαστε γρήγορα και καλά περαστικά, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο 3 στον αριθμό. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, στην ατζέντα της ημέρας, σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου, συγκέντρωση αλληλεγγύης στον αγώνα των προσφυγικών, να ξέρετε, να το γνωρίζετε, ενώ θα μείνω λίγο στα της κίνησης, διότι τα λέμε καθημερινά. Και σήμερα κλείνει το απόψε το βράδυ ο Περιφερειακός για τις εργασίες του flyover. Σήμερα Τρίτη βράδυ από τις 11 έως τις 5 την επόμενη μέρα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε έτσι να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Αφού είπες ότι έκανες με κρύο νερό που τώρα που έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη και αυτή. Και τσουτσούριασες, ναι. Τι να σε κάνω, ίσα εμείς θέλουμε να είναι λίγο κρύο το νερό για να δροσιστούμε με τέτοια ζέστη. Που εμείς εδώ πάλι καλά είμαστε σε σχέση με την Ευρώπη. Θα σας τα πούμε αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αυτή τη στιγμή 30 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αλλά μας είπε ο κλέαρχος ο Μαρουσάκης για το διήμερο Τετάρτης-Πέμπτης ότι θα υπάρξει κάποια αστάθεια. Οπότε φαίνεται να έρθουν και κάποιες βροχούλες, διότι μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το φεστιβάλ βιβλίου στην πόλη μας. Αλλά θα τα πούμε αργότερα. Στην Καμπότζη που λες αυτή τη στιγμή έχει πιο πολύ δροσιά. Έχει 29 βαθμούς Κελσίου και νομίζω ότι βρέχει κιόλας αυτή τη στιγμή. Kim Wilde για τη συνέχεια, ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε. Εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228.

Υπέροχη Καμπότζη, υπέροχη και Kim Wilde από τα 80's, τη Μαλή, τη Φωνή, τη Γυναίκα από το 1981. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Το καλοκαίρι σου λέει είναι ωραίο όταν έχεις λεφτά, έχεις άδεια, έχεις ελεύθερο χρόνο, διακοπές, ταξίδια, διάθεση. Εσείς λέει γιατί χαίρεστε. Σωστό και αυτό. Έχεις και ζέστη. Λοιπόν, οι τελευταίες μέρες, μιας και λέμε ζέστη, καλά βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, έχουν φέρει στην επιφάνεια μια σοβαρή κατάσταση καύσωνα, όπως σας έχουμε πει. Πρωτόγνωρο για τους Γάλλους, ας πούμε, που δεν μπορούν να βάλουν και κλιματιστικό εντωμεταξύ πολλά διαμερίσματα εκεί, μόνο το 5% έχουν κλιματιστικά. Δυτική Ευρώπη, ενώ η Ελλάδα ακόμα ευτυχώς απολαμβάνει κάπως δροσερούς βοριάδες. Ο Σάκης Αναούτογλου μας εξηγεί αυτό το φαινόμενο και τονίζει ότι οι συνθήκες αυτές, αν και φαίνονται παράλογες, είναι λογικές, διότι ο ίδιος αντικυκλώνας που εγκλωβίζει τη ζέστη στη Δυτική Ευρώπη είναι υπεύθυνος και για την κατεύθυνση των ανέμων γύρω του. Εν ολίγης, ο θερμικός στόλος της Δυτικής Ευρώπης και οι δροσεροί βοριάδες που επηρεάζουν Ελλάδα είναι δύο πλευρές της ίδιας ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας. Είναι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Σήμερα στην πόλη μας έχουμε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 23 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Ενώ σας είπαμε νωρίτερα ότι για Τετάρτη-Πέμπτη, ιδιαίτερα για αύριο Τετάρτη, ενδεχομένως λίγο να μας ταμουσκέψει ο καιρός, να πέσει και η θερμοκρασία. Την Πέμπτη πάλι ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η Αναστέζια, αυτό είναι το Left Outside Alone και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη φωτιά που καίει από το μεσημέρι σε εργοστάσιο στο Εγάλεο στην Αθήνα, κατέρευσε τμήμα της οροφής την ώρα της κατάσβεσης από πυροσβέστες. Απομακρύνθηκαν εγκαίρως οι εργαζόμενοι, διακοπή κυκλοφορίας από την τροχέα. Διασωληνωμένο σε σταθερή κατάσταση, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του Ιπποκρατίου το νεογέννητο αγοράκι μόλις λίγων ωρών από την Καστοριά, που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από την ομάδα Ζήτα της ελληνικής αστυνομίας και την τροχέα Θεσσαλονίκης, επειδή παρουσίασε ταχύπνιες σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM. Σε 17 λεπτά η διαδρομή του ασθενοφόρου αποκλειδεί στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο με τη συνδρομή των αρχών. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου με νομοθετική ρύθμιση. Μικρότερες δόσεις. Ένα έργο που έμοιαζε κατόρθωτο ολοκληρώνεται, μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί, δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το κτηματολόγιο. Σαχάρα, η Ευρώπη βρίσκεται στο έλεος του καύσωνα, δεκάδες νεκροί από πνιγμούς και θερμοπληξία σε Γαλλία και Γερμανία. Κόκκινο συναγερμό σε Ισπανία και Ιταλία, βράζει η Βρετανία, έκλεισε πυρηνικό εργοστάσιο στη Γαλλία. Στη Βουλή το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Την ερχόμενη εβδομάδα συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου με πολιτικό μνημόσυνο στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Συναγερμός έχει σημάνει για 45χρονο που έβαλε φωτιά στο σπίτι του, αυτοτραυματίστηκε και ταμπουρώθηκε στην Εύβοια. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μάνι. Αχ, και εμένα μου λείπουνε και γι' αυτό τα ακούω στα τραγούδια. Χρήματα. Ή αν θέλεις, μάνι από το, την ιταλική λέξη, από χέρι σε χέρι, αυτό που λέμε γρήγορα. Μάνι. Grateful Dead εδώ είναι στο Άκου να δεις τον 102.3 με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1941, 23 Ιουνίου, είχε γεννηθεί ο Αμερικανός στιχουργός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ποιητής Robert Hamder, ο οποίος ήταν δημοφιλής για τη συνεργασία του με τους Grateful Dead ως επίσημος στιχουργός τους. Το 1994 το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame, έφυγε από τη ζωή το 2019. Εδώ είμαστε λοιπόν, Άκου να δεις τον 102.3, καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Για αύριο ενδεχομένως λίγο έτσι να μας τα μουσκέψει, να μας βρέξει λίγο. Πολυπόθητη βροχή πλέον. Καλοκαίρια σε λέει και ξενυχτά. Ο μπαράκια και κοκτέιλ, όχι. Μουντιάλ και πίτσα. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Και πίτσα φυσικά πάντα. Και φυσικά πάντα τέτοια ώρα πεινάμε, ξέρει ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης. Πάμε όμως σε κάτι έτσι ευχάριστο. Παραδόθηκε, διαβάζω, επίσημα στους κατοίκους της δυτικής πλευράς της Θεσσαλονίκης το πρώτο Urban Micro ή Micro Forest στη Βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για ένα αστικό μικροδάσος, έτσι στα ελληνικά, με 3.250 μικρά και μεγάλα δέντρα, θάμνους και πόες, που γεννήθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο 1.100 τετραγωνικών μέτρων στη συμβολή της Λοφόρου Μίκη Θοδωράκη με Αγίων Πάντων στη δεύτερη κοινότητα της πόλης. Φυτεύτηκαν συγκεκριμένα 38 είδη δέντρων και φυτών, διότι θέλουμε τέτοιες ανάσες δροσιάς. Τοποθετήθηκε και ξύλινη περίφραξη και παγκάκια για όσους πολίτες επιθυμούν να πάρουν την ανάσα τους μέσα στην καθημερινότητα. Τους. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα σε κάτι φρέσκο. Μπορεί να το ακούτε και πρώτη φορά, όχι μόνο στο ραδιόφωνο του 102, γενικότερα πρώτη φορά, διότι το πρώην σκαθάρι, ο Πολ Μακκάρτνεϊ, είναι ακούραστος, είναι αγέραστος και ανήσυχος. Και μάλιστα κυκλοφόρησε και το 20ο solo του άλμπουμ, το The Boys of Dungeon Lane, το οποίο κυκλοφόρησε τώρα. Γι' αυτό το λέω ότι μπορεί να το ακούτε και πρώτη φορά, 29 του Μάη του 2026. Αυτός λοιπόν για τη συνέχεια είναι ο Πολ Μακκάρτνεϊ και αυτό είναι το Come Inside. Για ακούστε το.

Σαν σήμερα το 1965 κυκλοφόρησε από τη Motown και του Smokey Robinson and the Miracles το τραγούδι που ακούσαμε, The Tracks of My Tears, είναι στη λίστα μάλιστα του Rock and Roll Hall of Fame ως ένα από τα 500 τραγούδια που διαμόρφωσαν τη rock and roll μουσική σκηνή και δεν γινόταν να μην το μεταδώσουμε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, 102.3, απόγευμα Τρίτης, 23 του Ιούνιου. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία και πάμε σε αυτά που μας αρέσουν, Κωνσταντίνε Μανουσάκη. Ενώ τι μας αρέσει, το street food, γενικά το φαγητό. Αλλά όταν συνδυάζεις ποντιακά, λαϊκά και street food και έρχεται, διαβάζεις στη Θεσσαλονίκη τριήμερο γευστικό φεστιβάλ και με ελεύθερη είσοδο, δεν γίνεται να μην το αναφέρεις. Το Food Art Festival, το οποίο διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, 26, 27 και 28 Ιουνίου, δηλαδή από Παρασκευή έως και την Κυριακή, με ένα τριήμερο γεμάτο γεύσεις, γεμάτο μουσική, πολιτισμό, διασκέδαση για όλες τις ηλικίες, με σύνθημα Όλη πόλη μία παρέα στην Τριανδρία. Η διοργάνωση επανέρχεται ανανεωμένη και στο χώρο του Αχιλλέα Τριανδρίας, Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αχιλλέας Τριανδρίας, και φυσικά το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει street food, yes, μουσικές παραστάσεις. Έχει ήδη καθιερωθεί αυτό το Food Art Festival εκεί στην Τριανδρία ως μία από τις πιο επιτυχημένες καλοκαιρινές διοργανώσεις και στόχος της αυτής της διοργάνωσης είναι να αποτελέσει και φέτος σημείο συνάντησης για την πόλη, συνδυάζοντας γαστρονομία, μουσική, πολιτισμό. Food Art Festival στην Τριανδρία, 26, 27, 28 και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη, να τα λέμε αυτά. Και μιας και μιλάμε για φαγητό, πάμε στο άλμπουμ Breakfast in America, πρωινό δηλαδή στην Αμερική. Αναφέρομαι φυσικά στο άλμπουμ των Supertramp, το οποίο σαν σήμερα το 1979 βρίσκεται στην κορυφή του Billboard 200. Είναι το έκτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος. Μέχρι σήμερα έχει πουλήσει παγκοσμίως πάνω από 18 εκατομμύρια αντίτυπα και παρόλο που οι Supertramp δεν γνώριζαν μεγάλη επιτυχία στη χώρα τους, αλλά αυτό το άλμπουμ κατάφερε να φτάσει στην τρίτη θέση των βρετανικών charts. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι πάρα πολλά, άσε που το Φεβρουάριο του 1980, στην 22η τελετή απονομής των Grammy Awards, το άλμπουμ χαρίζει στους δημιουργούς το βραβείο Best Album Package και Best Engineered Recording. Wow.

Λέγαμε πριν για το Food Art Festival, το οποίο θα λάβει χώρα 26, 27 και 28 Ιουνίου εκεί στην Τριανδρία, και βλέπω τώρα το Σταύρο Βαρθαλίτη στο Studio 4 στην ΕΡΤ 1 που φτιάχνει ωραία ζυμαρικά, από εκείνα τα χοντρά ζυμαρικά και σαν κανελόνια είναι κάπως έτσι, όχι πιο μικρά, αλλά και πάλι με μελιτζάνα, λέει, ντοματίνια και τυρί φέτα. Άμα δεν σ' αρέσει η μελιτζάνα, τη βγάζεις, βάζεις τα ντοματίνια και το κεφαλοτήρι και είσαι μια χαρά. Πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό φαγητό. Μ' αρέσουν αυτά τα φαγητά έτσι που μυρίζουν Ελλάδα. Τους βάζεις και λίγο μαϊντανό, λίγο δυόσμο, λίγο άνηθο, κανένα μυρωδικό έτσι ιδιαίτερο, και αμέσως σου έρχεται αυτή η υπέροχη μυρωδιά. Πάρα πολύ ωραίο, όπως φαίνεται ότι μας αρέσει το φαΐ. Λοιπόν, και πάλι με τα χρήματα τα έχουμε βάλει, διότι μας λείπουν και αυτά. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1973, κυκλοφορεί το Single Money του βρετανικού συγκροτήματος, εννοείται τον Pink Floyd. Είναι μέρος του άλμπουμ τους The Dark Side of the Moon. Κυκλοφόρησε στις 24 του Μάρτη στη Μεγάλη Βρετανία και είναι μια δημιουργία του Roger Waters. Μας αρέσει ιδιαιτέρως αυτό το τραγούδι, ιδιαίτερα αυτός ο ήχος από τα κέρματα που ακούγεται στην εισαγωγή. Θες να μου βάλεις κάποιον άλλον ήχο τώρα, γι' αυτό με κοιτάζεις. Βάλε τον άλλον ήχο και μετά θα ακούσουμε και για το φαγητό. Έλα, άντε, βάλε. Κάτι θες. Ναι, το ξέρω. Κι εγώ βασανίζομαι, μάνα μου, όμως, γιατί κι εγώ πεινάω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον ήχο που λέγαμε από τους Pink Floyd και με το συγκεκριμένο άσμα. Να τα, αυτά. Βασικά δεν μας λείπουν αυτά τα δίφραγκα, μας λείπουν τα άλλα, τα χαρτονομίσμα. Όπως και να έχει, δεν πειράζει, υγεία και καλή καρδιά. Και τύχη και χαρά. Λοιπόν, με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε στις 6, πάρα πολύ ωραία. Πέρασε σαν νεράκι η πρώτη ώρα όπως πάντα. Εδώ κρύο νερό, συνεχίζει να... Δεν σε βασανίζω εγώ εσένα, με βασανίζει ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης. Συνεχίζει και μαγειρεύει, δηλαδή και τώρα θα το ήθελες κι αυτό. Τα μακαρόνια. Λοιπόν, Pink Floyd, 6 ώρα ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's cruising for cruising.
2: Yeah, I don't know, I was really drunk at the time.
3: He just told me it was in Pumpkins at number 2. He was asking why he doesn't come up on 3rd and 11. So after I yelled and screamed and telling him why he wasn't coming up on 3rd and 11.
4: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μεγάλη ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες που διατηρούν ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη δίνει η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η καθολική εφαρμογή.

0: Όχι, η πρόσφατη απόφαση του Αριουπάγου παρέχεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες. Θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα έσοδα που προσδοκούσαν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τις συγκεκριμένες οφειλές. 30 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία, έγραψε σε ανάρτησή του στο TikTok ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Πασόκ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού ως ένα διαρκές σημείο αναφοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Αύριο στο Καλέντζι Αχαΐας θα βρεθούν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Κώστας Κανδαλίδης, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Το Καλέντζι είναι η γενέτειρα της οικογένειας Παπανδρέου. Στο χώρο της αριστεράς, έτοιμος για τα επόμενα βήματα της ελληνικής αριστεράς συμπαράταξης, φαίνεται πως είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει ήδη ξεχωρίσει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη σκιώδη κυβέρνησή του, αλλά και το ποιοι θα αναλάβουν ανά την Ελλάδα την υλοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν το Σάββατο στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Στο ΣΥΡΙΖΑ, η μειοψηφία συγκεντρώνει υπογραφές προκειμένου να ζητήσει από τον πρόεδρο του κόμματος τη σύγκληση των οργάνων, δηλαδή της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής. Στόχος επίθεσης από αγνώστους έγινε χθες βράδυ το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Λίγο μετά τις 11, ομάδα ατόμων προχώρησε σε βανδαλισμούς, γράφοντας συνθήματα με σπρέι στους τοίχους του σπιτιού του Περιφερειάρχη, καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συνθήματα στρέφονταν κατά του κυρίου Χαρδαλιά και σχετίζονταν με την υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Την απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση εξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους που απειλήσαν τον ίδιο και την οικογένειά του. Η Δυτική Ευρώπη δοκιμάζεται από νέο ισχυρό κύμα καύσωνα, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Στη Γαλλία, 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου, στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Οι αρχές του Παρισιού, μάλιστα, ενημέρωσαν ότι κλείνει νωρίς και η πρόσβαση στον πύργο του Άιφελ εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Σχεδόν ολόκληρη η Ισπανία βρίσκεται σε συναγερμό για ακραίες θερμοκρασίες, με ορισμένες περιοχές να αναμένουν έως και 40 βαθμούς Κελσίου. Κόκκινος συναγερμός έχει τεθεί σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο, ενώ στη Γερμανία καταγράφηκαν 5 πνιγμοί το περασμένο Σαββατοκύριακο. Κατέρευσε τμήμα της οροφής εργοστασίου στο Εγάλεο στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, ενώ πυροσβέστες επιχειρούσαν για τον περιορισμό της φωτιάς, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης φέρεται να ανέφερε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από μικρό χώρο της αποθήκης με πλαστικά είδη και κεριά. Στο κτίριο στεγάζονταν επίσης γραφεία με περισσότερους από 15 εργαζόμενους να βρίσκονται εκεί τη στιγμή του συμβάντος. Όλοι ενημερώθηκαν άμεσα και απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το σημείο, χωρίς να κινδυνεύσει κάποιος ή να αναφερθούν τραυματισμοί. Λόγω της φωτιάς, η τροχιά προχώρησε σε διακοπή κυκλοφορίας. Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του Ιπποκρατίου το νεογέννητο αγοράκι μόλις λίγων ωρών από την Καστοριά που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από την ομάδα Ζήτα της ελληνικής αστυνομίας και την τροχιά Θεσσαλονίκης επειδή παρουσίασε ταχύπνιες σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM. Σε 17 λεπτά η διαδρομή του ασθενοφόρου από το κλειδί στο Ιπποκράτιο νοσοκομείου με τη συνδρομή των αρχών. Νομοθετική ρύθμιση για να μην πληρώνουν εισιτήρια στα πλοία όλα τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης του δημοσίου και τα πληρώματά τους, μεταξύ αυτών και τα ασθενοφόρα, ζητάμε επιστολή του στο Υπουργείο Υγείας ο πρόεδρος της Ένωσης Διασωστών ΕΚΑΒ Ελλάδος Κώστας Τσιτσιλικάκης, όπως είπε στον 102 FM, προκειμένου να μην επαναληφθεί περιστατικό όπως αυτό της Θάσου που πλήρωμα πλοίου έκοψε εισιτήριο σε ασθενοφόρο και πλήρωμα που μετέφερε καρκινοπαθή νεφροπαθή στο νοσοκομείο της Καβάλας. Ζητά ακόμη νομοθετική ρύθμιση για πομποδέκτες που θα διασφαλίζουν στα ασθενοφόρα δωρεάν διέλευση από τα διόδια. Στη διεθνή επικαιρότητα, η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς έχουν συμβάλει στην αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου Brent που κινείται σήμερα κάτω από τα 78 δολάρια ανά βαρέλι. Στη χώρα μας η πορεία των τιμών παραμένει σταθερά πτωτική. Η αμόλυβδη στα μεγάλα αστικά κέντρα ξεκινά από το 1 ευρώ και 70 λεπτά. Τουλάχιστον 2 νεκροί από έκρηξη που σημειώθηκε σε εγκατάσταση αποθήκευσης και διάθεσης πυρομαχικών στο Κυρί Καλέ στην Τουρκία. Η Βρετανία μπαίνει σε περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας μετά την ανακοίνωση παραίτησης του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ υπό το βάρος της αμφισβήτησης από τους βουλευτές του Εργατικού Κόμματος. Η παραίτηση Στάρμερ ήρθε τη μέρα της ορκομοσίας ως βουλευτή του πιθανότερου διαδόχου του, Άντι Μπέρμαν. Στο χώρο του αθλητισμού τώρα, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του φετινού Μουντιάλ, Μέση, Εμπαπέ και Χάλαντ, έδρασαν και πάλι πετυχαίνοντας από 2 γκολ έκαστος και οι φιλαθλοί της Αργεντινής, της Γαλλίας και της Νορβηγίας. Το πανηγύρισαν δεόντως με χορό, τραγούδια και εκδηλώσεις λατρείας για τις εθνικές τους ομάδες και τα αστέρια τους. Ο Λιονέλ Μέση με 2 γκολ κόντρα στην Αυστρία έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο και έστειλε την Αργεντινή στους 32 της διοργάνωσης. Απόψε στις 8 ο αγώνας Πορτογαλίος Μπεκιτσά. Ουσμπεκιστάν, στις 11 Αγγλία Γάνα, στις 2 τα ξημερώματα Παναμάς Κροατία και στις 5 τα ξημερώματα Κολομβία Κονγκό. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά αιθρίος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά το πρωί, ανατολική-βόρεια-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική εντάσεως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
1: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
2: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
1: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
2: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
1: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
2: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
10: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αθήνα απ' έξω δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θα

Μπορεί να μην το έφερε, αλλά βρίσκεται στα καλύτερά του και όχι μόνο αυτό. Έρχεται σήμερα Τρίτη, 23 Ιουνίου, στη Μονή. Αν είναι δυνατόν, Σαρδάμ στη Μονή. Στη Μονή Λαζαριστών, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα Τρίτη, Ακύλας έρχεται, γνωστός από το Φέρτο και όχι μόνο, με την μοναδική καινοτόμα αισθητική του. Ταξιδεύει αυτό το καλοκαίρι σε Ελλάδα, Κύπρο, εξωτερικό, με ένα tour που υπόσχεται dance hits, δυνατά beats, εκπλήξεις, αστήρευτη ενέργεια. Η στάση στη Μονή Λαζαριστών είναι μία από τις πιο αναμενόμενες της περιοδίας του Ακύλα. Φώτα, μουσική, παλμός, ένα κοινό που γίνεται ένα, 2 ώρες, 120 λεπτά είναι η διάρκεια του σόου. Είναι εμπειρία, σου λέει, αυτό το σοου από μόνο του, διότι έχει ιδιαίτερη φωνή ο Ακύλας. Μας είναι πάρα πολύ συμπαθητικό αυτό το παιδί και μπράβο που βλέπει σιγά σιγά τα όνειρά του να γίνονται πραγματικότητα. Έχει δυναμική σκηνική παρουσία, συνδυάζει ένταση, συνδυάζει έτσι αυθεντικότητα και φυσικά και συγκίνηση. Όλα τα συνδυάζει αυτό το παλικάρι και σήμερα έρχεται στη Θεσσαλονίκη στις 9 η ώρα το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Γιατί φωνάζεις, θα μου πεις τώρα, και έχεις δίκιο, γιατί ενθουσιάστηκα και με τον Ακύλα και με το Φέρτο, αλλά και με τον Κωνσταντίνο το Μανουσάκη που έχω εδώ στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 6, 33 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον βαίνουμε καλό στους δρόμους. Πολύ έτσι υπομονή, ψυχραιμία, αποστάσεις ασφαλείας, 102 στα ραδιοφωνά σας. Θα είμαστε μαζί σας έως και στις 7. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Hit it, Κωνσταντίνε! Λέγαμε νωρίτερα για τους Foreigner που έρχονται αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Αθήνα φυσικά και support είναι ο υπέροχος ο Κώστας ο Τουρνάς και πήγε και μου βρήκε αυτό το παλικάρι ονόματι Κωνσταντίνος Μανουσάκης λίγο πειραγμένο το Cold as Ice. Για πάμε.

το We Are The People, έρχεται από τους Αυστραλιανούς Empire of the Sun. Είχε κυκλοφορήσει το μακρινό, φαίνεται πλέον, 2008, γιατί έχουμε 2026 και φαίνεται σαν χθες να το πρώτο άκουσα αυτό το τραγούδι. Και μάλιστα ήταν μια ευρωπαϊκή επιτυχία, έφτασε στο νούμερο 1 στη Γερμανία τον Δεκέμβριο του 2010. Έτσι μας χαλάρωσε το συγκεκριμένο τραγούδι. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Τρίτης, 23 του Ιούνιου. Καλώς βαίνουμε αυτή τη στιγμή, έχει τη ζέστη του, αλλά βλέπουμε τι συμβαίνει γενικότερα στην Ευρώπη και λέμε εμείς πάλι καλά είμαστε εδώ. Ιστορικό ρεκόρ από τους Empire of the Sun, θα πάω στον Bad Bunny. Ξεπέρασε το 1 δις δολάρια από περιοδίες. Ο Πορτορικανός superstar έγινε ο πρώτος Λατινοαμερικανός καλλιτέχνης που σπάει αυτό το φράγμα, μάλιστα χωρίς να κάνει καμία εμφάνιση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με το Billboard, το ιστορικό ορόσημο τοποθετεί τον Bad Bunny σε μια elite κατηγορία με λιγότερους από 25 καλλιτέχνες που κάνουν περιοδίες παγκοσμίως και έχουν ξεπεράσει ποτέ το όριο του 1 δις δολαρίων σε πωλήσεις εισιτηρίων συναυλιών. Το επίτευγμα αυτό έρχεται εν μέσω και της συνεχιζόμενης επιτυχίας της τεράστιας παγκόσμιας περιοδίας του Debbie Tirar. Καλά, τώρα το σκοτώνω αυτό. Debbie Tirar Mass Photos. Μάλλον έτσι προφέρεται, δεν είμαι και σίγουρη. Η Διεθνής Περιοδία για την Προώθηση του έκτου άλμπουμ του έχει ήδη αποφέρει 360 εκατομμύρια δολάρια και έχουν πουληθεί 2,4 εκατομμύρια εισιτήρια για 41 συναυλίες. Η εξαιρετικά αυτή επιτυχημένη περιοδία του Bad Bunny, World's Hottest Tour του 2022, του είχε αποφέρει τότε 314 από πολλά δολάρια, ρε παιδί μου, πολλά εκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις εισιτηρίων και μάλιστα ο Bad Bunny ήταν ο πρώτος μη αγγλόφωνος καλλιτέχνης που βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης Top Artist του Billboard στο τέλος της χρονιάς. Μάλιστα, ιστορικό ρεκόρ για Bad Bunny, ξεπέρασε, είπαμε, το 1 δις δολάρια από περιοδίες και η περιοδία του, για αυτούς που ξέρουν ισπανικά, μάλλον προφέρεται Debbie Tirar Mass Photos. Θα το ψάξουμε, Κωνσταντίνε, σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε Bad Bunny για τη συνέχεια, που μας έτσι ηρεμεί και ξέρουμε ότι σας αρέσει. Και με Bad Bunny και Ροζαλία οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Τώρα το ψάχνεις, έτσι, είσαι θεός, ρε φίλε. Όχι, δεν το ψάχνεις τώρα. Δεν είσαι θεός, είσαι τουλάχιστον ημίθεος. Καλά, άντε μετά. Λοιπόν, έχουμε Bad Bunny, έχουμε και Ροζαλία που επίσης ξέρουμε ότι σας αρέσει και οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3 αφού σας είπαμε για μία ακόμη φορά ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο λίγο κίνηση στο κέντρο και συγκεκριμένα στην Καρόλου Ντιλ. Τι θες?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλεο κατέρευσε τμήμα της οροφής, ενώ επιχειρούσαν πυροσβέστες. Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου νεογέννητο αγοράκι από την Καστοριά που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από την ομάδα Ζήτα της αστυνομίας και την Τροχέα Θεσσαλονίκης. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή, αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στη Βουλή το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου την ερχόμενη εβδομάδα συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας. Το αίτημα για τη σιδηροδρομική προαστιακή σύνδεση Θεσσαλονίκης-Ημαθίας Έδεσας υποστηρίζει η Πανελλήνια Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Παραβίαση της εκεχηρίας καταγγέλει Χεσμπολάχ στο Λίβανο, πόλεμος δηλώσεων Τεχεράνης με Τραμπ για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και τα ιρανικά κεφάλαια. Την ετοιμότητα της Ρωσίας για επανεκκίνηση ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία επανέλαβε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Σαχάρα η Ευρώπη βρίσκεται στο έλεος του καύσωνα. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου με πολιτικό μνημόσυνο στο πρώτο νεκροταφείο. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

στους ρυθμούς των Swedish House Mafia. Εντάξει, όχι όλη μέρα, αλλά πολλή ώρα αρκετή. Δηλαδή, μου αρέσουν πάρα πολύ Swedish House Mafia. Καλά, για το Weekend ξέρετε όσοι παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή ότι είναι ιδιαίτερα αγαπημένος. Αν και το τελευταίο του αλμπουμάκι μεταξύ μας τώρα δεν ακούει, δεν μου πολύ άρεσε. Δηλαδή, μου φάνηκε λίγο μία από τα ίδια. Ξαναζεσταμένο φαΐ δεν τρώγεται. Αλλά και πάλι το ακούω, εννοείται. Με χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της R3 απόγευμα Τρίτης, 23 του Ιούνιου, στα 37 λεπτά μετά τις 6. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, 29 βαθμοί Κελσίου. Ενώ για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας είπαμε ότι ενδέχεται αύριο, όχι ενδέχεται, σχεδόν σίγουρο έχει ότι κάποιες ώρες της ημέρας θα μας τα βρέξει. Καλοκαιρινές μπορούλες που τις έχουμε έτσι λίγο ανάγκη. Κυρίως βλέπω πρωινές ώρες και γύρω στις 4 και 5 το απόγευμα. Άκου να δεις τώρα, ένα τεράστιο άγαλμα του Τίτανο τεράστιου Όζι Όσμπορν αποκαλύφθηκε στο φεστιβάλ Hellfest στη Γαλλία. Το έργο είναι του Γάλλου Φιλίπ Πασκά με ύψος περίπου 7 μέτρων, βάρος περίπου 4,5 τόνοι. Το άγαλμα του Όζι Όσμπορν θα παρουσιάζεται στο φεστιβάλ κάθε χρόνο από εδώ και στο εξής. Τα αποκαλυπτήρια αυτού του τεράστιου αγάλματος του αείμνηστου Όζι Όσμπορν έγιναν στο φετινό φεστιβάλ Hellfest στη Γαλλία. Η σύζυγος του αείμνηστου θρύλου της heavy metal, η Σάρων Όσμπορν, κοινοποίησε ένα βίντεο διότι δεν μπορούσε να βρίσκεται εκεί, με το γιγάντιο γλυπτό στο λογαριασμό της στο Instagram λίγες ώρες πριν αρχίσει το φεστιβάλ στην Κλισόν. Το άγαλμα του ακολουθεί τα βήματα ενός άλλου κολοσιαίου γλυπτού που απεικονίζει τον Lemmy Kilmister, τον Motorhead, το οποίο έχει γίνει μόνιμο στο φεστιβάλ metal από τότε που έκανε τον ντεπούτο του εκεί το 2022. Το άγαλμα του Όζι Όσμπορν, όπως προαναφέραμε, θα παρουσιάζεται επίσης στο φεστιβάλ κάθε χρόνο και το φεστιβάλ του 2026 περιλάμβανε ειδικό αφιέρωμα στον πρίγκιπα του Σκότου, τον Όζι Όσμπορν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου του 2025. Στο φεστιβάλ στη Γαλλία, μεταξύ άλλων, συμμετείχαν και οι Iron Maiden και οι Limp Bizkit και οι Offspring, αλλά και οι Bring Me The Horizon, τους οποίους ακούμε για τη συνέχεια.

είναι αυτό που λέμε. Αισθανόμαστε όμορφα και βγαίνει προς τα έξω. Απογευματόβραδο σιγά σιγά Τρίτης, 23 του Ιούνιου. Πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για σήμερα βράδυ Τρίτης. Ήδη σας είπαμε μία μουσική πρόταση. Ο Ακύλας, φέρτο, φέρτο, φερτό και όχι μόνο, βρίσκεται στην πόλη μας, στη Μονή Λαζαριστών, σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ. Αλλά μην ξεχνάμε επίσης ότι το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης έχει επιστρέψει στη Νέα Παραλία, μετατρέποντας ξανά το παραλιακό μέτωπο της πόλης σε έναν μεγάλο ανοιχτό χώρο ανάγνωσης, πολιτισμού και συνάντησης. Ήδη ξεκίνησε από την Παρασκευή 19 Ιουνίου, θα λάβει χώρος και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις, παράλληλες εκδηλώσεις, επιβεβαιώνοντας το ρόλο του ως ένας από τους πιο σημαντικούς καλοκαιρινούς πολιτιστικούς θεσμούς της Θεσσαλονίκης. Άσε που είναι ευκαιρία να δεις εκεί τα βιβλία και να δεις να διαλέξεις ποια βιβλία θα διαβάσεις φέτος στις διακοπές σου. Με φόντο τη θάλασσα και το Λευκό Πύργο, η Νέα Παραλία γίνεται ακόμα μία χρονιά, για ακόμα μία χρονιά σημείο συνάντησης, σημείο αναφοράς για αναγνώστες, συγγραφείς, εκδότες, επισκέπτες της πόλης και όχι μόνο. Να υπενθυμίσω ότι η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από καθημερινά μέχρι και τις 5 του Ιούλη εδώ στη Νέα Παραλία από 7 έως 11 το βράδυ. Βέβαια για αύριο σας είπαμε ότι ενδέχεται να βρέξει, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το ζήτησε ο Δισκόβιος, ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα, και εγώ Χατήρη, δεν χαλάω, ο οποίος θέλει να το αφιερώσει. Νομίζω ξεκινάς εντός εισαγωγικών πόλεμο, Βασίλη, στους γιαλατζί, λέει, ροκάδες που κάποτε, λέει, υποτιμούσανε, λέμε τώρα εισαγωγικά, την δίσκο μουσική, και τώρα νομίζω ότι αναβιώνει. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Εγώ δεν θα το αφιερώσω στους γιαλατζί ροκάδες, εγώ θα το αφιερώσω όλο τον κόσμο, και στους ροκάδες και στους pop και dance και δίσκο και τα πάντα όλα. Να είσαι καλά, Βασίλη, Δισκόβια από την Καβάλα.

Και το συγκεκριμένο τραγούδι βρίσκεται στο playlist αναφορικά με το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA, γνωστό ως Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Ήδη ξεκίνησε από τις 11 Ιουνίου έως και στις 19 Ιουλίου. Γι' αυτό βλέπεις και πολλούς άντρες εκεί έξω. Το οποίο πραγματοποιείται κάθε 4 χρόνια. Οπότε είναι η χαρά του φανατικού με την στρογγυλή θεά, με το ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν, σήμερα 3η 23 Ιουνίου, στην ΕΡΤ 2 εννοείται, Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν στις 8 η ώρα το βράδυ και στις 11 Αγγλία Γκάνα. Πάρα πολύ ωραία. Καλά, και χθες επειδή το είδα τον γκολ του Μέση, ήταν φοβερός. Λάιονελ Μέση είναι αυτός. Είναι λογικό. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα βαίνουν καλώς στους δρόμους της πόλης. Του τέστην δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα από ό,τι βλέπω εγώ στη σφαίρα μου. Έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Για αύριο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, θα έχουμε ενδεχομένως και κάποιες βροχούλες. Την Πέμπτη ξανά προς τη δόξα τραβά. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα για το τεράστιο άγαλμα του Όζι Όσμπορν, το οποίο αποκαλύφθηκε εκεί στο φεστιβάλ Hellfest της Γαλλίας. Το έργο είναι του Γάλλου Φιλίπ Πασκά με ύψος περίπου 7 μέτρα και βάρος περίπου 4,5 τόνων. Θα κλείσω σήμερα την εκπομπή ως αμφόρο τιμής στον Όζι Όσμπορν και στους Black Sabbath με μια υπέροχη μπαλάντα, Changes. Όλοι πρέπει να κάνουμε αλλαγές κάποιες φορές στη ζωή μας, όσο και αν δεν μας αρέσουν. Μένετε συντονισμένοι στον 102 και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρυθμίση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πάντως ότι η αναδρομική ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κύριος Πιερακάκης, θα κατατεθεί στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Μία εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε κατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντας το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η Ελληνική.

0: Η αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μέτρο Ιπποκρατίου το νεογέννητο αγοράκι μόλις λίγων ωρών από την Καστοριά, που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από την ομάδα Ζήτα της αστυνομίας και την Τροχιά Θεσσαλονίκης, επειδή παρουσίασε ταχύπνιες σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM. Σε 17 λεπτά η διαδρομή του ασθενοφόρου αποκλειδεί στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο με τη συνδρομή των αρχών. 30 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία, έγραψε σε ανάρτησή του στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Την υποστήριξή της στο αίτημα πολιτών και φορέων από την Ιμαθία και την Πέλα για την κατασκευή και λειτουργία σιδηροδρομικής προαστιακής σύνδεσης Θεσσαλονίκης Ιμαθίας ΕΔΕΣΑΣ εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. Νομοθετική ρύθμιση για να μην πληρώνουν εισιτήρια στα πλοία όλα τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης του δημοσίου και τα πληρώματά τους, μεταξύ αυτών και τα ασθενοφόρα, ζητά με επιστολή του στο Υπουργείο Υγείας ο πρόεδρος της Ένωσης Διασωστών ΕΚΑΒ Ελλάδος Κώστας Τσιτσιλακάκης, ο οποίος είπε στον 102 FM ότι προκειμένου να μην επαναληφθεί περιστατικό όπως αυτό της Θάσου, όπου πλήρωμα πλοίου έκοψε εισιτήριο σε ασθενοφόρο και πλήρωμα που μετέφερε καρκινοπαθή νεφροπαθή στο νοσοκομείο της Καβάλας. Ζητά ακόμη νομοθετική ρύθμιση για πομποδέκτες που θα διασφαλίζουν στα ασθενοφόρα δωρεάν διέλευση από τα διόδια. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επανακινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών και των προτάσεων που διαμορφώθηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν. Γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις αύριο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι αύριο στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη νότια, νότια-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ποιοι ήταν αυτοί? Αυτοί, φίλες και φίλοι, ήταν οι Les Arlots. Το δε τραγούδι, το Non est pas là, που σε φε Αγκουέλε. Πιανού? Του ανθρώπου για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα. Πάντως το τραγούδι γράφτηκε το 1954 και η εκτέλεση που ακούσαμε ήταν το 1969. Ο καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, ζούσε με την καθημερινή απειλή μιας ασθένειας που ανά πάσα στιγμή μπορούσε να του πάρει τη ζωή. Εκείνος όμως, με μια τρομπέτα, αλλά κυρίως με μια πένα στα χέρια ή μια γραφομηχανή, αν θέλετε, προτίμησε να ζήσει στο όριο. Το θάνατο όμως δεν το ξέχασε ποτέ. Μαζί περπατούσαν κάθε μέρα. Και όσο η κατάσταση της υγείας του επιδεινωνόταν με τα χρόνια, τόσο στα βιβλία του, οι ήρωές του, κάποτε νέοι, όμορφοι και υγιείς, άρχισαν να αρρωσταίνουν και να πεθαίνουν. Και μαζί με αυτούς πέθαινε και το περιβάλλον τους, καθώς στο φαντασιακό σύμπαν του συγγραφέα ο χώρος ήταν ανέκαθεν συνδεδεμένος με τον ψυχισμό των ανθρώπων που τον καταλαμβάνουν. Στο διασημότερο έργο του με τίτλο «Ο Αφρός των Ημερών», μια σχεδόν παραμυθένια ιστορία αγάπης καταλήγει σε τραγωδία όταν η Κλοέ, η ηρωίδα, αρρωσταίνει επειδή ένα νούφαρο αποφασίζει να φυτρώσει στο στήθος της. Και πιστέψτε με, όταν ένας άνθρωπος βάζει ένα νούφαρο να φυτρώνει στο στήθος μιας νέας κοπέλας, σίγουρα έχει τρομακτική φαντασία.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη ο Κώστας Σαββίδης. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, καθώς επίσης σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Και ποιος είναι ο καλεσμένος μας? Αυτός που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι «Je suis snob». Είμαι snob δηλαδή. Ο Boris Vian. Σε ένα τραγούδι το οποίο ο ίδιος έγραψε, δική του η στίχη, σε μουσική του Jimmy Walter. Ένα τραγούδι το οποίο πρωτοακούστηκε από τους δύο που προαναφέραμε στο Le Trois Baudets, ένα πολιτιστικό κέντρο στο Παρίσι, στο οποίο μάλιστα, φίλες και φίλοι, πιτσιρικάς άγνωστος τότε πιανίστας στην εποχή εκείνη ήταν ο Σέρζ Γκένσμπουργκ. Και μάλιστα το τραγούδι θα μπει και στο δεύτερο δισκάκι που θα κάνει ο Μπορίς Βιάν, συντροφιά με αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή και κάποια άλλα τα οποία θα ακουστούν, αλλά είπαμε να μην βγουν όλα από την αρχή. Ο Μπορίς Βιάν γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου του 1920 στο πλούσιο προάστιο του Παρισιού, Ville d'Avray. Βλέπετε, η οικογένειά του ανήκε στην ανώτερη αστική τάξη. Ο πατέρας του, Πολ Βιάν, ήταν ένας νεαρός εισοδηματίας. Η δε μητέρα του, Ιβόν Ραβενέ, ερασιτέχνης, πιανίστα και αρπίστρια. Από τον πατέρα του, Βιάν κληρονόμησε την δυσπιστία προς την εκκλησία και το στρατό, καθώς και την αγάπη για την ποεμική ζωή. Από τη μητέρα κληρονόμησε την αγάπη για τη μουσική. Ήταν τόσο φανατική της μουσικής η μαμά, κυρίως δε της κλασικής, που εκείνη επέλεξε το όνομα του Μπορίς, αφότου παρακολούθησε την όπερα «Μπορίς Γκουντούνοφ» του Μουζόρσκι στο θέατρο. Ήταν το δεύτερο από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας και το πιο άτυχο. Βλέπετε, κάποια στιγμή, μικρός όταν ήταν, τον επισκέφθηκε ο ρευματικός πυρετός και δεν τον άφησε ποτέ. Αφόρητη πόνη στους συνδέσμους του σώματος, στο λαιμό και μια καρδιά αδύνατη που θα μπορούσε να τον προδώσει πολύ εύκολα. Δεν το έβαλε κάτω, έζησε μια καταπληκτική παιδική και εφηβική ηλικία και, καθότι χαρισματικό παιδί, παράλληλα με τις σπουδές του στην École Centrale, μηχανικός ήθελε να γίνει, αρχικά τουλάχιστον, έμαθα να παίζει τρομπέτα, μπήκε στον κόσμο της jazz, την οποία λάτρεψε, και σκάρωσε μάλιστα και ένα μουσικό σχήμα με τον αδελφό του και κάποιους κολλητούς. Όμως οι τραγωδίες τον περιμένουν στη γωνία. Το 1929 ο πατέρας του θα καταστραφεί οικονομικά στο μεγάλο κράχ. Ο πατέρας Βιάν αναγκάζεται πλέον να κάνει διάφορες δουλειές του ποδαριού, ό,τι έβρισκε ο άνθρωπος για να επιβιώσει, και σαν να μην έφτανε και αυτό, θα δολοφονηθεί το 1944 από διαρρήκτες μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον πρόωρο θάνατο του καλύτερου του φίλου, του Λουσταλό, θα σημαδεύσουν τον κάποτε ξένιαστο νεαρό Μπορίς Βιάν ανεξίτηλα. Βλέπετε, συνειδητοποιεί πλέον με τρόπο πολύ βίαιο το εφήμερο της ανθρώπινης ζωής και την αδυσόπιτη τραγικότητά της. Και αυτό το στοιχείο του παράλογου της ύπαρξης είναι έντονο στο έργο του και κυρίως αυτήν την υπέροχη ιστορία αγάπης που προαναφέραμε, τον Αφρό των ημερών, που γράφτηκε σε μόλις 3 μήνες στις λευκές σελίδες πίσω από έντυπα της στατιστικής υπηρεσίας εκεί όπου εργαζόταν ο Βιάν το 1946. Το βιβλίο λοιπόν αυτό είναι
η εξιστόρηση ενός άτυχου έρωτα μεταξύ δύο νέων, του Κολέν και της Κλοέ, που έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να είναι ευτυχισμένοι, όπως είχε και ο ίδιος ο Μπορίς Βιάνε, κι όμως η σκιά του θανάτου που έρχεται πλανιέται συνέχεια, την ίδια ώρα που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τα αντικείμενα και τα ζώα σε ένα σκηνικό ονειρικό. Η Κλοέ, το όνομα το παίρνει από τον τίτλο ενός τραγουδιού του Duke Ellington, αρρωσταίνει πολύ άσχημα μετά το γάμο με τον Κολέν, εξαιτίας ενός νούφαρου που, όπως είπαμε, φυτρώνει στο στήθος της και απειλεί να τη σκοτώσει όσο μεγαλώνει. Μάτια παλεύει ο αγαπημένος της να την κρατήσει στη ζωή, δουλεύοντας σκληρά προκειμένου να της αγοράζει κάθε μέρα φάρμακα αλλά και λουλούδια. Ακόμη και το σπίτι τους αρρωσταίνει, συρρυκνώνεται, σκοτεινιάζει όσο προχωράει η αρρώστια του κοριτσιού. Είχαν και ένα αγαπημένο ποντικάκι με μαύρα μουστάκια. Εκείνο πάλι προσπαθεί να καθαρίσει τα θολά τζάμια των παράθυρων, μπας και μπορέσει να περάσει λίγο φως. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για ένα απόλυτα αντικομφορμιστικό μυθιστόρημα που καυτηριάζει τη μη δημιουργική εργασία, την εκκλησία, την αστυνομία, την εφορία, γενικότερα τους θεσμούς της γαλλικής αστικής κοινωνίας, αλλά και τους ίδιους τους υπαρξιστές φιλοσόφους της εποχής και ιδιαίτερος τον Ζαν Πολ Σάρτρ. Σε αυτό το εφιαλτικό σύμπαν μόνο η τζαζ μπορεί να προσφέρει κάποια ανακούφιση και παρηγοριά στο άτυχο ζευγάρι. Ως εδώ όμως η εξιστόρηση του συγκεκριμένου βιβλίου. Τζάζε, μουσικός και ο ίδιος ο Βιάν, όπως είπαμε, έχει ήδη γίνει γνωστός για τα τραγούδια του, όπως το Le Déserteur, θα περιμένει λίγο αυτό, αλλά και το Fais-moi mal, Johnny, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Johnny.
1: Oh la vache. Oh j'en ai marre alors.
2: Εδώ είναι τώρα, φίλες και φίλοι, το ζητούμενο, καθότι υπάρχει και ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, πώς να κάνεις παρουσίαση του τραγουδιού. Και μόνο το ότι η Καθολική Εκκλησία της εποχής το απαγόρευσε και κατάφερε να μην ακούγεται για μεγάλο χρονικό διάστημα από τα γαλλικά ραδιόφωνα, αποδεικνύει του λόγου του αληθές. Κοιτάξτε έτσι απαλά, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ο τρόπος με τον οποίο προσέγγιζε από ένα σημείο και μετά ο Μπορίς Βιάν το θέμα του έρωτα, και λέω από ένα σημείο και μετά, όσο πιο κοντά ερχόταν ο θάνατος και στη δικιά του τη ζωή, ήταν πολύ ιδιαίτερος. Σε ένα από τα μυθιστορήματα στα οποία θα βρούμε μπροστά μας, δεν μιλάμε καν για φετιχισμό, μιλάμε για κάτι σαν σαδομαζοχισμό. Στο συγκεκριμένο χιουμοριστικό βέβαια τραγούδι, το οποίο ερμήνευσε η Μαγκαλή Νοέλ, η πρώτη που ερμήνευσε το συγκεκριμένο τραγούδι το 1956, η ηρωίδα έχει και αυτή ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τον έρωτα και κάπως έτσι βουτά στον αγαπημένο της, ο οποίος αγαπημένος της είναι αλλού ο άνθρωπος, και σου λέει πώς να το κάνω άγριο όλο αυτό το πράγμα, αρχίζει και τον προσβάλλει έτσι, προκειμένου να ανάψουν τα αίματα και να προκύψει ό,τι ήταν να προκύψει. 1956 λοιπόν, φίλες και φίλοι, ένα χρόνο νωρίτερα είχε γραφτεί σε στίχους του ανθρώπου μας, του Μπορίς Βιάν, και μουσική του Αλέν Κουραζιέρ. Στο μυθιστόρημα, στο φθινόπωρο στο Πεκίνο, η ιστορία δεν διαδραματίζεται μήτε σε φθινόπωρο, μήτε σε κάποιο Πεκίνο, αλλά σε μία έρημο η οποία είναι προσβάσιμη μόνο από μία συγκεκριμένη λεωφοριακή γραμμή. Είναι απίστευτη η φαντασία του, φίλες και φίλοι. Στη μέση μιας ερημιάς λοιπόν, μία εταιρεία τι κάνει? Αποφασίζει να φτιάξει μία σιδηροδρομική γραμμή, ενώ κάτω από τις σαράγες οι αρχαιολόγοι κάνουν ανασκαφές. Και λίγο μακρύτερα υπάρχουν τα ερημητήρια μοναχών, οι οποίοι επιδίδονται σε όλες τις απολαύσεις της ζωής από τη στιγμή που τους καλύπτουν και τα συγχωροχάρτια της Καθολικής Εκκλησίας. Γράφει μέσα ο Βιάν. Ο Αβάς, καθισμένος στο κρεβάτι πλάι στην Κουίβερ, της είχε ξεκουμπώσει την μπλούζα και κοίταζε επισταμένος στο εσωτερικό του ρούχου της. Οι απόψεις του, η κοσμοθεωρία του Βιάν, καθώς και το ιδιαίτερο χιούμορ του, είναι εξόχως εμφανής στο βιβλίο. Οριακά πορνογραφικά γραπτά, τα οποία εκτός από ποίηματα με τους εύγλωτους τίτλους περιλαμβάνουν και την διάσημη διάλεξή του για την χρησιμότητα της ερωτικής λογοτεχνίας. Και ύστερα από μια απολαυστική ανάπτυξη του θέματος, ο Βιάν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει πονηρή λογοτεχνία, αλλά πονηρά μυαλά. Ενώ συνεχίζει, η λογοκρισία του έρωτα δεν μπορεί παρά να είναι επιβλαβής για τον άνθρωπο. Το 1946, ανταποκρινόμενος σε ένα στίχημα, ο Βιάν γράφει το νουάρ μυθιστόρημα «Θα φτύσω στους τάφους σας», το οποίο κυκλοφορεί ως έργο του τάχα μου φανταστικού Αφροαμερικανού συγγραφέα Βέρνον Σάλιβαν. Ο Δε Βιάν, ο οποίος δεν θέλει να φανεί ως ο συγγραφέας, γιατί ήδη τον έχουν στα μπάρι, παρουσιάζεται ως μεταφραστής του δικού του βιβλίου. Προκλητικό, με έντονες ερωτικές σαδομαζοχιστικές σκηνές, το βιβλίο προκαλεί τους κριτικούς που, προσέξτε, ναι μεν το πυροβολούν, αλλά δεν αμφισβητούν ούτε στιγμή την αυθεντικότητα του έργου, πεπισμένοι μάλιστα ότι γράφτηκε όντως από έναν κάτοικο των Αμερικανικών γκέτο. Ο Δε Βιάν ούτε είχε καν επισκεφθεί ποτέ την Αμερική, όσο δε μάλλον κάποιο γκέτο. Κι ήταν τόσα πολλά αυτός ο άνθρωπος, τόσα πολλά. Ως ποιητής και στιχουργός, σατήρισε με τους στίχους του τα κοινωνικά στερεότυπα της εποχής του. Πάντα πιστός στο πνεύμα του Βολτέρου που έλεγε «Οι μεγάλοι συνθλίβουν τους μικρούς και οι μικροί τους τσιμπάνε», επιτέθηκε στην κυριολεξία σε ό,τι σάλευε. Τόλμησε μάλιστα να καταφερθεί και εναντίον του Προέδρου τότε της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Σαρλ ντε Γκολ, με το τραγούδι που προαναφέραμε, το «Le Déserteur», ο λιποτάκτης δηλαδή, καλώντας με το τραγούδι αυτό τους νέους να αρνηθούν να λάβουν μέρος στους απεικιοκρατικούς πολέμους της Γαλλίας, τόσο της Ινδοκίνας που τελείωνε την εποχή εκείνη, όσο και της Αλγερίας που μόλις άρχιζε στα 1954. Αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό το τραγούδι απαγορεύτηκε, αλλά θα ζήσει μια δεύτερη ζωή και ενδεχομένως πολύ καλύτερη στις δεκαετίες του 60 και του 70 μέσα από τις εξεγέρσεις των Αμερικανών φοιτητών ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ. Τότε μάλιστα το είχε τραγουδήσει Τζον Μπαές στα γαλλικά και μάλιστα το είχε ερμηνεύσει, λες και τα γαλλικά ήταν μητρική της γλώσσα. Λοιπόν, τι λέτε, το ακούμε κι εμείς. Εμείς όμως το ακούμε από τον ίδιο τον Μπορίς Βιαν.

0: Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier.
1: 102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Αφιερωμένη σήμερα σε έναν μεγάλο, και τι να πεις, συγγραφέα, ναι, ποιητή, ναι, στιχουργό, ναι, μουρλό, πάνω απ' όλα. Τραγουδιστή, το απέδειξε, τον υπέροχο Μπόρις Βιάν. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σαββίδης συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Ακούσατε, Monsieur le Président, ο Βιάν, καθόλου σχεδόν τη διάρκεια του τραγουδίου, διότι όπως είπαμε δεν έβαλε γλώσσα μέσα απέναντι στον Σαρλ ντε Γκολ. Στην ιστορία βέβαια θα μείνει και η συνεργασία του με τον άνθρωπο που άφησε και αυτό στη δικιά του σφραγίδα, στη γαλλική μουσική και κυρίως στην κινηματογραφική. Τον έχουμε δει και από εδώ, τον υπέροχο Μισελ Εγκέρον. Η σχέση του μας έδωσε το 1956 το EP με τίτλο Rock and Roll Mops, παρέα με έναν επίσης μεγάλο, τον Henry Cording. Εκεί ο Βιάν χρησιμοποιεί, τι άλλο, το ψευδόνυμο Vernon Sinclair, και ο Λεγκράν εμφανίζεται με το ψευδόνυμο Mick Bike. Και δεν ήταν βέβαια ο Λεγκράν μόνο με τον οποίο συνεργάστηκε. Δεκάδες τραγούδια το ερμηνεύτηκαν από μεγάλες μορφές του γαλλικού πενταγράμμου. Ωστόσο, πάντα ως χέρι βοηθείας κρυβόταν ο Λεγκράν, καθώς αυτός ήταν που είχε συμβάλει με τον μουσικό του πλούτο στις δημιουργικές προσπάθειες του Μπόρις Βιάν στο μουσικό κομμάτι. Επιστρέφοντας στη συγγραφή, η μεγάλη εκείνη εμπορική επιτυχία του «Θα φτύσω στους τάφους σας» πείθει τον Βιάν να συνεχίσει το πείραμα εκείνο. Το δεύτερο στη σειρά νουάρ του, πάντα ο Σάλιβαν, «Όλοι οι νεκροί έχουν το ίδιο χρώμα», έχει την ίδια πάνω κάτω θεματολογία με το πρώτο. Ο Νταν, λευκός στο χρώμα και παντρεμένος με λευκή, προσπαθεί να κρύψει την έγρικη καταγωγή του. Όταν το μυστικό του κινδυνεύει να αποκαλυφθεί, ξεκινά μια ξέφρενη πορεία προς το θάνατο.

Αν μπείτε στη διαδικασία να μπλέξετε με τον Μπορίς Βιάν, θα διαπιστώσετε ότι θα γίνει εμφανές ότι από την πρώτη ανάγνωση ότι τα έργα του Βέρνον Σάλιβαν, δηλαδή τα έργα που έχουν γραφτεί με αυτό το ψευδόνυμο, είναι διαφορετικά από εκείνα που έχουν γραφτεί ως Μπορίς Βιάν. Τα πρώτα έχουν ένα ομό ρεαλισμό. Έχουν ένα έντονο στοιχείο της βίας και του ερωτισμού. Τα δεύτερα προκαλούν φοβερή έκπληξη μέσα από τον γλωσσικό τους πλούτο και την αχαλήνωτη φαντασία. Ο Βιάν, ο παδός του Κορσμπίσκι, αντιλαμβάνεται ότι το υπάρχον λεξιλόγιο που έχει στα χέρια του δεν φτάνει. Ως εκ τούτου πρέπει να δημιουργήσει καινούργιες λέξεις, πιο κατάλληλες για να περιγράψει το σύμπαν των ιστοριών του. Και βέβαια, αυτή η αναδόμηση της γλώσσας είναι και η πιο μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μεταφραστές του όταν έρχεται η ώρα να πιάσουν έργα του στα χέρια τους. Από τη μια, τα αντιρατσιστικά μυθιστορήματα του Βέρνον Σάλιβαν, παρουσιάζοντας το θύμα, το θέμα αλλά και το θύμα των φυλετικών διακρίσεων ως θήτη, θέτουν υπό νέα σκοπιά τον αένα κύκλο της βίας που προκαλεί ο ρατσισμός. Από την άλλη, τα αντισυμβατικά μυθιστορήματα του Βιάν μας σωθούν να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητες και τις αξίες της ζωής. Να ξεχωρίσουμε τι είναι ωραίο και τι είναι περιττό, τι είναι ψυχοφθόρο. Κοινό στοιχείο τους είναι ότι μας δίνουν μια διαφορετική οπτική του κόσμου από αυτήν της πλειοψηφίας των ανθρώπων, όπως πολύ έντονα υποστηρίζει και πολύ σωστά τονίζει και η αρθρογράφος και μελετητής του έργου του Βιάν και γενικότερα της γαλλικής λογοτεχνίας Παρασκευή Κανάρη στο διαδικτυακό περιοδικό Ο Αναγνώστης. Πάμε λοιπόν στην δουλειά που προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, Rock and Roll Mops. Γενικώς ο Βιάν και με αυτό το τραγούδι και με το Femme Amal Johnny γενικότερα είναι ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά θα έλεγε κανείς ότι φέρει το rock and roll στο γαλλικό πεντάγραμμο, έτσι. Εδώ λοιπόν συμμετέχει ο Henry Corden και η μπάντα του, οι Rock and Roll Boys, και αυτό ψευδόνυμο είναι, έτσι, του Henry Salvador. Πάμε. Je laisse lui dans un instant, face à la lueur que j'ai dans l'œil. Elle est tombée comme une feuille, dans mes grands badauds en outant. On s'est aimé comme

0: Les jolies filles aux cheveux courts, aux talons longs, viennent chercher un petit béguin, un petit frisson. Le patron sert le muscadet.
1: Χαμός νομίζω έγινε, έτσι. Το είπα εγώ. Λοιπόν, σε ένα άλλο έργο του, το κόκκινο χορτάρι, ο Βιάν μας καλεί, θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, στην τελευταία απόδραση. Το κόκκινο χορτάρι είναι ένα μυθιστόρημα στο οποίο παντρεύει τη φαντασία, το σουρεαλισμό, αλλά και το κοινωνικό σχόλιο. Ήρωάς του ο νεαρός Ροζέ. Ο Ροζέ μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον στο οποίο η πραγματικότητα είναι πλήρως διαβρωμένη από την εξουσία και την τυραννία που αυτή ασκεί. Ο Ροζέ λοιπόν ανακαλύπτει ένα κόκκινο χορτάρι. Ένα χορτάρι που τον οδηγεί σε έναν κόσμο διαφορετικό, γεμάτο φαντασία, γεμάτο ελευθερία, εντελώς αντίθετο από τον σκληρό κόσμο στον οποίο ζει. Μέσα από τη δουλειά αυτή, ο Βιάν επικρίνει τη βία, την καταπίεση, την αυταρχικότητα και προβάλλει έναν κόσμο όπου η ατομική ελευθερία καταπνίγεται από την εξουσία. Το κόκκινο χορτάρι είναι η ελπίδα, είναι η απελευθέρωση μέσω της φαντασίας και της δημιουργικότητας. Είναι η διέξοδος από την πραγματικότητα. Η ιστορία, όπως είπαμε, συνδυάζει στοιχεία του πραγματικού κόσμου με σουρεαλιστικές εικόνες και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα η οποία στην κυριολεξία, αν το διαβάσετε, θα σας προκαλέσει να αμφισβητήσετε μέχρι και τα όρια μεταξύ των δύο. Ο Βιάν χρησιμοποιεί μια έντονη δικιά του σουρεαλιστική γλώσσα, γεμάτη από μεταφορές, γεμάτη από συμβολισμούς, που το χρησιμεύουν στο να αναδείξει τα θέματα του έργου. Η αφήγηση είναι εντελώς ρυθμική, ποιητική θα λέγαμε. Δεν λείπει το μαύρο χιούμορ, με στόχο να τονίσει την παράλογη φύση της πραγματικότητας.

Και την κυρία που ακούγεται στο μουσικό χαλί αυτού του κεφαλαίου την είχαμε δει, θυμάστε, Ζιλιέτ Γκρεκό, στο τραγούδι του οποίου τους στίχους υπέγραψε ο Μπορίς Βιάν, το «Μουζίκ Μεκανίκ». Όσο ζούσε ο Βιάν, πρόλαβε να δει να ανεβαίνει και το θεατρικό του έργο «Τεμαχισμός για όλους», το οποίο όχι μόνο πήρε κακές κριτικές, φίλες και φίλοι, σκοτωμός έγινε. Στήχησε στον Βιάν 100.000 φράγκα πρόστιμο για προσβολή των ηθών. Πιο καλή υποδοχή είχε το θεατρικό «Η οικοδόμη της αυτοκρατορίας». Ρίσκαρε μέχρι και ως ηθοποιός. Όχι ότι διακρίθηκε, αλλά όσοι από εσάς είστε πολύ φανατικοί του σινεμά, ενδεχομένως να τον θυμάστε στην ταινία του Ροζέ Βαντίμ, με ποιον θα πήγαινε, έτσι, στο «Επικίνδυνες σχέσεις», βέβαια, δίπλα στη Ζαν Μωρό, τον Ζαν Λίκ Τρεντινιάν και τον μοναδικό, βέβαια, Ζεράρ Φιλίπ. Y a du soleil quand le piano là se met à tourner, les vieux clients hochent la tête en cadence pour rythmer. Ο Μπορίς Βιάν, όπως είδαμε, έπαιξε με τη φωτιά, έτσι, και το καταχάρηκε, δημιουργώντας, είπαμε, την είδαμε, αυτή τη ρέπλικα του εαυτού του, εμφανιζόμενος από ένα σημείο και μετά ως Βέρνον Σάλιβαν. Λοιπόν, ο Μπορίς Βιάν από τους σύγχρονούς του χαρακτηρίστηκε ως δημιουργός σκανδάλων με την αθυροστομία και την ηρωνία που εμφάνιζε στα έργα του. Και κάποια στιγμή πέθανε. Με έναν τρόπο, τι να σας πω, μόνο Μπορίς Βιάν θα μπορούσε να πεθάνει έτσι. Είχε έρθει η ώρα να προβληθεί στον κινηματογράφο η μεταφορά του βιβλίου του με τίτλο «Θα φτύσω στους τάφους σας». Ο Βιάν στεναχωρέθηκε πάρα πολύ, συγχύστηκε θα λέγαμε, καθότι θεωρούσε πως η ταινία πρόδιδε το βιβλίο του. Η καρδιά του ήταν εύθραυστη από τότε που ήταν μικρό παιδάκι. Θα πάθει καρδιακή προσβολή και θα πεθάνει πριν προλάβουν καν να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Ήταν, διότι πάντα ψάχνουν μια ημερομηνία, 23 Ιουνίου του 1959. Και ο ίδιος ήταν μόλις 39 χρόνια.

0: Ακούσαμε φίλες και φίλοι το Les Joyeux Boucher, ένα τραγούδι των Boris Vian και Jimmy Walter για λογαριασμό του musical La Banda Bono. La Banda Bono, σύμφωνα με την ιστορία, ήταν μια μπάντα αποτελούμενη από παράνομους. Και τα τραγούδια, το διαπιστώσατε ενδεχομένως, ήταν γραμμένα με ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ, το οποίο αντανακλούσε ουσιαστικά αυτή την βίαιη, κατά κάποιο τρόπο, ας την χαρακτηρίσουμε έτσι, εγκληματική φύση των μελών της μπάντας. Εμείς βέβαια το ακούσαμε σε μια πολύ μεταγενέστερη εκτέλεση από τους Le Crocan το 2004. Στις μέρες μας, ο Boris Vian, ο οποίος όπως είδαμε χαρακτηρίστηκε ένα διαρκές σκάνδαλο, ένα συγγραφέας, ποιητής, τυχουργός και τα λοιπά, μπας κλάς, β' κατηγορίας, όσο ζούσε ο άνθρωπος, θεωρείται από τους σημαντικότερους διανοούμενος της μεταπολεμικής Γαλλίας. Πρόδρομος του νέου μυθιστορήματος, του ρεύματος νέου μυθιστορήματος, σύμφωνα με τον ίδιο τον πατέρα αυτού του λογοτεχνικού ρεύματος, τον Αλέμπ Ρομπ Γκριέ. Σκεφτείτε ότι ο Αφρός των ημερών διδάσκεται πλέον στα γαλλικά λύκεια, ενώ το σύνολο του έργου του Boris Vian συγκαταλέγεται πλέον στη βιβλιοθήκη της Πλειάδας, ποιος είναι ύψιστος τίτλος τιμής για Γάλλο συγγραφέα, το έργο το οποίο δηλώνει αντοχή στο χρόνο. Και δεν είναι μόνο οι σελίδες των βιβλίων που τον κρατούν ζωντανό. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε τους στίχους, την ποίησή του, τις νότες, τις φωνές των Αρή Σαλβαδόρ, Μιγκέλ Νοέλ, Μωρί Σεβαλιέ, και εκείνος κάποτε ερμήνευσε τόσων και τόσων άλλων. Εμείς όμως θα κλείσουμε πάλι με τη φωνή του ίδιου στο τραγούδι La Complain du Progrès, ο θρήνος της πρόοδου του 1956. Μια σκληρή κριτική στην γαλλική αστική τάξη, στον καταναλωτισμό κτλ. Θέλω να πιστεύω ότι το ευχαριστηθήκατε. Γεια και χαρά.
1: Du progrès. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change, ça change. Pour

0: payer 5 heures.
1: Ben, je sais plus, où s'est foutu le mec?
0: Arthur réfléchit, non de là. Ça a une certaine importance.
1: Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle pas que je l'ai mis.
0: C'est pas vrai, Arthur. Mais le marchand d'antiquité, avant d'être liquidé, avait pris le bigophone. Et nous voilà dans la brousse, un quart de flic aux trousses, on la trouvait moins bonne. On a loupé un tournant et on se retrouve en plein au milieu d'une vitrine. Les poulets s'amènent en tas et puis ils nous cuisinent. Dans la petite pièce du bas. Oui, oh, oh, oh, oh.
1: Arthur, où t'as mis le corps?
0: C'est crié les inspecteurs.
1: Ben, je sais plus où s'est foutu le mec. Arthur, réfléchis, non de là. Ça a une certaine importance. Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle plus où que je l'ai mis. Alors, il n'y a plus de preuves, hein? Hein, il n'y a plus de preuves.
0: On a écopé les ans, c'est plus que suffisant pour apprendre la belote. On ne pouvait pas s'empêcher de toujours questionner notre malheureux pote.
2: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποτέλεσμα της πρόσφατης απόφασης του Αριουπάγου, προβλέπει ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κ. Πιερακάκης, θα ψηφιστεί αύριο. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αριουπάγου, δήλωσε η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Να ξανανοίξουν οι υποθέσεις όλων όσοι έχασαν τη ρύθμιση εξαιτίας αυτών των υπέρογκων τόκων. Το δε κόστος πρέπει να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους σέρβισερ, ζητά μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται υπηρέτηση των τραπεζιτών και όχι των δανειοληπτών, σχολιάζει μεταξύ άλλων η Ελληνική Λύση. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντας το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Διασωληνωμένο σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου το νεογέννητο αγοράκι μόλις λίγων ωρών από την Καστοριά που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από την ομάδα Ζήτα της αστυνομίας και την Τροχέα Θεσσαλονίκης επειδή παρουσίασε ταχύπνιες. Σε 17 λεπτά η διαδρομή του ασθενοφόρου αποκλειδεί στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο με τη συνδρομή των αρχών. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ αυτών ο Διονύσης Τεμπονέρας που αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, η Μαρία Λεπενιώτη τον τομέα δικαιοσύνης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης τον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης.

0: και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης στον τομέα οικονομικών. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανακοίνωσε την έναρξη του σχεδίου απομάκρυνσης για περισσότερους από 11.000 ναυτικούς που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή του κόλπου λόγω των κλεισίματος των στενών του Ορμούζ. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών και των προτάσεων που διαμορφώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Την υποστήριξή της στο αίτημα πολιτών και φορέων από την Ημαθία και την Πέλα για την κατασκευή και λειτουργία σιδηροδρομικής προαστιακής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Ημαθίας-Έδεσας εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. Συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο με είδη τουρισμού στο Αιγάλεο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή. Μαύροι καπνοί βγαίνουν από το κτίριο, καθώς έχουν πάρει φωτιά πλαστικά και κεριά, ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική σε όλη την περιοχή. Ο πρώτος όροφος του εργοστασίου έχει καεί ολοσχερός. Πόροι αλληλεγγύης για την κοινότητα των προσφυγικών στην Αθήνα και τους απεργούς πείνας αναμένεται να πραγματοποιήσουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης οργανώσεις και συλλογικότητες της πόλης, σε εξέλιξη συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Ένας 72χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε ουρανοξύστη της Μαδρίτης. Το κτίριο 49 ορόφων που στεγάζει την ενεργειακή εταιρεία ΜΟΑΒΕ στην οικονομική συνοικία της Ισπανικής πρωτεύουσας εκενώθηκε αφού άρχισαν να βγαίνουν καπνοί, είπαν οι αυτόπτες μάρτυρες, ένας εκ των οποίων υποστήριξε ότι χρειάστηκε να κατέβει 34 ορόφους με τα πόδια. Πάντως δεν υπάρχουν τραυματίες όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αστυνομικές αρχές. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμη νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μπουφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πόρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα για τα προσφυγικά και τους απεργούς πείνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου νεογέννητο αγοράκι από την Καστοριά που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από την αστυνομία. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στη Βουλή το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Την ερχόμενη εβδομάδα συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας. Το αίτημα για τη σιδηροδρομική προαστιακή σύνδεση Θεσσαλονίκης Συμμαθίας Έδεσας υποστηρίζει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στο Εγάλεο κατέρευσε τμήμα της οροφής ενώ επιχειρούσαν πυροσβέστες. Την ετοιμότητα της Ρωσίας για επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία επανέλαβε ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Καύσωνα στην Ευρώπη, 40 θάνατοι στη Γαλλία, κόκκινο συναγερμό στο Λονδίνο, λιώνει και η Ισπανία. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: Thank you.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποτέλεσμα της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, προβλέπει ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Η ρύθμιση θα ψηφιστεί αύριο. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Να ξανανοίξουν οι υποθέσεις όλων όσοι έχασαν τη ρύθμιση εξαιτίας αυτών των υπέρογκων τόκων, το δε κόστος πρέπει να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους σέρβισερς, ζητά μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση για ακόμα μία φορά αποδεικνύεται υπηρέτηση των τραπεζιτών και όχι των δανειοληπτών, σχολιάζει μεταξύ άλλων η Ελληνική Λύση. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντας το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Διασωληνωμένο σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου το νεογέννητο αγοράκι από την Καστοριά. Το ασθενοφόρο που μετέφερε το βρέφος συνόδευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή μεταφορά του στο νοσοκομείο, η οποία ολοκληρώθηκε σε 17 λεπτά από το κλειδί μέχρι και το νοσοκομείο. Σε επιφυλακή παραμένει η πυροσβεστική για να ζωπυρώσει στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Τσαΐρια του Δήμου Θερμαϊκού λόγω της σύνθεσης των υλικών που κάηκαν. Από την πλευρά του, ο Δήμος ζητά τη συνδρομή και άλλων φορέων για την απομάκρυνση των ανεξέλεκτων χωματερών που αποτελούν κίνδυνο για την περιοχή. Έχουν περάσει 24 ώρες από το ξέσπασμα της πυρκαγιάς στα Τσαΐρια και ακόμα σημειώνονται εκρήξεις αλλά και αναζωπυρώσεις. Καύσωνας πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες 44 και 45 βαθμούς. Δεκάδες είναι οι νεκροί στη Γαλλία από πνιγμό και θερμοπληξία. Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα, σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Ισπανία και Ιταλία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά χωρίς περαιτέρω ναυτικό αποκλεισμό. Ωστόσο, όλα τα πλοία παραμένουν στη θέση τους σε περίπτωση

0: που χρειαστεί, πρόσθεσε ο Τραμπ. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλότατου επίπεδου. Οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε η Τεχεράνη με τις ΗΠΑ και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ, διαμηνύει ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν σε κοινή συνέντευξη τύπου παραχώρησε στο Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχπάζ Σαρίφ. Την υποστήριξή της στο αίτημα πολιτών και φορέων από τη Ρημαθία και την Πέλα για την κατασκευή και λειτουργία σιδηροδρομικής προαστιακής σύνδεσης Θεσσαλονίκης Ημαθίας Έδεσας εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. Συνεχίζει να καίει πυρκαγιά στο εργοστάσιο με είδη τουρισμού στο Εγάλεο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή. Μαύροι καπνοί βγαίνουν από το κτίριο καθώς έχουν πάρει φωτιά, πλαστικά και κεριά ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική σε όλη την περιοχή. Ο πρώτος όροφος του εργοστασίου έχει καεί ολοσχερός ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Πορεία αλληλεγγύης για την κοινότητα των προσφυγικών στην Αθήνα και τους απεργούς πείνας έκαναν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης οργανώσεις και συλλογικότητες της πόλης με κατεύθυνση την πλατεία του Λευκού Πύργου. Νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Ένας 72χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Νέων Μουδανιών όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και ο καιρός, γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στη Βουλή το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου την ερχόμενη εβδομάδα συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας. Πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για τα προσφυγικά και τους απεργούς πείνας. Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μέθου Ιπποκρατίου το νεογέννητο αγοράκι από την Καστοριά που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από την αστυνομία. Το αίτημα για τη σιδηροδρομική προαστιακή σύνδεση Θεσσαλονίκης-Σημαθίας Έδεσας υποστηρίζει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική στα Τσαΐρια για την κατάσβεση της φωτιάς που καίει από χθες. Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στο Εγάλεο κατέρευσε τμήμα της οροφής ενώ επιχειρούσαν πυροσβέστες. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά, επιμένει ο Τραμπ, Ιράν και Ομάν ανακοινώνουν πως εξετάζουν την επιβολή χρεώσεων. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τουλάχιστον 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη θα ωφεληθούν από την νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει η κυβέρνηση. Οι τόκοι ουσιαστικά μηδενίζονται, οι δόσεις των δανείων θα μειωθούν, ενώ η αναδρομική εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού των τόκων, ύστερα και από την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα οδηγεί και σε ολική αποπληρωμή του δανείου νωρίτερα. Το κόστος αναμένεται να ανέλθει στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί στο δημόσιο και τις τράπεζες. Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του έχει μπει το κτηματολόγιο. Ο Πρωθυπουργός το χαρακτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του ελληνικού κράτους, συνδέοντάς το με την συνολικότερη προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και υπογραμμίζοντας ότι για πολλά χρόνια έμοιαζε ως ένα ακατόρθωτο εγχείρημα. Διασωληνωμένο σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου το νεογέννητο αγοράκι μόλις λίγων ωρών από την Καστοριά. Το ασθενοφόρο που μετέφερε το βρέφος συνόδευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή μεταφορά του στο νοσοκομείο, η οποία ολοκληρώθηκε σε 17 λεπτά από το κλειδί μέχρι το νοσοκομείο. Σε επιφυλακή παραμένει η πυροσβεστική για να ζωπυρώσει στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Τσαΐρια του Δήμου Θερμαϊκού λόγω της σύνθεσης των υλικών που κάηκαν. Από την πλευρά του, ο Δήμος ζητά τη συνδρομή και άλλων φορέων για την απομάκρυνση των ανεξέλεκτων χωματερών που αποτελούν κίνδυνο για την περιοχή. Έχουν περάσει 24 ώρες από το ξέσπασμα της πυρκαγιάς και ακόμα σημειώνονται εκρήξεις και αναζωπυρώσεις. Καύσωνας πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες 44 και 45 βαθμών. Δεκάδες είναι οι νεκροί στη Γαλλία από πνιγμό και θερμοπληξία, ενώ αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται επίσης Ισπανία και Ιταλία. Σε θρίλερ εξελίσσεται η διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τόσο για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης όσο και του καθεστώτος διέλευσης και ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο τερματισμός των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο είναι ένα ακόμη αγκάθι στον οδικό χάρτη των 60 ημερών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας, με τις απευθείας συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ να έχουν επανεκκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την υποστήριξή της στο αίτημα πολιτών και φορέων από την Ημαθία και την Πέλα για την κατασκευή και λειτουργία σιδηροδρομικής προαστιακής σύνδεσης Θεσσαλονίκης Ημαθίας Έδεσας εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. Συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο με είδη τουρισμού στο Αιγάλεο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή. Μαύροι καπνοί βγαίνουν από το κτίριο, καθώς έχουν πάρει φωτιά πλαστικά και κεριά, ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική σε όλη την περιοχή. Ο πρώτος όροφος του εργοστασίου έχει καεί ολοσχερός, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Πορεία αλληλεγγύης για την κοινότητα των προσφυγικών στην Αθήνα και τους απεργούς πείνας έκαναν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το απόγευμα οργανώσεις και συλλογικότητες της πόλης. Νωρίτερα πραγματοποίησαν

0: σαν συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Δύο λουωμένοι, ένας 84χρονος και ένας 85χρονος, έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Πιερίας και της Θάσου. Ένας 72χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική. Ο καιρός γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι νότιοι, νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη μεταξύ 21 και 33 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
2: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δμητή, Πικ Σλάτς, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα, 23 Ιουνίου σήμερα και για εσάς που μας ακούτε πρώτη φορά είναι η εκπομπή Νυχτερινή Βάρδια στον 102 με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Δύο ώρες μαζί με αγαπημένα τραγούδια, τον 80s και τον 90s και με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα τον ήχο φροντίζει ο Ανδρέας Κοράνης και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Όποιος κυκλοφορούσε σήμερα στο κέντρο κατάλαβε πολύ καλά τι θα πει ζέστη. Η θερμοκρασία ανέβηκε πάρα πολύ, 37, 38 και 39 κάποια στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάλεψε σήμερα το απόγευμα να βγάλει ένα αεράκι, δεν κράτησε πάρα πολύ, αλλά ξεκινάει ένα 48ωρο αστάθειας μετεωρολογικό. Θα έχουμε και βροχές και αέρα, θα πέσει και η θερμοκρασία 3 με 4 βαθμούς. Εμάς δεν μας επηρεάζει τόσο πολύ στο θέμα των ανέμων, περισσότερο το Αιγαίο και από την Αθήνα και κάτω. Καλό είναι αυτό που θα συνοδεύεται με βροχή ή άνεμη, γιατί συνήθως με τέτοιες θερμοκρασίες όταν έχουμε ισχυρούς αέριδες πιάνουν φωτιές, οπότε μια βροχή μας δίνει μια ασφάλεια. Τετάρτη λοιπόν, περιμένουμε βροχές και το μεσημέρι, λίγο μετά τις 12, αλλά και το απόγευμα, μετά τις 7-8, δείχνει ότι θα βρέξει στην πόλη μας. Η Πέμπτη είναι μια χαρά, ξάστερος ουρανός, και μετά πάλι την Παρασκευή περιμένουμε βροχές. Να ξέρετε δηλαδή τι μας περιμένει για να κανονίσετε το πρόγραμμά σας. Από το Σαββατοκύριακο και μετά οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν κανονικά σε επίπεδα καλοκαιριού.

Την ώρα που εμείς αδροσιστούμε αύριο, η Κεντρική Ευρώπη και η Βόρεια Ευρώπη δέχεται ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, πρωτόγνωρες θερμοκρασίες για αυτές τις χώρες. Σήμερα μιλούσα με έναν άνθρωπο βόρεια της Γαλλίας, στη Λιόν, αν γνωρίζετε, και μου είπαν ότι προληπτικά οι ηλικιωμένοι από 70 και πάνω πηγαίνουν στο νοσοκομείο προληπτικά. Κάθονται στο νοσοκομείο για να μην πάθουν θερμοπληξία. Απίστευτα πράγματα, γιατί τα σπίτια, όπως σας έχω ξαναπεί, αυτών των χωρών δεν είναι προετοιμασμένα για τέτοιες θερμοκρασίες. Στη Γαλλία, για να καταλάβετε, καταγράφηκε η θερμότερη νύχτα από το 1947. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου, γιατί προσπαθούν να δροσιστούν με οποιοδήποτε τρόπο. Βουτάνε όπου βρούνε. Πραγματικά, αν δείτε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, είναι πρωτόγνωρες εικόνες. Όχι μόνο η Γαλλία. Και στην Ισπανία και στην Ιταλία και στην Αγγλία, τεράστιο το πρόβλημα και στην Αγγλία, οι Άγγλοι δεν είχαν δει ποτέ θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς. Οι δικοί τους έχουν προειδοποιήσει ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι μια συνηθισμένη κατάσταση. Το αξιοπερίεργο είναι ότι οι θερμοκρασίες των 44 και 45 βαθμών Κελσίου είναι ότι παραμένουν και τη νύχτα. Η ατμόσφαιρα είναι τόσο λίγο αποπνικτική, δεν κουνιέται φύλλο, που αισθάνεσαι συνέχεια ότι είσαι σαν να κάνεις σάουνα. Έτσι λένε οι άνθρωποι που είναι εκεί. Το τελευταίο μόνο 24ωρο, 20 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους στη Γαλλία στην προσπάθειά τους να βουτήξουν σε νερά για να ρίξουν τη θερμοκρασία του σώματός τους. Κάνουν έκκληση οι αρχές στη Γαλλία να παραμένουν σπίτι ή, αν μπορούν, να πηγαίνουν σε σπίτια που διαθέτουν air condition. Είναι ελάχιστα στη Γαλλία, πραγματικά. Αν πάτε στο Παρίσι, δεν θα δείτε ούτε μια μονάδα air condition έξω από τον μπαλκόνι. Όπως είπαμε, οι θερμοκρασίες είναι ρεκόρ της τελευταίας δεκαετίας. Σκέφτονται πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να κάνουν οι αρχές, όπως να δώσουν υποχρεωτικό ρεπό σε όλους, τουλάχιστον τις ώρες τις μεσημεριανές. Να αφήσουν ανοιχτό το μετρό 24ωρο για να μπορούν να πηγαίνει ο κόσμος να δροσίζεται στις αίθουσες που υπάρχει κλιματισμός. Πόσους χωράει και αυτό το πράγμα? Δεν νομίζω, το μετρό του Παρισιού είναι και λίγο παλιό. Γενικά δίνουν οδηγίες για να είναι προσεκτικοί και να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις. Σας ξαναλέω, δύσκολη κατάσταση στην Κεντρική Ευρώπη. Να προετοιμαζόμαστε κι εμείς, γιατί ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, από ό,τι είπαν οι μετεωρολόγοι, θα είναι από τους πιο ζεστούς των τελευταίων ετών.

Βιαστήκαμε να κρίνουμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο και να του ρίξουμε το φταίξιμο για τις κακές εμφανίσεις της Πορτογαλίας. Ξέσπασε σήμερα ο Κριστιάνο, έβαλε 2 γκολ. Η Πορτογαλία κέρδισε 5-0 το αδύναμο βέβαια Ουσμπεκιστάν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ρονάλντο έσπασε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σήμερα. Έγινε ο πρώτος σκόρερ της Πορτογαλίας σε Μουντιάλ. Πέρασε τον θρυλικό Εουσέμπιο. Έχει 10 γκολ σε Μουντιάλ. Έγινε, λέει, ο γυριότερος ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε Μουντιάλ. Εγώ όμως τους διαψεύδω, γιατί ο Ροζέ Μιλά, το θυμόμουν γιατί έβλεπα τότε Μουντιάλ, είχε βάλει γκολ σε ηλικία 42 ετών. Ο Κριστιάνο δεν είναι 42, είναι 41 και κάτι μήνες. Οπότε μάλλον κάποιο λάθος κάνουν οι συνάδελφοι που βιαστήκαν να του δώσουν ένα ακόμη ρεκόρ. Είναι φυσικά από τους ποδοσφαιριστές που σκοράρουν σε 6 συνεχόμενα Μουντιάλ, σε 6 διαφορετικές διοργανώσεις. Λογικά δεν θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης που να μπορεί να κάνει τέτοια ρεκόρ όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέση. Και είναι μόνο η αρχή, έτσι. Τον είδαμε πάρα πολύ ενθουσιώδη σήμερα. Η ομάδα δεν έπαιξε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο ήταν όπως έπρεπε να είναι, δηλαδή και έτρεξε και πίεσε και πάσαρε. Μάλιστα άφησε να εκτελέσει άλλος φάουλ. Δεν έχω ξαναδεί τον Κριστιάνο Ρονάλντο να αφήνει κάποιος να εκτελεί πέναλτι και φάουλ. Και έτσι η Πορτογαλία μπήκε και αυτή στο κάδρο για αυτούς που διεκδικούν το φετινό Μουντιάλ. Σήμερα μίλησε και ο Φέργκισον, ο σπουδαίος προπονητής Manchester United, και είπε ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Και ενώ περιμέναμε να ακούσουμε όλοι Diego Maradona, Pelé, Lionel Messi, είπε Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είπε χαρακτηριστικά είναι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνει. Κανείς ποδοσφαιριστής που έχω δει εγώ στην καριέρα μου, αλλά και παλαιότερα, δεν αγαπούσε τόσο πολύ το ποδόσφαιρο και δεν αφιερώνονταν σε αυτόν. Μια δήλωση που λογικά θα βρει πολλούς που εναντίον του, που υποστηρίζουν τον Λιονέλ Μέση. Ανάμεσα σε αυτούς και εγώ. Άλλο ένας καλός αθλητής και άλλο ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 3 και 3,6 ρίχτερ σημειώθηκαν στην Εύβοια με διαφορά 3 λεπτών. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία. Τουλάχιστον 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη θα ωφεληθούν από την νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει η κυβέρνηση. Στη Βουλή το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου την ερχόμενη εβδομάδα συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας. Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου το νεογέννητο αγοράκι από την Καστοριά που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από την αστυνομία. Το αίτημα για τη σιδηροδρομική προαστιακή σύνδεση Θεσσαλονίκης Ημαθίας Έδεσας υποστηρίζει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά, επιμένει ο Τραμπ. Ιράν και Ομάν ανακοινώνουν πως εξετάζουν την επιβολή χρεώσεων. Δύο λουόμενοι, ένας 84χρονος και ένας 85χρονος, έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Πιερίας και της Θάσου. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι 72χρονος από την παραλία του Αγίου Μάμα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ όση ώρα περιμέναμε να γυρίσουμε στο στούντιο, συζητούσαμε για το πόσο σπουδαίο είναι να είναι κάποιος τυχερός. Πραγματικά θεωρώ την τύχη το μεγαλύτερο προσόν που μπορεί να έχει κάποιος και έχω στο μυαλό μου ένα συγκεκριμένο φίλο, τώρα το θυμήθηκα, έχω κάποιες ιστορίες πολλές μαζί του, που όποτε χρειαζόταν και είχε ανάγκη από χρήματα, πραγματικά όμως την ίδια μέρα έβρισκε λεφτά στο δρόμο. Να είναι γερός και να του συμβαίνει πάντα. Λοιπόν, η Τετάρτη αύριο που σας είπα ότι θα πέσει και η θερμοκρασία είναι μια ωραία μέρα για να βγείτε, να κυκλοφορήσετε και έχει πολύ ωραία πράγματα να κάνετε αύριο και θα ξεκινήσω από το Θέατρο Γης όπου εμφανίζεται ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Έχω αποφασίσει ότι όσα χρόνια δίνει από εδώ και πέρα ο Βασίλης Παπακοσταντίνου συναυλίες, εγώ θα πηγαίνω να τον βλέπω γιατί προφανώς είναι σπουδαίος καλλιτέχνης, τα τραγούδια του είναι μοναδικά, αλλά και το ότι σε αυτήν την ηλικία έχει την ίδια όρεξη με την όρεξη που ξεκίνησε σαν νέος, εμένα πραγματικά με εγωιτεύει. Στη Μονή Λαζαριστών, ο 12ος Πίθηκος παρουσιάζει το νέο του δίσκο «Ζούγκλα», μια βραδιά όπου η ελληνική hip-hop σκηνή συναντά την αληθινή τέχνη της μουσικής και της συλλογικής εμπειρίας. Στο Θέατρο Κήπου, η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκη συναντά το συνθέτη Γιώργο Καζαντζή. Η συναυλία φέρνει στη σκηνή αγαπημένα τραγούδια από την πολύχρονη πορεία του καλλιτέχνη σε στίχους σημαντικών ποιητών και στιχουργών μέσα από τον ιδιαίτερο συμφωνικό ήχο της ορχήστρας. Αν θέλετε να δείτε κινηματογράφο και είστε τολμηροί και δεν φοβάστε τη βροχή και πάτε σε θερινό, σας προτείνω το Ξένο στο Σινέ Άλεξ του Φρανσουά Οζόν. Και αν θέλετε να κλειστείτε σε μια αίθουσα σε κάποιο σινεμά χειμερινό, να δείτε το «Ημέρα Αποκάλυψης», το οποίο είδα εγώ το Σαββατοκύριακο και είναι φοβερό. Μην περιμένετε να δείτε τίποτα σκηνές δράσεις πάρα πολύ περίεργες και όπως ήταν οι παλιές ταινίες του Spielberg. Η ταινία είναι πάρα πολύ ωραία, δομημένη από την αρχή μέχρι το τέλος, καταλήγει σε συμπέρασμα, μιλάει φυσικά για την ύπαρξη εξωγήινων. Είναι σίγουρο ότι ο Spielberg πριν γυρίσει αυτή την ταινία έκανε την έρευνά του, δεν είναι τυχαίο σκηνοθέτης και είναι και το αγαπημένο του θέμα η ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Μάλιστα είχα διαβάσει πρόσφατα σε μια συνέντευξη που επέμενε ότι οι εξωγήινοι, αν υπάρχουν και αν έρθουν ποτέ στη Γη, θα είναι για καλό σκοπό. Θα έρθουν για να μας προστατεύσουν. Η μέρα αποκάλυψης. Εγώ σας συστήνω με κλειστά μάτια να πάτε να τη δείτε.

Η είδηση της ημέρας όσον αφορά τα αθλητικά φυσικά παγκοσμίως είναι η μεταγραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Miami Heat. Είναι σχεδόν οριστικό. Τέλος εποχής λοιπόν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Φεύγει μετά από 13 ολόκληρα χρόνια από τους Milwaukee Bucks. Εκεί ανδρώθηκε, εκεί έκανε σπουδαία καριέρα, εκεί έγινε πρωταθλητής NBA. Όμως το πλήρωμα του χρόνου ήρθε και αποφασίζει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Πάει σε μια ομάδα που από ό,τι φαίνεται θέλει να διεκδικήσει φέτος το πρωτάθλημα. Μάλιστα πριν από λίγες ώρες κυκλοφόρησε και μια φήμη ότι μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Miami Heat θέλουν και το LeBron James. Φανταστείτε δίδυμο Γιάννη Αντετοκούνμπο, LeBron James. Θα μας κάνει να ξενυχτάμε κάθε βράδυ. Μυθικό το συμβόλαιο που κλείνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Μπορεί να πάρει μέχρι και 275 εκατομμύρια για 4 χρόνια, μαζί φυσικά με τα παρελειπόμενα, όχι μόνο από τους Miami Heat. Προς το παρόν βέβαια συζητάνε για τριετή συνεργασία, όχι για 4 χρόνια που ζητάνε οι Miami Heat. Σπουδαία κίνηση για τον Γιάννη, το αξίζει. Φέτος ήταν μια μέτρια χρονιά για τον Αντετοκούνμπο, αλλά επειδή φαίνεται ότι προσπαθεί πάρα πολύ για να αφήσει για την ιστεροφημία του, γιατί φέτος τον πολέμησαν πολύ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο NBA. Αν δείτε κάποιες ερωτήσεις που του κάνανε μετά από κάθε μάτς, τον είχαν ερωτήσει μέχρι και αν νιώθει αποτυχημένος φέτος και του είχε δώσει μια καταπληκτική απάντηση. Ο Μάικλ Τζόρνταν είπε ότι παίζει 19 χρόνια, πήρε 6 πρωταθλήματα. Θεωρείς τον Μάικλ Τζόρνταν αποτυχημένο? Πανέξυπνη η απάντηση που έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Του ευχόμαστε τα καλύτερα, να είναι υγιής πάνω απ' όλα, γιατί έχει και κάποια προβλήματα τραυματισμού, τον ταλαιπωρεί το γόνατό του αρκετά συχνά, να είναι πάνω απ' όλα γερός, δυνατός και στο καινούργιο του βήμα να τα πάει τέλεια και να το δούμε φέτος πρωταθλητή, άλλο ένα δαχτυλίδι στο χέρι του και φυσικά να μην μας ξεχνάει, όποτε τον έχει ανάγκη η εθνική, να είναι εδώ.

Όποια είδηση ακούτε που έχει μέσα πράσινο, δέντρα, φυτά, καθαρός αέρας, λίγο οξυγόνο για την πόλη μας είναι καλή. Και γι' αυτό και εμείς χαιρόμαστε που σήμερα ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρέδωσε το πρώτο Urban Microforest της πόλης, ένα μικρό δάσος, να το πούμε στα ελληνικά, στη συμβολή της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη και της οδού Αγίων Πάντων στη Β' Κοινότητα. Έκταση περίπου 1100 τετραγωνικά μέτρα. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα αστικό μικρό δάσος με 3.250 φυτεύσεις, ανάμεσά τους 250 δέντρα. Τα υπόλοιπα είναι θάμνοι, πόες και φυτικά είδη που επιλέχθηκαν για να είναι ανθεκτικά και να μην χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα. Φυσικά υπολογίσανε και το μικρό κόσμο, δηλαδή το καυσαέριο, τη μόλυνση, τις θερμοκρασίες που υπάρχουν κτλ. Και ελπίζω να βάλαν τα κατάλληλα φυτά. Το έργο υλοποιήθηκε λοιπόν από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ήταν δωρεά της Λορεάλ, από ό,τι βλέπω εδώ, μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία θα αναλάβει, λέει, και τη συντήρηση του χώρου για τα πρώτα 3 χρόνια. Πάρα πολύ ωραία κίνηση, πολύ ωραία πρωτοβουλία. Μπράβο στον κύριο Αγγελούδη που κατάφερε και το πραγματοποίησε. Ο κύριος Αγγελούδης που σήμερα έκανε και μια πολύ ωραία δήλωση. Ζήτησε από την εταιρεία του μετρό να λειτουργεί το μετρό μέχρι τις 1 η ώρα το βράδυ, που είναι απολύτως λογικό. Το μετρό πρέπει να είναι χρήσιμο για τον κόσμο της πόλης και οι ανάγκες του κόσμου της πόλης είναι να μην τρέχει σαν τον τρελό 11 παρα 5 να προλάβει το τελευταίο βαγόνι του μετρό, να μπορεί να είναι άνετος και όταν είναι στη δουλειά του, αλλά όταν είναι και στη διασκέδασή του. Γιατί, όπως είπαμε, το να έχεις τη δυνατότητα να παίρνεις το μετρό σου δίνει τη δυνατότητα να μην πάρεις το αυτοκίνητο. Θα έχουμε λιγότερα τροχιά και λιγότερους τραυματισμούς.

Λοιπόν, 23 Ιουνίου σήμερα και εκτός από τη θεία μου που έχει γενέθλια και γιορτάζει και της εύχομαι να τα χιλιάσει, γιορτάζει και ο Αριστοκλής. Οπότε αν έχετε κάποιον στο περιβάλλον σας που τον λένε Αριστοκλή, θυμηθείτε τον και στείλτε του ένα μήνυμα να τον ευχηθείτε. Το 1908, σαν σήμερα, γεννιέται ο Δημήτριος Ροδόπουλος, γνωστός με το λογοτεχνικό ψευδώνυμο Μη Καραγάτσης. Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της γενιάς του 30, μας έχει χαρίσει μεταξύ άλλων τα μυθιστορήματα Γιούγκερμαν, Συνταγματάρχης Λιάπκιν και η Μεγάλη Χήμερα που την είδαμε και από τα κανάλια της ΕΡΤ. 75 ετών γίνεται σήμερα ο Γιάννης Μιλιώκας, αγαπημένος Έλληνας τραγουδοποιός, ξεχώρισε τη δεκαετία του 80, έχει γράψει καταπληκτικά τραγούδια. Το 2005 τα ελληνικά γράμματα αποχαιρετούν το σπουδαίο Μανώλη Αναγνωστάκη. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, γνωστός και ως ποιητής της ΙΤΑΣ. Πολλά ποίηματά του μελοποιήθηκαν από κορυφαίους συνθέτες όπως ο Μίκης Θοδωράκης και ο Θάνος Μικρούτσικος. Το 2013 απεβίωσε ο Bobby Blue Blunt, από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς της soul και της blues μουσικής, τον αποκαλούσαν το λιοντάρι των blues. Το 2004 ο Bob Dylan αναγορεύεται σε διδάκτορα του Πανεπιστημίου St. Andrews της Σκωτίας και φυσικά θα σας πάω το 1996, όπου πεθαίνει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, πρωθυπουργός της Ελλάδας το 1981 μέχρι το 1989 και από το 1993 μέχρι το 1996. Είναι ένας από τους σπουδαιότερους πολιτικούς που έχουν περάσει από τη χώρα του, από τη χώρα μας. Αφήνει την τελευταία του πνοή μετά από οξύ ισχυμικό επεισόδιο στο σπίτι του, στην Εκάλη. Θα κηδευτεί στις 26 Ιουνίου του 1996 με πλήθος κόσμου να πηγαίνει στην κηδεία του. Πέρασε γρήγορα η ώρα, έρχεται ο Χρήστος να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία. Νωρίτερα σήμερα βρίσκονταν στο σημείο επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ σκαπτικά μηχανήματα των Δήμων έριχναν χώμα για την κάλυψη των εστιών καύσης. Από τη φωτιά παράχθηκαν πυκνοί καπνοί που κάλυψαν την ευρύτερη περιοχή, ενώ χθες εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν το βράδυ στην Εύβοια με διαφορά 3 λεπτών. Συγκεκριμένα, ο πρώτος σεισμός έλαβε χώρα λίγο μετά τις 10, μεγέθους 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του προκοπίου Εύβοιας, με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Έπειτα σημειώθηκε πιο ισχυρή δόνηση, μεγέθους 3,6 Ρίχτερ, νότια-νότιο-δυτικά του προκοπίου Εύβοιας, με εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Τουλάχιστον 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη θα ωφεληθούν από την νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει η κυβέρνηση. Οι τόκοι ουσιαστικά μηδενίζονται, οι δόσεις των δανείων θα μειωθούν, ενώ η αναδρομική εφαρμογή του νέου μέτρου, του νέου τρόπου υπολογισμού των τόκων, ύστερα και από τη σχετική απόφαση του Αριουπάγου, θα οδηγεί και σε ολική αποπληρωμή του δανείου νωρίτερα. Το κόστος αναμένεται να ανέλθει στα 700 εκατομμύρια και θα επιμεριστεί στο δημόσιο και τις τράπεζες. Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του έχει μπει το κτηματολόγιο. Ο Πρωθυπουργός το χαρακτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του ελληνικού κράτους, συνδέοντάς το με την συνολικότερη προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, υπογραμμίζοντας ότι για πολλά χρόνια έμοιαζε ως ένα ακατόρθωτο εγχείρημα. Επιμένει με θερμοκρασίες ρεκόρ ο φωνικός καύσωνας στην κεντρική και τη δυτική Ευρώπη. Η Γαλλία, που έχει παραλύσει από τις υψηλές θερμοκρασίες, θρηνεί ήδη 40 θύματα από πνιγμούς ή θερμοπληξία. Ισπανία, Βρετανία και Ιταλία βρίσκονται επίσης σε κλοιό θερμοκρασιών ρεκόρ για την εποχή. Σε θρίλερ εξελίσσεται η διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τόσο για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, όσο και του καθεστώτος διέλευσης και ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο τερματισμός των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο είναι ένα ακόμη αγκάθι στον οδικό χάρτη των 60 ημερών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας, με τις απευθείας συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ να έχουν επανεκκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την υποστήριξή της στο αίτημα πολιτών και φορέων από την Ημαθία και την Πέλα για την κατασκευή και λειτουργία σιδηροδρομικής προαστιακής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Ημαθίας-Έδεσας εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. Ενεργή παραμένει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ειδών τουρισμού στο Εγάλεο. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή συνεχίζει να είναι αποπνικτική, καθώς καίγονται πλαστικά και κεριά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν επιχειρώντας για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Από καθαρή τύχη γλίτωσαν οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν εντός του εργοστασίου την ώρα που κατέρευσε η οροφή του κτηρίου. Δύο λουόμενοι, ένας 84χρονος και ένας 85χρονος, έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Πιερίας και της Θάσου. Ένας 72χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία του Αγίου Μάμα. Πορεία αλληλεγγύης για την κοινότητα των προσφυγικών στην Αθήνα και τους απεργούς πείνας έκαναν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης οργανώσεις και συλλογικότητες της πόλης. Νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με τοπικές νεφώσεις σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ύφεση των φαινομένων το βράδυ. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς.

0: Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, θα ξαναδώσω τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Αφού όμως, Ανδρέα, θέλω να βρεις από Γιάννη Μιλιώκα για το καλό μου ένα τραγούδι. Το έχει ζητήσει ο Τάσος, επαγγελματίας οδηγός, οδηγάει Νταλίκα και λέει έχει σταματήσει έξω από τη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή και βλέπει τον αγώνα. Έχει ξεκινήσει ο αγώνας Αγγλίας εναντίον Γκάνα. Ελπίζω να έχει σταματήσει κάπου νόμιμα, αλλά φαντάζομαι για να είσαι επαγγελματίας οδηγός, αυτά τα σέβεσαι. Αγαπάμε τους επαγγελματίες οδηγούς, είναι δύσκολο επάγγελμα και δεν θα σου χαλάσουμε χατήρι. 6930-07-8228, στέλνετε τα μηνύματα σας μέσω Viber και αφού ξεκινήσαμε και μιλήσαμε για τον αγώνα, νωρίτερα είπαμε ότι η Πορτογαλία κέρδισε 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Χθες η Ουρουάη έφερε. Η Ουρουάη έφερε 2-2 με το πράσινο ακροτήρι, μια ισοπαλία που είναι πολύ άσχημη για την Ουρουάη. Θα πρέπει να κυνηγήσει τη νίκη για να περάσει στην επόμενη φάση. Η Νέα Ζηλανδία 1-3 ιτήθηκε από την Αίγυπτο. Η Αργεντινή, όπως είπαμε, κέρδισε 2-0 την Αυστρία. Η Γαλλία χθες σε ένα μάτς επεισοδιακό, γιατί εκείνη την ώρα έγινε μια έκτακτη καταιγίδα και οι αρχές ειδοποίησαν τον κόσμο να εγκαταλείψει το γήπεδο. Ξεκίνησε το μάτς, αλλά στο ημίχρονο αδειάσαν τις κερκίδες και ξεκίνησε μετά από μια ώρα και κάτι. Κέρδισε 3-0 το Ιράκ. Η Νορβηγία κέρδισε 3-2 τη Σενεγάλη και είναι ήδη στην επόμενη φάση. Η Ιορδανία, που παίζει καλό ποδόσφαιρο αλλά δεν παίρνει αποτέλεσμα, έχασε 1-2 από την Αλγερία. Πριν από λίγο είπαμε η Πορτογαλία 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Αυτή την ώρα είναι στο 0-0 η Αγγλία. Και τι μπορείτε να δείτε τις επόμενες ώρες? Αν ξενυχτήσετε, στις 2 ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Κροατία. Όποια ομάδα από τις 2 κερδίσει βάζει υποψηφιότητα για να περάσει στην επόμενη φάση. Η Κολομβία αντιμετωπίζει στις 5 ώρα το πρωί τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 10 ώρα το βράδυ έχουμε 2 αγώνες αύριο. Βοσνία και Ερζεγοβίνη εναντίον Κατάρ και Ελβετία εναντίον Καναδά. Ο Καναδάς έχει περάσει στην επόμενη φάση, η Ελβετία θέλει νίκη για να περάσει σαν καλύτερη τρίτη. Ωραία παιχνίδια έχουν αρχίσει και γίνονται. Οι ομάδες ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους μετά την πρώτη αγωνιστική που ήταν λίγο σφιγμένες. Βλέπουμε καλά παιχνίδια, βλέπουμε γκολ. Ανυπομονούμε να μπούμε στη φάση των knockout αγώνων για να δούμε και πιο ενδιαφέροντες αγώνες. Λοιπόν, για τον Τάσο το επόμενο τραγούδι, πάμε να το απολαύσουμε.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

Σημειώστε την ημερομηνία 12 Αυγούστου. Τότε θα γίνει η ολική έκκληση ηλίου. Θα τη δείτε, είναι ορατή και από τη χώρα μας, αλλά υπάρχουν κάποια μέρη στο πλανήτη που κρατάει περισσότερο και είναι πιο φανερό. Ποια είναι αυτά? Αν βρεθείτε στη Γροιλανδία θα τη δείτε για 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα. Αν πάτε στην Ισλανδία, 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Πάλι στο Ρεϊκιαβί της Ισλανδίας, περίπου 1 λεπτό. Όσο κατεβαίνουμε πιο νότια, λιγότερο. Στην Ισπανία, ας πούμε, στο Λακορούνια, 1 λεπτό και 16 δευτερόλεπτα. Στο Λεόν, πάλι της Ισπανίας, και στη Μαγιόρκα, 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα. Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, πραγματικά αξίζει να το δείτε. Και την ίδια μέρα, 12 Αυγούστου, συμπίπτει και η κορύφωση της ετήσιας βροχής των διατόντων Περσίδων. Αν ο ουρανός είναι καθαρός, φαίνεται και με γυμνό μάτι. 12 Αυγούστου λοιπόν, κοιτάτε ψηλά στον ουρανό για να δείτε κάτι εντυπωσιακό.

Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία, γιατί σήμερα ολοκληρώθηκε με επιτυχία μεγάλη επιχείρηση Γέφυρα Ζωής για τη μεταφορά ενός νεογέννητου αγοριού μόλις μιας ημέρας στο νοσοκομείο Ιπποκράτου της Θεσσαλονίκης. Το βρέφος διακομίστηκε επιγόντως από την Καστοριά λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, και από το κλειδί της Ιμαθίας μέχρι το Ιπποκράτιο νοσοκομείο έκαναν μόλις 17 λεπτά. Πάρα πολύ λίγος χρόνος. Συγχαρητήρια στα παιδιά που έφτασαν με ασφάλεια στο νοσοκομείο. Η κατάσταση του βρέφους, από ό,τι βλέπουμε, έχει εισηχθεί στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών. Δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο. Είναι σταθερή η κατάστασή του. Και πάλι συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία. Τέτοιες στιγμές πραγματικά υπερβάλλουν αυτούς. Και καταλαβαίνεις το πόσο σημαντικό είναι η ανθρώπινη ζωή. Κρέμεται από μία κλωστή κυριολεκτικά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 3 και 3,6 ρίχτερ σημειώθηκαν στην Εύβοια με διαφορά 3 λεπτών. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας κοντά στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία. Τουλάχιστον 100.000 δανειολήπτες του νομού Κατσέλη θα ωφεληθούν από την νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει η κυβέρνηση. Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου το νεογέννητο αγοράκι από την Καστοριά που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από την αστυνομία. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά, επιμένει ο Τραμπ. Ιράν και Ομάν ανακοινώνουν πως εξετάζουν την επιβολή χρεώσεων. Καύσωνα στην Ευρώπη, 40 θάνατοι στη Γαλλία, κόκκινο συναγερμό στο Λονδίνο, λιώνει και η Ισπανία. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Λοιπόν, όταν οι μανάδες μας μάζευαν από τα πάρκα που παίζαμε ποδόσφαιρο και μας έλεγαν γυρίστε σπίτι να διαβάσετε, τώρα αν ακούνε αυτή την είδηση που θα μεταφέρω αμέσως, ίσως να το ξανασκεφτούν ότι κάτι έκαναν λάθος. Οι ποδοσφαιριστές του Μουντιάλ, θα σας πω μια χρυσή ενδεκάδα και πόσα εκατομμύρια βγάλαν φέτος μόνο. Θα ξεκινήσω με τον πρώτο, τον πιο πλούσιο, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που στην καριέρα του έχει βγάλει, λέει, συνολικά κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια. Φέτος μόνο έβγαλε 300 εκατομμύρια δολάρια. Στη δεύτερη θέση είναι ο Λιονέλ Μέση με 140 εκατομμύρια δολάρια. Στην τρίτη ο Κιλιάν Εμπαπέ με 95 εκατομμύρια δολάρια. Ακολουθεί ο Χάλαντ με 80 εκατομμύρια δολάρια. Στην πέμπτη θέση ο Βινίσιους, ο Βραζιλιάνος, με 60 εκατομμύρια δολάρια. Ο Μοχάμετ Σαλάχ με 55 εκατομμύρια δολάρια. Ο Μανέ παίρνει ακόμα 54 εκατομμύρια δολάρια. Απίστευτο. Ο Μπέλιγχαμ της Ρεάλ με 44 εκατομμύρια δολάρια. Ένατος ο Λαμίν Γιαμάλ, 43 εκατομμύρια δολάρια. Δέκατος ο Χάρι Κέιν, 41 εκατομμύρια δολάρια. Και ενδέκατος ο Νεϊμάρ, που παίζει και να μην έπαιξε ούτε ένα αγώνα φέτος, 38 εκατομμύρια δολάρια. Αυτά είναι τα λεφτά που έβγαλε η χρυσή ενδεκάδα των παικτών που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στο φετινό Μουντιάλ. Παρ' όλα αυτά, καλά κάνουν οι γονείς και λένε τα παιδιά να συνδυάζουν και το διάβασμα και το παιχνίδι.

Σας έχω πει κατά καιρούς ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα ρεκόρ Guinness και ιδιαίτερα οι άνθρωποι που πάνε και σπάνε κάτι ρεκόρ που δεν θα μπορούσα να τα είχα φανταστεί εγώ. Από χθες λοιπόν έχει σπάσει το ρεκόρ του πιο θορυβώδη ανθρώπου από την Αυστραλία, ο Joseph McGrail Baytub. Βγάζει τα προστοζήν καθαρίζοντας κλιματιστικά. Είχε τη φαϊνή ιδέα να φωνάξει όσο πιο δυνατά μπορούσε και έσπασε το ρεκόρ. Η φωνή του είχε ένταση 122,4 δεσιμπέλ. Πώς πάει ο διαγωνισμός? Διαλέγεις μια λέξη και τη φωνάζεις όσο πιο δυνατά μπορείς και έτσι βγαίνει ο νικητής. Διάλεξε τη λέξη τώρα, το now στα αγγλικά, το φώναξε, έφτασε τα 122,4 και έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε από την Ιρλανδία η Αναλίζα Φλάναγκαν με 121,7 δεσιμπέλ, φωνάζοντας τη λέξη quiet, ησυχία. Η συγκεκριμένη ένταση που έπιασε χθες ο συγκεκριμένος κύριος είναι εφάμιλη με τον θόρυβο που παράγει ένα αλυσοπρίωνο, μια σιρήνα στενοφόρου ή η απογείωση ενός αεροσκάφους. Ο συγκεκριμένος πάλι κύριος πριν 3 χρόνια είχε σπάσει και ένα ακόμη ρεκόρ Guinness του ταχύτερου τοξοβόλου, όχι του πιο εύστοχου, του ταχύτερου τοξοβόλου. Δηλαδή καθίσαν και μετρήσαν σε πόσο χρόνο χρειάζεσαι για να πετάξεις 10 βέλη και αυτός ο κύριος βγήκε ο πιο γρήγορος. Δεν πέτυχε τίποτα, αλλά σημασία έχει ότι τα πέταξε γρήγορα. Έτσι περνάνε το χρόνο τους εκεί στην Αυστραλία, έχουν λύσει όλα τους τα προβλήματα και φωνάζουν δυνατά.

Ψάξαμε να δούμε αν όντως παίρνουν κάποιο χρηματικό έπαθλο αυτοί που σπάνε τα ρεκόρ Guinness και δεν παίρνουν τίποτα. Το κάνουν απλά για την ιστεροφημία τους. Και από τον άνθρωπο που φώναξε δυνατά για να τον γράψει η ιστορία, σας πάω στη Νότια Κορέα, όπου εκεί είναι πάρα πολύ δημοφιλή κάποια συγκροτήματα νεανικά της K-pop μουσικής και συγκεκριμένα υπάρχει ένα στάρ, ο Jang Kook, μια γυναίκα από τη Βραζιλία. Ήταν φανατική θαυμάστρια του και πήγαινε σπίτι του συνέχεια. Πήγε συνολικά 30 φορές. Την τελευταία φορά που πήγε, είχε γίνει λίγο ενοχλητική από ό,τι καταλαβαίνετε. Προσπάθησε να τη συνετίσει ο τραγουδιστής, όχι ο ίδιος φαντάζομαι, οι άνθρωποι που δουλεύουν για αυτόν. Την τελευταία φορά που πήγε, πάτησε το κουδούνι του σπιτιού του 133 φορές. Τη μία φορά λοιπόν που πήγε την τελευταία, πάτησε το κουδούνι 133 φορές. Ο άνθρωπος κάλεσε την αστυνομία, πήγανε στο δικαστήριο και τα δικαστήρια στη Σεούλ την καταδίκασαν σε ποινή φυλάκισης ενός έτους. Αν με ρωτάτε, έπρεπε να πάρει παραπάνω. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Η νυχτερινή βάρδια τελείωσε. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ανδρέα Κοράνη που φρόντισε σήμερα τον ήχο. Να ευχαριστήσω και εσάς και για τα μηνύματα που στείλατε, αλλά και που ήσασταν εδώ και μας κάνατε παρέα. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

Η ενημέρωση έχει όνομα. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Νήματα των Δήμων έριχναν χώμα για την κάλυψη των εστιών καύσης. Από τη φωτιά παράχθηκαν πυκνοί καπνοί που κάλυψαν την ευρύτερη περιοχή, ενώ τη Δευτέρα εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στην Εύβοια με διαφορά 3 λεπτών. Συγκεκριμένα, ο πρώτος σεισμός έγινε στις 10 μεγέθους 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του προκοπίου Ευβίας με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Έπειτα σημειώθηκε πιο ισχυρή δόνηση μεγέθους 3,6 Ρίχτερ νότια-νότιο-δυτικά του προκοπίου Ευβίας με εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Τουλάχιστον 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη θα ωφεληθούν από την νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει η κυβέρνηση. Οι τόκοι ουσιαστικά μηδενίζονται, οι δόσεις των δανείων θα μειωθούν, ενώ η αναδρομική εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού των τόκων, ύστερα και από σχετική απόφαση του Αριουπάγου, θα οδηγεί και σε ολική αποπληρωμή του δανείου νωρίτερα. Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του έχει μπει το κτηματολόγιο. Ο Πρωθυπουργός το χαρακτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του ελληνικού κράτους, συνδέοντάς το με τη συνολικότερη προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, υπογραμμίζοντας ότι για πολλά χρόνια έμοιαζε ως ένα ακατόρθωτο εγχείρημα. Επιμένει με θερμοκρασίες ρεκόρ ο φωνικός καύσωνας στην κεντρική και τη δυτική Ευρώπη. Η Γαλλία που έχει παραλύσει από τις υψηλές θερμοκρασίες θρηνεί ήδη 40 θύματα από πνιγμούς ή θερμοπληξία. Ισπανία, Βρετανία και Ιταλία βρίσκονται επίσης σε κλοιό θερμοκρασιών ρεκόρ για την εποχή. Σε θρυλέρ εξελίσσεται η διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τόσο για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης όσο και για το καθεστώς διέλευσης και ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο τερματισμός των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο είναι ένα ακόμη αγκάθι στον οδικό χάρτη των 60 ημερών για την επίταξη τελικής συμφωνίας. Με τις απευθείες συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ να έχουν επανεκκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνελήφθη 43χρονη για δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατέας του Δήμου Λαβρεωτικής Αττικής και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της. Κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Ενεργή παραμένει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ειδών τουρισμού στο Αιγάλεο. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή συνεχίζει να είναι αποπνικτική καθώς καίγονται πλαστικά και κεριά με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν επιχειρώντας για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς στο εργοστάσιο. Από καθαρή τύχη γλίτωσαν οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν εντός του εργοστασίου την ώρα που κατέρευσε η οροφή του κτηρίου. Δύο λουωμένοι, ένας 84χρονος και ένας 85χρονος, έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Πιερίας και της Θάσου. Ένας 72χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική. Πόροι αλληλεγγύης για την κοινότητα των προσφυγικών στην Αθήνα και τους απεργούς πείνας έκαναν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης οργανώσεις και συλλογικότητες της πόλης. Νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Και ο καιρός γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις σήμερα. Ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ύφεση των φαινομένων το βράδυ. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.